0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
0: Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
3: Star FM 9:33. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
1: 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
0: Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
3: Star FM 9:33. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζω.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
2: Ακούς
3: Star FM 933. Star FM. Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ τον Θεό.

Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς. Oh,

0: ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.

διαφέρει και σε ενδιαφέρει. Star FM 933. Συντονίσου.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό.
2: Star FM 933.
0: Ακούς Star FM 933.

0: ανεξάρτητο λιχουδιές, ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό.
2: Star FM 933.
4: Ακούς Star FM 933.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.

0: πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Γάι 100,3.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Στις 12 το μεσημέρι η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που εξήγηλε το Σάββατο από το βήμα της ΔΕΘ. Ο Πρωθυπουργός πρόκειται για σειρά μέτρων για ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός, τόνισε χθες στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από τη Θεσσαλονίκη. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι αυτή είναι και η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει σταθερή κυβέρνηση. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 στην ώρα του, στο τέλος της ετραετίας. Αναφερόμενο στην αντιπολίτευση και συγκεκριμένα στον Αλέξη Τσίπρα και το Πασόκ, σημείωσε ότι η πρώτη φορά βλέπει δύο κόμματα να διαγωνίζονται τόσο πολύ για ένα πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης. Αναξιοπιστία, λαζονία και εξαπάτηση ήταν το τρίπτυχο του κυρίου Μητσοτάκη στη συνέντευξη τύπου, σχολίασε ο εκπρόσωπος του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Θεόνη Κούφο-Νικολάκου σχολίασε πως ο κύριος Μητσοτάκης προχώρησε σε ειρωνικές επιθέσεις για τους πολιτικούς του αντιπάλους και ιδίως τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς ίχνος πολιτικών επιχειρημάτων, επειδή πλέον γνωρίζει πολύ καλά πως έχει αντίπαλο. Επίθεση κατά του Αντώνη Σαμαρά εξαπέλυσε κατά την συνέντευξη τύπου. Που στη ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός ερωτηθής για τη δημιουργία κόμματος από τον κύριο Σαμαρά, ο κύριος Μητσοτάκης είπε: «Θέλω να πιστεύω ότι θα σκεφτεί καλύτερα την ιστεροφημία του». Ο κύριος Σαμαράς διαθέτει τεχνογνωσία για το πώς μπορεί να κάνει κακό στην παράταξη. Πιστεύω ότι δεν θα τη χρησιμοποιήσει», πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. Απαντώντας, ο Αντώνης Σαμαράς κάλεσε τον Πρωθυπουργό να ανησυχεί για τη δική του ιστεροφημία. Έκανε μάλιστα λόγο για κόμμα Μητσοτάκη και όχι παράταξη. Με τον Αντώνη Σαμαρά, η Νέα Δημοκρατία πήρε ποσοστό 18% σχολίες. Κυριάκος Μητσοτάκης. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία η επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογές στη Σαξονία Ανχάλτε του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, το οποίο αναδεικνύεται πρώτη δύναμη με 44%, ενώ το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα ZDU του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς περιορίζεται στο 17,8%. Ακολουθεί το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα S5D με 9,1%, η Πράσινη με 8,9% και η Αριστερά με 8,4%. Ωστόσο, το ακροδεξιό κόμμα παρά την επικράτηση συγκεντρώνει 39 έδρες, ενώ η αυτοδυναμία απαιτεί 42 έδρες. Η δημιουργία κυβέρνησης θα είναι γόρδιος δεσμός, καθώς όλα τα κόμματα έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούν με τους εξτρεμιστές ακροδεξιούς. Το σκηνικό μπορεί να αλλάξει αν το φιλορωσικό κόμμα της Σάρα Βάγκενκνέχτ ξεπεράσει το όριο του 5% και δεχθεί να συμμετάσχει σε κυβέρνηση. Μόνο οι λήθοι και προδότες στην Πολωνία γιορτάζουν την νίκη της ακροδεξιάς παράταξης Εναλλακτική για τη Γερμανία, τόνισε χθες ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ. Το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία είναι μια κάκιστη είδηση, η οποία ελπίζουμε να αποτελέσει μόνο μια εξαίρεση σε τοπικό επίπεδο, δήλωσε ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη. Ο πόλεμος κατά της Ρωσίας φαίνεται επί του παρόντος ότι πρέπει να συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια αυτού του χειμώνα, δήλωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος, παρά την θετική αποτίμησή του για τις συνομιλίες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους στο Κίεβο. Στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Ζελένσκι μετά τις συνομιλίες, δήλωσε ότι το εδαφικό, που είναι κεντρικό ζήτημα στη σύγκρουση μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, δεν μπορεί να επιληθεί παρά μόνο στις συναντήσεις μεταξύ αρχηγών κρατών. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσα στην Κόνιτσα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν δημιουργήσει μια αντιπυρική ζώνη για να μην φτάσει η φωτιά στα σπίτια της Κόνιτσας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένων της Αττικής, της Εύβοιας και της Βοιωτίας. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω της πλατφόρμας Truth Social, υποστηρίζοντας ότι η Ιρανική οικονομία βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Σε διαδοχικές αναρτήσεις του, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι καταραίουν οι εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν και ότι το Ιρανικό νόμισμα έχει καταστραφεί. Η ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί παράλληλα μια εικόνα που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και η οποία δείχνει ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος να κατευθύνεται προς σε ένα νησί που δέχεται επίθεση συνοδευόμενο από τη λεζάντα Αντιοχάργ. Στο μεταξύ, καινούρια ζώνη απαγορευμένης ναυσιπλοείας έξω από τα στενά του Ορμούζ αναμένεται να ανακοινώσει Τεχεράνη, ενώ όσα πλοία επιχειρήσουν να εισέλθουν σε αυτή τη ζώνη θα τίθενται σε καθεστώς κυρώσεων. Στην αθλητική ενημέρωση, πράσινη κυριαρχία στο μεγάλο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Super League, καθώς ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ 3-1. Στους υπόλοιπους αγώνες σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2, Όφη Κηφισιά 2-0 και Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα παίζουν στις 6 το απόγευμα Αστέρας Ηρακλής. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΗ Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα αναμένεται ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα δυτικά υπηρωτικά και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα υπηρωτικά έως 33 με 36 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το απόγευμα στα ορεινά κυρίως της Πελοποννήσου ίσως σημειωθούν λίγες μπόρες. Οι βοριάδες στο Αιγαίο την ημέρα τοπικά έως 7 μποφόρ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα δυτικά βορειοδυτικά ορεινά. Η άνεμη την Τετάρτη στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Την Πέμπτη θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάρης.

βρήκα εγώ την ευκαιρία τώρα που έχει γίνει η ιστορία με τα δίδυμα φεγγάρια. Καλημέρα σας, καλή βδομάδα και παίζω δίδυμα φεγγάρια. Και χθες εκτάκτος που κάναμε το μεσημεράκι εδώ στον Sky 100,3. Και σήμερα μου αρέσει και ο Μητροπάνος, οπότε μια χαρά μου έρχεται εμένα να ξέρετε. Ξέρετε την ιστορία, ε? Γιατί κάποιοι μπορεί να μην παρακολουθήσατε και δεν σας αδικώ κιόλας. Έγινε μια αναφορά του Μητσοτάκη το Σάββατο το βράδυ στην ομιλία που έκανε, όπου ανακοίνωσε τα μέτρα, αυτά τα μέτρα τέλος πάντων, για τα οποία κάναμε συζήτηση και χθες, και θέλω και την άποψή σας εδώ που τα λέμε. Και αναφέρθηκε λοιπόν στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή αυτά που είπε την περασμένη εβδομάδα, που ανέβηκε μπροστά από τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, και είπε ότι ωραία λέει που τα λες, προφανώς κάποιος από τους λογογράφους του τα έγραψε αυτά στον Πρωθυπουργό, μα έλα που σε ξέρω, μάλιστα, σε ξέρω λέει, κατάλαβες φίλα Κροατή, σε ξέρουμε Αλέξη Τσίπρα από τη θητεία σου ως Πρωθυπουργού κλπ. Και μετά άρχισαν κάποιοι άλλοι και γράφανε παρακάτω τους στίχους του τραγουδιού που τους ανακάλυψαν εκ των υστέρων. Πώς να γλιτώσει μάτια μου ένας από τον άλλον, πώς θες να αλλάξουμε ουρανό, τώρα που μοιάζουμε με δίδυμα φεγγάρια. Σου λέει, ίδιοι εμείς, ίδιοι κι εσείς.

0: Καλή εβδομάδα, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζω στα καλύτερα, με ψυχραιμία. Θα τα δούμε και αυτά, θα τα ακούσουμε και αυτά. Και μέσα στην εβδομάδα προφανώς θα ακούσουμε και τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς. Εννοώ στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και το Σαββατοκύριακο θα είναι και ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και την Κυριακή πάλι κλασική συνέντευξη τύπου με τους δημοσιογράφους, για να δούμε και η άλλη πλευρά τι θα πει. Μάλιστα. Δεν ξέρω, αλήθεια, αλήθεια δεν ξέρω πόσο παρακολουθείτε αυτά που λένε οι πολιτικοί αρχηγοί στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα μου πεις από την άλλη μεριά, μα είναι η τσέπη μας, δε ψάλτη. Σωστό και αυτό, και να σας πω την αλήθεια, περίμενα να ακούσω περισσότερα για το ζήτημα της ακρίβειας, ας πούμε. Είπε, αναφέρθηκε εμέσως ο Πρωθυπουργός στο ζήτημα αυτό, είπε ότι η μία πλευρά έχει να κάνει με τις ακριβές τιμές, την προσπάθεια με τα προϊόντα η οποία έχει ξεκινήσει. Αλήθεια, έλεγχοι αρχίσουν, γίνονται. Οπ, τα μηνύματα εδώ είναι. Γεια σου Ιωσήφ, καλημέρα. Έλεγχοι λοιπόν γίνονται, έχουν προκύψει κάτι στους ελέγχους. Γιατί διάβασα και μια συνέντευξη που έδωσε κυριακάτικη εφημερίδα η επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής που κοιτάει τέλος πάντων τα ζητήματα αυτά. Μάλιστα. Έχει αποτέλεσμα η ιστορία αυτή των χιλίων τόσων προϊόντων τα οποία μειώθηκαν οι τιμές. Και χθες ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στο κομμάτι αυτό, είπε ότι το ένα κομμάτι είναι λοιπόν να πάμε σε φτηνότερες τιμές και το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με την αύξηση των εισοδημάτων τα οποία έχει στην τσέπη του ο καταναλωτής. Να σας πω την αλήθεια, στην κουβέντα που κάναμε χθες με κάποιους ανθρώπους από τα εκπροσώπους ουσιαστικά κοινωνικών φορέων, συγκρατημένοι ή το οι περισσότεροι, κάποιοι ήταν και αρνητικοί αναφορικά με τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν. Σήμερα θα μιλήσουμε αργότερα με τους πολύτεκνους για να δούμε τι λένε και αυτοί, και με τον καταθετικό λογαριασμό που, ψάχνοντας λίγο παραπάνω, βρήκα ότι όντως η Φόφη Γεννηματά, η συγχωρεμένη, το 2018 το είχε προτείνει ως μέτρο για την ύπαρξη αυτών των καταθετικών λογαριασμών, τα οποία επανήλθαν τώρα. Τι έλεγε λοιπόν τότε? Έλεγε ότι καθιερώνει το θεσμό του εθνικού αποταμιευτικού λογαριασμού για το παιδί με σκοπό την αποταμίευση για κάθε παιδί που γεννιέται, ώστε να χρησιμοποιηθεί ως βατήρας τα πρώτα βήματα της ενηλικίωσής του. Το ποσό που θα αποταμιεύεται ετησίως καταβάλλεται εξιμισίας από την οικογένεια και την πολιτεία για τα δύο πρώτα παιδιά της οικογένειας. Αυτή η πρόταση λοιπόν του 18 χρόνια δηλαδή, μάλιστα, έρχεται πάλι τώρα από την κυβέρνηση που λέει παιδιά έως και 18 ετών €1 βάζει η οικογένεια, €1 βάζει η πολιτεία, μέχρι 1200 ευρώ το χρόνο, δηλαδή 100 ευρώ το μήνα. Και τώρα άρχισε άλλη μια συζήτηση για το αν μπορεί μια οικογένεια να κάνει αποταμίευση ενός εκατοστάρικου ή λιγότερων χρημάτων, ειδικά αν έχει δύο ή τρία παιδιά, και ποιοι μπορεί να είναι αυτοί κλπ. Άλλο ένα θέμα που εκεί είχε πολύ έτσι ενδιαφέρον ήταν αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός στην αποστροφή του λόγου του, ότι στα 18 του ο νέος ή η νέα θα έχει στην άκρη, θα ξεκινάει με περίπου 60.000 ευρώ. Το νούμερο δεν βγαίνει μόνο με την κατάθεση, μόνο δηλαδή με την αποταμίευση, έχει να κάνει και με την, πώς το λένε, το επιτόκιο της τράπεζας. Αν θα είναι απλώς καταθετικός ή αν θα είναι ένας επενδυτικός καταθετικός λογαριασμός. Σημειώστε παρακαλώ πάρα πολύ ότι έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, 18 χρόνια, με αφορμή αυτά τα οποία συμβαίνουν παγκοσμίως, δεν είναι και πάρα πολύ. Τέλος πάντων, είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα. 18 χρόνια. Αν πεις περνάει ο χρόνος ψάλτη, δεν τον παίρνουμε χαμπάρι. Σωστό και αυτό. Σωστό. Παιδιά, τι ζέστη έκανε πάλι το βράδυ. Τώρα ακούγα και τη Σούζη έτσι προσεκτικά και λοιπά. Θα μας τα πει και μετά τις 7, εδώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πα, πα, ζέστη. Αλλά βλέπω ότι πέφτει η θερμοκρασία σταδιακά. Κάπου έβλεπα και ότι έρχεται, λέει, ένα κλίμα από τον Ατλαντικό και θα πέσουν οι θερμοκρασίες την εβδομάδα αυτή. Για να δούμε. Διότι φτάσαμε στην 7η μέρα του Σεπτέμβρη και χθες η ήταν σαν να ήταν καλοκαίρι. Ευτυχώς που η μέρα μικραίνει και είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Να ξέρετε ότι σήμερα Δευτέρα 7 ακριβώς θα ανατείλει ο ήλιος. Πάει, τη χάσαμε τη μία ώρα να ξέρετε, και θα δύσει 8 παρα 13. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Είναι ο Κασιανός, η Κασιανή. Έχει τον νου σου Ιωσήφ να πεις κανένα χρόνια πολλά, ε. Σε βλέπω εσένα γιατί είσαι και λίγο ξεχασιάρης. Ο Σόζον και ο Νησιφόρος γιορτάζουν σήμερα. Εύχομαι τα καλύτερα για όσους γιορτάζετε. Έχετε κάποια επέτειο, να πω χρόνια πολλά και στον άνθρωπό μου που είχε γενέθλια σήμερα. Λοιπόν, να είναι καλά, με δύναμη και να μας αντέχει, γιατί είμαστε και λίγο περίεργοι, περίεργα όντα εμείς οι δημοσιογράφοι. Καλά, γενικά τα αγόρια είμαστε λίγο περίεργα όντα, έτσι. Λοιπόν, αυτά για να ξεκινήσουμε. Έχουμε διάφορα πράγματα να πούμε. 11 του μηνός την Παρασκευή ξεκινάνε τα σχολεία. Κάθε κατεργάρι στον πάγκο του, δεν το λέμε αυτό, ο πάγκος. Λοιπόν, νομίζω ότι γυρίσανε και οι τελευταίοι, ή τουλάχιστον το μεγάλο κομμάτι αυτών οι οποίοι είχαν φύγει. Και εκεί στη γειτονιά φορτώσαμε αυτοκίνητα, να ξέρετε, εκεί που παρκάραμε όπου θέλαμε. Εδώ και ένα δημοσίευμα το Σάββατο στην Καθημερινή για το ότι πόσο ψάχνει κάποιος για πάρκινγκ. Ατελείωτα. Αν είναι περιοχές οι οποίες έχουν προβλήματα, ψάχνει και ξαναψάχνει και κόντρα ψάχνει και λοιπά και λοιπά. Είναι πολύ ωραία τα στοιχεία τα οποία παρουσίασε η Καθημερινή για μια ακόμα φορά, αλλά εκεί έβαλε μια άλλη παράμετρο, αν πρέπει ή δεν πρέπει τόσα πολλά αυτοκίνητα να έχουν πρόσβαση. Τώρα ακούτε και τις εφημερίδες που τις θέλω να τις βγάλω να τις δείτε. Λοιπόν, εκεί πέρα την αγωνία για το παρκάρισμα, για τη θέση στάθμευσης. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Τι άλλο θέλω να σας πω έτσι για να ξεκινήσουμε. Εντάξει, υπάρχει και το 11 του μηνός, είπαμε Παρασκευή, ξεκινάνε τα σχολεία με την έννοια της, του αγιασμού, έτσι. Παρασκευή, Δευτέρα ξεκινάνε τα παιδιά. Το έλεγα και την περασμένη εβδομάδα, τα φροντιστήρια ξεκίνησαν για την τρίτη λυκείου. Νεαρέ, εσύ ενδεχομένως δεν ασχολείσαι πλέον, ε. Τελείωσες εσύ, ε. Κύριε Παπακαλούση, κύριε Παναγιώτης Παπακαλούση απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Έχετε την καλημέρα του. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η κυρία Ελένη Μπουλιέρη, ότι θέλετε 210-48-00-170 έως 174 για καλημέρες, σχόλια, σχολιανά, εδώ είμαστε. Να θυμίσω επίσης ότι την εβδομάδα αυτή, την Παρασκευή πάλι 11 του μηνός, είναι η επέτειος της 11ης Σεπτεμβρίου. Θα μου πεις τι θυμάσαι τώρα, ρε ψάλτη. Πλάκα, περάσανε κυρίες και κύριοι 25 συναπτά έτη από την ημέρα που άλλαξε ο κόσμος. Για σκεφτείτε το, τι έγινε τότε με τα αεροσκάφη και τους δίδυμους πύργους και το άλλο που είχε πέσει στο Πεντάγωνο, και τι μάθαμε εκ των υστέρων και πώς άνοιξαν οι πόλεμοι και πώς άνοιξε το θέμα της τρομοκρατίας κλπ. Περάσαν 25 χρόνια, 1/4 του αιώνα, παρακαλώ πάρα πολύ. Καλό είναι να τα θυμόμαστε που και αυτά τα ζητήματα. Στη Γερμανία σεισμός, λέει. Σεισμός, αλλά αναμενόμενος σεισμός. Ε? Το μεγάλο ζήτημα είναι ο σχηματισμός κυβέρνησης. Μιλώντας χθες με την Deutsche Welle, λοιπόν, φαίνεται ότι εκεί στη Σαξονία το λεγόμενο ακροδεξιό κόμμα, το οποίο δεν κατέγραψε απλώς μια καθαρή πρωτιά, συγκεντρώνει ποσοστό πάνω από το διπλάσιο από εκείνο του GDU, του κόμματος του καγκελαρίου Μέρτσε. Η διαφορά είναι πάνω ή σχεδόν 26 ποσοστιαίες μονάδες. Πολιτικοί παρατηρητές στη Γερμανία έλεγαν ότι πρόκειται περί μείζωνος πολιτικού γεγονότος, διότι όλοι το περίμεναν, αλλά άλλο να το περιμένεις και άλλο να προκύπτει από την κάλπη, ε. Θα δούμε τώρα αν εκεί στην Σαξονία Anhalt, Wunderbar που λένε και φίλοι μου οι Γερμανοί, αν θα σχηματιστεί η κυβέρνηση μεταξύ του AfD και του κόμματος της Sarah Wagenknecht, αυτή η οποία είναι, ήταν η γυναίκα η συγκεκριμένη, ήταν στο κόμμα της αριστεράς, στον Die Linke, έφυγε, έκανε δικό της κόμμα, είναι φιλορωσικό το κόμμα αυτό, σε καλό δρόμο είμαστε να ξέρετε. Λοιπόν, και ενώ έχει κάποιες συγκεκριμένες απόψεις, κέντρο αριστερές θα έλεγε κανείς, σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κοινωνικό κράτος και λοιπά, στα ζητήματα του μεταναστευτικού κλπ. Όπου η Γερμανία φαίνεται ότι αντιμετωπίζει, ειδικά η πρώην Ανατολική Γερμανία, που έχει και τα δικά της προβλήματα ακόμα παρά την ενοποίηση, δεν τα έχει ξεπεράσει. Λοιπόν, εκεί λοιπόν στα θέματα της μετανάστευσης κλπ. Το κόμμα το συγκεκριμένο έχει θέσεις οι οποίες σχεδόν ταυτίζονται με το AfD. Κάποιοι λένε, κάπου έβλεπα κάποιες δηλώσεις στα ξημερώματα που άνοιξα τα μάτια μου, ότι ήδη έχουν γίνει οι πρώτες διερευνητικές επαφές. Φαίνεται ότι τα βρίσκουν οι δύο πλευρές. Θα δούμε λοιπόν αν θα σχηματιστεί αυτή η νέα κυβέρνηση και να δούμε τι θα σημαίνει αυτό για τη Γερμανία. Γερμανία, μία από τις χώρες που, της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλω να πω, που το βάρος της πέφτει κυρίως στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την άμυνα με αφορμή τον πόλεμο της Ουκρανίας. Κάποια πράγματα έχουν μείνει πίσω, κάποια πράγματα διαφοροποιούνται στην κοινωνία της Γερμανίας. Φαίνεται ότι αυτά τα οποία έταξε στο κρατήδιο της Αξονίας το AfD υιοθετήθηκαν ή έδωσαν μια ευκαιρία οι πολίτες της Γερμανίας. Κάποιοι λένε ότι υπάρχει μια σαφέστατη δεξιά στροφή και της Γερμανίας. Άλλοι μιλάνε για την αναβίωση του ναζισμού. Άλλοι λένε ότι αυτό είναι υπερβολικό και ότι απλώς οι Γερμανοί απογοητεύτηκαν από την σημερινή εικόνα της οικονομίας της Γερμανίας. Το σίγουρο πάντως είναι ότι το GDU είναι στο 18,5%, οι σοσιαλδημοκράτες 8%, παρακαλώ πάρα πολύ, οι πράσινοι στο 9%, το Die Linke στο 9,5%. Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι η επόμενη μέρα θα είναι πραγματικά πολύ ιδιαίτερη για τη Γερμανία και όχι μόνο για τη Γερμανία. Για να μην κοιτάμε μόνο τα τουίκου μας, θέλω να πω, αλλά να ρίχνουμε μια ματιά γενικότερα. Θυμίζω ότι ζητήματα μικρά και μεγάλα έχει και η Γαλλία, άλλη μεγάλη οικονομία. Και αυτοί που εποφθαλμιούν την ηγεσία στο Παρίσι, όπως ενδεχομένως και στο Βερολίνο, να λειτουργούν φυγόκεντρα από τις Βρυξέλλες. Με ό,τι σημαίνει αυτό γενικότερα για την πορεία της Ευρώπης. Θα μου πεις, πρωί-πρωί ρε Ψάλτη, άσμας, μη μας ζαλίζει τον έρωτα. Έχετε δίκιο. Ανεξέλεγκτη. Ναι, εκεί μια εβδομάδα, παιδιά, είναι η φωτιά στην Κόνιτσα. Έβλεπα τώρα των χαρτών με το που θα σηκωθεί, με το που θα υπάρξει το πρώτο φως, θα σηκωθούν και τα εναέρια μέσα. Δεν είναι και πολύ εύκολη η κατάσταση, να ξέρετε, εκεί. Έκανα μια κουβέντα εκεί με τους ανθρώπους της ευρύτερης περιοχής. Οι επίκης δυνάμεις δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα, να ξέρετε. Όπως επίσης άλλο ένα δισαβαντάζ είναι ότι δεν έχει κοντά θάλασσα, δηλαδή τα εναέρια μέσα, ας πούμε τα πυροσβεστικά αεροσκάφη, τα CL-215 και τα CL-415, πρέπει να πάνε αρκετά μακριά για να φορτώσουν νερό και να επιστρέψουν στην Κόνιτσα. Τα ελικόπτερα ενδεχομένως μπορούν να κάνουν καλύτερη δουλειά, αλλά η ζημιά που έχει γίνει στο δασικό περιβάλλον εκεί είναι μεγάλη. Ελπίζουν σήμερα ότι θα είναι καταλυτική ημέρα όσον αφορά στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς αυτής, αλλά ξαναλέω, είναι μια δύσκολη πυρκαγιά σε ένα μέρος δάσος πυκνό και δύσκολα προσβάσιμο επιγείως. Άρα τη δουλειά θα την κάνουν κυρίως στα εναέρια. Έτσι. Και βεβαίως, για να κλείσω το πρώτο κομμάτι της εκπομπής, θα πούμε και πιο πολλά ύστερα μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Έχουμε ακόμα ως απόϊχο και την πτώση με τους δύο νεκρούς του Phantom. Χθες που κάναμε κάποιες αναφορές, μου στείλανε κάποια πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα φίλοι ακροατές σχετικά με τις συγκεκριμένες εκδηλώσεις οι οποίες πραγματοποιούνται. Δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια, αλλά φτάσαμε τώρα να χάσουμε δύο στελέχη της πολεμικής αεροπορίας, έναν επισμηναγό και ένα σμηναγό, και δύο οικογένειες φόρεσαν τα μαύρα. Το τραγικό είναι ότι η μία από τις δύο οικογένειες ήταν να βαφτίσει, λέει, το παιδί της τις επόμενες μέρες, αλλά δυστυχώς τα πράγματα δρομολογήθηκαν διαφορετικά. Δύσκολα, πολύ δύσκολα. Phantom, τα οποία είναι πάνω από 45 χρόνια στην υπηρεσία, να ξέρετε. Θα μου πεις και τι σημαίνει αυτό, αν γίνεται κανονικά η συντήρησή τους κλπ. Ναι, δεν πάβει όμως να είναι αεροσκάφη παλαιότερης τεχνολογίας. Επαναλαμβάνω, εγώ που πέρασα ως κληρωτός από την πολεμική αεροπορία το 1986, πω, πω, 40 χρόνια μετά, τα βρήκα τα F-16, τα F-16, το τα Phantom, τα F-4. Και φωτογραφικά είχαμε RF κλπ. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Γεια σου Δημήτρη μου, καλό δρόμο παλικάρι μου, για τον Ασπρόπυργο, καλή εβδομάδα με υγεία, όλα να πάνε καλά. Γεια σου Αλεξάνδρα μου, χαίρομαι πάρα πολύ για τη διάθεσή σου, να σου πω την αλήθεια. Καλημέρα Λάζαρε, καλή εβδομάδα. Καλημέρα κύριε Κιμιονή. Ωραία μηνύματα, τα πούμε μετά αυτά για τα ζητήματα τα συγκεκριμένα που μου βάζετε. Θα δούμε λίγο πιο αναλυτικά και την υπόλοιπη ειδησεογραφία προς το παρόν. Τίτλοι ειδήσεων, μάλλον διαφημίσεις πρώτα, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις Nova.
2: Και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων, σταθερής και κινητής

0: FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
2: 7 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σήμερα το πρωί στην Αττική Οδό από τις 7 ως τις 10 στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο ανάμεσα στους κόμβους σε Γάλλο και Φιλής λόγω εργασιών στον ανισόπεδο κόμβο μεταμόρφωσης. Στις 12 το μεσημέρι η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που εξήγηλε το Σάββατο από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για σειρά μέτρων για ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης χθες στη συνέντευξη τύπου από τη Θεσσαλονίκη. Σημείωσε ότι αυτή είναι και η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει σταθερή κυβέρνηση. Αναφερόμενος σε Αλέξη Τσίπρα και Πασόκ, σημείωσε ότι πρώτη φορά βλέπει δύο κόμματα να διαγωνίζονται τόσο πολύ για ένα πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης. Ερωτηθείς για τη δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης είπε: Θέλω να πιστεύω ότι θα σκεφτεί καλύτερα την υστεροφημία του. Ο κ. Μητσοτάκης, ας ανησυχεί για τη δική του υστεροφημία, απάντησε ο Αντώνης Σαμαράς, έκανε μάλιστα λόγο για κόμμα Μητσοτάκη και όχι παράταξη. Με τον Αντώνη Σαμαρά η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει ποσοστό 18%, σχολίασε ο κ. Μητσοτάκης. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία η επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογές της Σαξονία Άνχαλτ του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, το οποίο αναδεικνύεται πρώτη δύναμη με 44%. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελαρίου Μέρτς περιορίζεται στο 17,8%. Το ακροδεξιό κόμμα πάντως παρά την επικράτηση συγκεντρώνει 39 έδρες ενώ η αυτοδυναμία απαιτεί 42. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, μεταξύ άλλων στην Αττική, την Εύβοια και τη Βιωτία. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η Ιρανική οικονομία βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη αναμένεται να ανακοινώσει καινούργια ζώνη απαγορευμένης ναυσιπλοείας έξω από τα στενά του Ορμούζ. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είχαμε τα Σεπτεμβριανά, το οργανωμένο σχέδιο των Τούρκων για την εκδίωση της ελληνικής μειονότητας των Ελλήνων, με πρόσχημα την έκρηξη βόμβας στο σπίτι του Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Κιμιώνη, δεν ξεχνάμε προφανώς. Όσοι έχουν και έλκουν την καταγωγή τους και από την πόλη, από την Κωνσταντινούπολη, και προφανώς όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι πέρασαν τότε πάρα πολύ δύσκολα με τις καταστροφές και το κλίμα που υπήρχε εκεί, το 55. 6 Σεπτεμβρίου του 55, 71 χρόνια. Γεγονότα σημαντικά. Και είχαμε και άλλα γεγονότα μετά, τα οποία λειτουργήσαν με τον τρόπο αυτόν, με παρόμοιο σωστότερα τρόπο, για να μειωθεί, να ουσιαστικά να εξαϊλωθεί η ελληνική ομογένεια, και μετά και με αποφάσεις της τουρκικής πολιτείας και λοιπά και λοιπά, για τους, για την περιουσία των, όχι μόνο των Ελλήνων, αλλά εμείς ενδιαφερόμαστε και για τους Έλληνες και για τους Εβραίους και για τους Αρμένιους και για άλλους οι οποίοι ζούσαν στην πόλη. Και μετά ο κύριος Κιμιονής επανέρχεται και μου λέει για την Οσία Κασιανή. Σήμερα γιορτάζει μόνο, λέει, η Οσία Κασιανή, η μοναχή, η συνθέτρια, λέει, του τροπαρίου της Κασιανής. Μα, όλα τα ξέρετε κύριε Κιμιονή, ε. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα, να σας πω, εντάξει, καλά είναι όλα αυτά κλπ. Αύριο είναι τα γενέθλια της Παναγίας. Αύριο γιορτάζει εκεί η Εκκλησία στη Ραφίνα, στην πατρίδα μου. Άρα από σήμερα ξεκινάνε τα προεόρτια της αυριανής ημέρας. Θυμάμαι, τώρα μπεις, τι μας νοιάζει, εμάς τι θυμάσαι. Επειδή ο πατέρας μου κληρικός, όπως πιθανόν να ξέρετε κάποιοι, ήταν οι μέρες που ήταν ο πατέρας μου υπατμών. Όταν σας λέω υπατμών, ερχόταν κάθε φορά και ο Δεσπότης, ο Μεσογείας και Λαυρωτικής, ο Αγαθόνικος, ο πρώτος, γιατί νομίζω τον Νικόλαο δεν τον πρόλαβε ο πατέρας μου της ουσίας, το σημερινό Μεσογείας, τρέχανε νυχθημερών για την εκκλησία για να προλάβουν. Λοιπόν, τώρα να σας πω, εντάξει, όλα αυτά είναι πολύ ωραία του παρελθόντος. Σήμερα λοιπόν έχουμε τις διευκρινήσεις των μέτρων, τα ακούσατε και στους τίτλους των ειδήσεων, από το Υπουργείο Οικονομικών. Να ξέρετε ότι περιμένουν φορείς, μπορεί να διευκρινιστούν κάποια πράγματα παραπάνω και για τους ελεύθερους επαγγελματίες και για τις επιχειρήσεις, για το τέλος επιτιδεύματος και για τα δύο χρηματοδοτικά εργαλεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, που θα κινητοποιήσουν με τραπεζική μόχλευση, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, γύρω στα 5 δισεκατομμύρια για επενδύσεις και ρευστότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τους τρίτεκνους, για τον φορολογικό συντελεστή που μηδενίζεται, για τους συνταξιούχους που είναι οι μοναδικοί που θα πάρουν από φέτος το 400 που ήταν 300 και έγιναν 400, και μάλιστα στο σύνολο των πάνω από 65 ετών συνταξιούχων, όχι κάτω από 65 ετών. Και εδώ υπάρχει και μια μουρμούρα, να ξέρετε, για αυτούς οι οποίοι είναι κάτω από τα 65, οι οποίοι περισσότεροι από αυτούς τους κάτω από τα 65 είναι, προέρχονται από τα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις, οι οποίοι φεύγουν λίγο νωρίτερα. Και μάλιστα χθες συνομιλώντας με έναν, τέλος πάντων, απόστατο, δεν έχει σημασία ποιον, και μου λέει, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν είμαστε εμείς, παίρνουμε κάποια λεφτά, τέλος πάντων, σε σχέση με τους υπόλοιπους συνταξιούχους, αλλά αφού σε όλους δίνει πάνω από τα 65, εμείς δεν έχουμε ανάγκη, λέει, το συγκεκριμένο ποσό, το 400. Λοιπόν, να δούμε τώρα όλα αυτά τα ζητήματα, να τα διευκρινίσει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, και για τον Κουμπαρά και για τα αναπηρικά επιδόματα που τι μαριθμοποιούνται, και μια σειρά ακόμα ζητημάτων για το σπίτι μου 3, ένα πρόγραμμα περίπου 2 δισεκατομμυρίων, τεράστιο πρόβλημα, να ξέρετε, το στεγαστικό. Για τον ΕΜΦΙΑ επίσης δεν άκουσα κάτι. Άκουσα μόνο, κυρίες και κύριοι, ότι από το 27 καταργείται ο ΕΜΦΙΑ για κύριες κατοικίες οικισμούς ως 2.000 κατοίκους και ως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία. Λοιπόν, και για το ηλεκτρικό ρεύμα, που έχω να σας πω διάφορα πραγματάκια, αύριο θα δοθεί η συνέντευξη τύπου αναλυτικά, με την προοπτική, λέει, της μείωσης κατά 30% τα επόμενα 3 χρόνια, άρα έχουμε δρόμο μπροστά μας, των τιμών, λέω, των λογαριασμών του ρεύματος. 30%. αυτό που το έλεγα και χθες το απόγευμα, το μεσημέρι που κάναμε παρέα εκπομπή, αυτό που άμεσα, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, θα ανακοινωθεί είναι, λέει, η περικοπή κατά 50% των περίφημων ΙΚΟ, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Βέβαια, θυμίζω ότι θα φύγουν από τους λογαριασμούς του ρεύματος και άλλες χρεώσεις, όπως είναι, ας πούμε, τα των Δήμων. Σας το θυμίζω αυτό, θα έρχεται μπουγιουρντή από το Δήμο μια φορά, ξέρω εγώ, τον χρόνο, και, ή ενδεχομένως με 12 δόσεις, ή τέλος πάντων με κάποιον τρόπο. Θα δούμε τώρα πώς θα γίνει και αυτό. Λοιπόν, έχω μπροστά μου ένα λογαριασμό, επαναλαμβάνω, θα έλεγα και χθες, είναι ένας λογαριασμός 122 ευρώ, λογαριασμός ρεύματος, όπου οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, κυρίες και κύριοι, είναι στα 122 ευρώ, είναι 33 ευρώ. Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, ακούστε τώρα. ΑΔΜΙΕ 230, σύστημα, λέει, μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Α, εντάξει, 230. Αλλά μπεις, εντάξει, το ένα, εντάξει, το άλλο, φουσκώνει ο λογαριασμός. ΔΔΕ, δίκτυο διανομής, λέει, ηλεκτρικής ενέργειας, 25,77, σχεδόν 26 ευρώ. Η ΙΚΟ, που θα μειωθούν, 1,38, σιγά τα μπούσμουλα. 1,30, δηλαδή θα 0,70. Σωθήκαμε! Ούτε εφημερίδα δεν παίρνει με 0,70. ΕΤΜΕΑΡ, άντε τα ΕΤΜΕΑΡ, καλημέρα και έφεξε. 3,40. Οι χρεώσεις, λέει, του ρεύματος είναι στο λογαριασμό, ξαναλέω, 122 ευρώ, είναι 39,7. Σαν πυρετός δεν είναι. Ναι, οκ. ΦΠΑ 4,35, ο Δήμος κάνα 40 ευρώ ο Δήμος. Τι λες, ρε μεγάλε. Όχι, ρε, δεν είναι. Δεν είναι, δεν δικός μου. Είναι επαρχίας. Που αμέσως μου κουνιέσαι εσύ απέναντι, ναι, ρε. Και πληρώνουμε και ΕΡΤ. 5,72. Ναι, σωστά, κάτι έχει συμβεί τώρα εδώ πέρα. Εγώ δεν βλέπω και μακριά. Λοιπόν. Ναι, ναι, προφανώς και για τα δύο, δεν το κουβεντιάζω. Καταρχήν ο φίλος μας ο Δημήτρης. Σύγκρουση, λέει, για ταχύ λεωφόρο Αθηνών πριν το Δαφνί, αριστερή λωρίδα προς Ελευσίνα. Για να δω. Για να δω το χάρτη. Τι λέει ο χάρτης, γιατί όλα τα λέει ο χάρτης. Λοιπόν, είναι στη γραμμή 2 ο φίλος μας ο Δημήτρης. Τη βλέπω, να ξέρετε, την κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών. Σε καλό δρόμο είμαστε. Καλημέρα, Δημήτρη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Γιώργο μου, καλή εβδομάδα, με υγεία να έχει.
0: Να είμαστε καλά, τι έχει συμβεί?
1: Λοιπόν, το φανάρι πριν το Δαφνί,
0: ναι,
1: την αριστερή λωρίδα, το ρεύμα προς
0: Ελευσίνα, ναι,
1: ναι, ένα αυτοκίνητο έχει χτυπηθεί από την πίσω πλευρά και έχει καβαλήσει το διάζωμα και έχει κολλήσει μπροστά σε ένα δέντρο.
0: Μάλιστα. Άρα η αριστερή λωρίδα έκλεισε, με λίγα λόγια.
1: Σωστά, ναι, τώρα πήγε η τροχιά, πριν από 10 λεπτά που πέρασα εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Αρχίζει το μποτιλιάρισμα λίγο πριν το,
0: ναι, το χαϊδάρι. Το βλέπω, το βλέπω, το βλέπω, το βλέπω στην κάθοδο είναι εκεί πέρα. Λίγο μετά το... περνάει και λίγο το νοσοκομείο, εκεί το ψυχιατρίο, κάπου εκεί νομίζω είναι.
1: Ναι, ναι, ναι, γιατί τώρα εγώ είμαι εδώ και πέρασα το Δαφνί.
0: Ναι, έχει
1: και
0: κίνηση,
1: έχει, έχει κίνηση και είμαι πριν τη γέφυρα που λέει πάνω Άκτορ.
0: Μάλιστα. Ναι, εκεί, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, είναι το, η γέφυρα του τρένου είναι αυτή.
1: Μάλιστα. Μπράβο, σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το αυτοκίνητο πρέπει κάποιος, γιατί όταν εγώ πέρασα και το αυτοκίνητο από πιο χτυπημένο, να απέναντι η λωρίδα είναι δύο αυτοκίνητα χτυπημένα.
0: Α,
1: από δεξιά πλευρά.
0: Από την, στο ίδιο ρεύμα προς Ελευσίνα ή στο απέναντι?
1: Στο ίδιο ρεύμα.
0: Στο ίδιο ρεύμα, μάλιστα. Σε καλό δρόμο είμαστε πρωί-πρωί, ε. Ξεκινάει, ξεκινάει καλά η εβδομάδα. Πρώτη μπουκιά και κόκαλο. Το νου σου, Δημήτρη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, αγόρι μου.
0: Καλημέρα, καλημέρα, με υγεία. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο φίλος μας ο Δημήτρης, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά η Δέσποινα είναι εδώ από την αίθουσα σύνταξη, γιατί έχουμε και πυροβολισμούς, δεν σταματήσει. Και τι έγινε, παιδιά?
2: Ακριβώς, 5 λεπτά πριν από τις 5 είχαμε ένα περιστατικό πυροβολισμού στα Πατήσια, στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άνινου. Δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα πυροβόλησαν έναν άνδρα ενώ έβγαινε από το σπίτι του. Πρόκειται για έναν αλλοδαπό γεννημένο το 1979 είναι το θύμα. Τον τραυμάτισαν στο δεξί πόδι. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι δράστες διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία. Εντοπίστηκαν τρεις κάλικες και μία βολίδα.
0: Πώς πιέσαι πάλι την περιοχή?
2: στα Πατήσια, ναι. Βρούτου και Θέμου Άνινου, όπως μας ενημέρωσε η Γαδά.
0: Μάλιστα.
2: Πυροβόλησαν δύο άτομα που
0: έβγαιναν από το πρωί.
2: Μοτοσυκλέτα, 5 παρα 5, ναι.
0: Έβγαινε κάποιος από το σπίτι.
2: Έβγαινε από το σπίτι του ένας άνδρας γεννημένος το 1971, τον πυροβόλησαν 71, στο πόδι.
0: Είναι, 55 χρόνια. Ναι. Ναι.
2: Τον πυροβόλησαν στο δεξί πόδι και διέφυγαν.
0: Μάλιστα. Σε καλό
2: δρόμο. Εκείνος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.
0: Okay. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα, για τις πληροφορίες. Αυτά πρωί-πρωί για να ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η μέρα μας. Καταλάβατε τώρα, ε. Το πιάσατε το μήνυμα. Θα πάμε σε διαφημίσεις, μη βιάζεσαι, ναι, ρε. Να πω καλημέρες. Μισό λεπτό, να πω καλημέρα στη φίλη μου την Αφροδίτη, στη Βούλα, στη Σοφία. Η Βούλα και η Σοφία είναι και οι δύο από τη Σπάρτη. Μπράβο. Ευχές στον Κώστα από τα Χανιά, ο Ευγένιος από την Νίκαια λέει, και αυτός λέει υπήρξε το 86 στην αεροπορία. Ναι, οκ. Okay. Τι να πω τώρα, ξέρω εγώ. Σειρά δεν ήμασταν, γιατί υποτίθεται εγώ ήμουν 86 ή τα 86 τη σειρά κι αυτή. Δεν έβγαζε ποτέ ήττα η αεροπορία και έβγαλε εκείνη την περίοδο. Και τελικά ήταν να μπούμε, ξέρω, 30 Δεκεμβρίου και μπήκαμε 5 Ιανουαρίου του 87. Πέσαμε στην κρίση του 87, βέβαια, έτσι. 23 μήνες φαντάρος, παιδιά. Δύο χρόνια. Σχεδόν, όχι δύο χρόνια, σχεδόν δύο χρόνια. Λοιπόν, να μην το ξεχάσω. Πρώτον, σε μια εβδομάδα έχουμε τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Και επειδή είδατε και τηλεόραση ενδεχομένως το δελτίο ειδήσεων χθες το βράδυ, είναι οι Πατμών οι τραγουδιστές οι οποίοι αφιλοκερδώς θα δώσουν το παρόν. Ξαναλέω, θα περάσουμε την άλλη Δευτέρα στο Καλλιμάρμαρο. Υπέροχα Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Πολύ ενδιαφέρουσες παρουσίες τραγουδιστών. Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος. Φωνάρα μεγάλη ο Μόσιος. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Φωνάρα μεγάλη. Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Προσέξτε, εισιτήρια ticketmaster.gr, αλλά μπορείτε να πάρετε και από φυσικά σημεία εξυπηρέτησης και έκδοση εισιτηρίων στο Σύνταγμα Μητροπόλεως 25, που είναι από τις 8 το πρωί ανοιχτά μέχρι τις 10.30 το βράδυ, και στο Κολωνάκι Τσακάλοφ 14, το ίδιο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Γενικότερα πληροφορίες για τη συναυλία όλοι μαζί μπορούμε.gr. Θυμίζω τα αυτονόητα ότι τα έσοδα της συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε πάνε για την αγορά δεντριλίων, για την φροντίδα των δεντριλίων όταν τα φυτεύουμε και βεβαίως μια σειρά από ενέργειες που στόχο έχουν την προστασία του περιβάλλοντος. Ξαναλέω, μην χάσετε την ευκαιρία, θα περάσουμε υπέροχα την άλλη Δευτέρα το απόγευμα, εντάξει, βραδάκι, νωρίς το βραδάκι, στη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Καλλιμάρμαρο. Διαφημίσεις.
3: Η συγκλονιστική μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον εμβληματικό ρόλο επιστρέφει στην Αθήνα. Μετά τα αλλεπάλληλα sold out σε όλη την Ελλάδα, συνεχίζει τον θρίαμβό της για 8 τελευταίες παραστάσεις. Μην τη χάσετε. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο ticketservices.gr.
4: Αυτή είναι η τελευταία μέρα. Θα νυχτώσει και θα είναι πια για πάντα νύχτα.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
7: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, ξέχασα τώρα γιατί χαθήκαμε λίγο. Μία το τροχείο, μία οι πυροβολισμοί. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο για να ξεκινήσει έτσι δυναμικά η Δευτέρα. Καταλάβατε τώρα, 7η μέρα του Σεπτέμβρη. Που λέτε, δεν άκουσα τίποτα για τον Ένφια. Γενικότερα για τον Ένφια. Τώρα μόνο αν το έχει στο σπίτι, ξέρω εγώ, ασφαλισμένο, να ενισχυθούν και λίγο οι ασφαλιστικές εταιρείες. Οκ, okay, αλλά καμία προοπτική να μειωθεί αυτό το πράγμα το οποίο ήταν ο πιο δίκαιος φόρος που είχαν υποθεί. Περάσανε 10 χρόνια. Κόβονται, σταματάνε κάποια πράγματα, κάνουν τον κύκλο τους. Προσωρινώς, θυμίζω. Προσωρινώς. Αλλά δεν βλέπω κανένα φως στην άκρη του τούνελ γύρω από το ζήτημα αυτό. Στα 97 είναι το Brent. Η ρίστο εμπαρόδο, η βενζίνη, παιδιά, είναι ακριβή. Θα τα πούμε αύριο με τον Γιώργο τον Ασμάτογλου. Κάθε Τρίτη που βγαίνουν και οι πρώτες τιμές. Αλλά από ό,τι έβλεπα τα βενζινάδικα, τα βλέπα και χθες που ήρθα άλλη ώρα. Και είδα και σήμερα πάλι 2 και κάτι η 95άρα. 2 χοντρικά και το πετρέλαιο κίνησης. Υποτίθεται ότι έχει ενίσχυση κλπ. Πολύ ακριβά τα καύσιμα. Πάρα πολύ ακριβά. Για μια ακόμα φορά ρωτήθηκε ο Πρωθυπουργός για το ζήτημα του ΦΠΑ. Επανέφερε πάνω στο τραπέζι την άποψη που έχει εκφράσει η Τράπεζα της Ελλάδος για την μείωση του ΦΠΑ, ότι δεν θα περάσει κλπ. Αλλά έχουμε, λέει, και τα έσοδα εκεί τα οποία προκύπτουν από τα προϊόντα τα οποία είναι και ακριβά. Με λίγα λόγια, η ακρίβεια είναι εδώ. Μείζον θέμα για ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μας, έτσι, για να μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας. Επειδή κάποιοι ακούω να λένε ότι ξέρεις κάτι, ρε παιδί μου, είναι λίγο φτιαχτό το θέμα της ακρίβειας. Δεν είναι φτιαχτό, είναι πραγματικό. Το βλέπεις μπροστά σου. Το αν εσύ έχεις ένα έσοδο το οποίο είναι ικανοποιητικό να καλύψεις τις υποχρεώσεις και τα έξοδά σου, δεν σημαίνει ότι το ίδιο συμβαίνει και στους υπόλοιπους. Και επίσης έχω και κάτι άλλο. Βέβαια, πού το. Είδα, μου στείλε ένας φίλος μου, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης μιας πετυχημένης, θα έλεγε κανείς, καφετέριας στην ευρύτερη περιοχή που μένω, τέλος πάντων, μου στείλε ένα γράμμα, ουσιαστικά ένα μήνυμα αναφορικά με το ζήτημα και του κατώτατου μισθού και πώς θα πάει και τι θα γίνει και πού βρίσκονται κλπ. Και μου λέει, λοιπόν, ο φίλος μου αυτός το εξής χαρακτηριστικό. Μου λέει, η κυβέρνηση, λέει, αποφασίζει ότι ο κατώτατος πρέπει να αυξηθεί. Πάρα πολύ σωστά. Οι εργαζόμενοι πρέπει να αμείβονται καλύτερα. Υπάρχει όμως, λέει, και μια μικρή λεπτομέρεια. Ποια είναι αυτή? Ότι το λογαριασμό γύρω από το ζήτημα αυτό δεν τον πληρώνει η κυβέρνηση, τον πληρώνει η επιχείρηση. Είναι πολύ εύκολο, λέει, ο φίλος μου, να αποφασίζεις πόσα χρήματα μπορεί να πάρει ένας υπάλληλος. Το δύσκολο είναι να εξηγήσεις τι θα γίνει όταν ταυτόχρονα οι πρώτες ύλες, η ενέργεια, τα ενίκια, το μισθολογικό κόστος, οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις και συνολικά τα λειτουργικά έξοδα είναι ψηλά. Θέλεις προφανώς υψηλότερους μισθούς και καλά κάνεις, όπως χαρακτηριστικά το είπες. Δημιουργείς όμως τις συνθήκες ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να πληρώνουν. Και επειδή, λέει, μου λέει ο φίλος μου, ότι, παιδί μου, υπάρχει άποψη ότι αν δεν μπορείς να βγάλεις τα οικονομικά σου, κλείσε. Μην παραμένεις ανοιχτός. Στην περίπτωση, λέει, τη δικιά μου, της επιχείρησης, δεν είναι ότι δεν έχεις δουλειά. Έχεις δουλειά, δηλαδή είναι γεμάτο το μαγαζί. Όμως, άλλο πράγμα του έχεις τη δυνατότητα και έχεις κόσμο για να καλύψεις τις ανάγκες, και άλλο οριοθετεί άλλος τρίτος του τι κάνεις εσύ με το προσωπικό σου. Η πραγματική ελάφρυνση, εκεί τελειώνω με το κομμάτι αυτό, δεν είναι, λέει, απλώς μια απόφαση της κυβέρνησης. Μετριέται με αυτό που μένει στο ταμείο όταν κλείσει ο μήνας. Το λέω αυτό διότι αντίστοιχη μουρμούρα μου είπε το περασμένο Σάββατο και ο αρτοποιός της γειτονιάς μου, όπως και άλλα μικρομαγαζιά τα οποία υπάρχουν στις γειτονιές. Χθες μιλήσαμε και με τον πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δηλαδή. Βασικά, αυτό που ενδεχομένως έχει ενδιαφέρον για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι αυτό το 1,5 δισεκατομμύριο το οποίο θα μπορεί υπό προϋποθέσεις να φτάσει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν ζητήματα. Κάτι άλλο που θέλω να πω ακόμα, που είναι σημαντικό κατά την άποψή μου, είναι το ιδιωτικό χρέος. Το ιδιωτικό χρέος, κυρίες και κύριοι, έβλεπα ένα ρεπορτάζ της Καθημερινής χθες, κυρία Κάτοικης. Τα συνολικά, λέει, χρέη επιχειρήσεων και νοικοκυριών προς το δημόσιο και προς τις τράπεζες είναι 421 δισεκατομμύρια. 421 δισεκατομμύρια. Είναι, και μάλιστα, λέει, πάνω από τα μισά είναι ληξιπρόθεσμα, είναι κόκκινα δηλαδή. Οι 72 δόσεις δεν περπατάνε καλά, τις οποίες έχει προτείνει η κυβέρνηση και έχει, όχι προτείνει, απλώς έχει ψηφίσει κιόλας κλπ. Άρα κάτι πρέπει να γίνει και με το θέμα του ιδιωτικού χρέους. Πρέπει να υπάρξει μια μεγαλύτερη μέρημνα στην αντιμετώπιση του. Χθες άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι, ας πούμε, ο νόμος Κατσέλη βοήθησε, λέει, πολύ τους μπαταχτσίδες. Ναι, αλλά όχι όλους τους μπαταχτσίδες. Λάθος η έκφραση. Αλλά όχι τους ανθρώπους που ήθελαν να πληρώσουν, αλλά δεν είχαν τη δυνατότητα να πληρώσουν. Προφανώς κάποιοι βρήκαν την ευκαιρία και μπλόκαραν τις πληρωμές τους, γιατί σου λέει θα πάμε σε ρύθμιση. Αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα από το να θεωρείς ένα μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων οι οποίοι αναγκάστηκαν να μπουν και να χρησιμοποιήσουν την ιστορία του νόμου Κατσέλη ότι υποχρεωτικά ήταν μπαταχτσίδες. Ξαναλέω, δεν σημαίνει ότι όντως δεν υπήρχαν και τα λαμόγια τα οποία έκαναν παιχνίδι γύρω από την ιστορία της συγκεκριμένη. Έτσι, για να είμαστε εντάξει. Και ψάχνω να βρω και ένα άρθρο του Νίκου του Φιλιππίδη χθες στην Κυριακάτικη Καθημερινή που αναφερόταν στα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν, κυρίες και κύριοι, με τα οικονομικά. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο άρθρο και τώρα ψάχνω τα χαρτιά μου. Θα το βρω, αν δεν το βρω, θα το βρω στην επόμενη ώρα για να το κουβεντιάσουμε λιγάκι παρέα. Κλείνοντας, γιατί δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, να πάω και σε ένα άλλο θέμα το οποίο έχει να κάνει το πολιτικό κομμάτι της κόντρας μεταξύ του. Νομίζω ότι οριοθέτησε, αν θέλετε, την συνέντευξη χθες του Πρωθυπουργού, την κόντρα μεταξύ του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Σαμαρά. Είπε ο Πρωθυπουργός πολλά, την περίμενε την ερώτηση για τον κύριο Σαμαρά, την έκανε ο Γιάννης Καντήλης, ο συνάδελφος εδώ από τον Sky. Μίλησε για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ιστεροφημία, ότι ξέρει να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία, ότι το κόμμα, παρά τα όσα έκανε στην αρχή της δεκαετίας του 90 στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον επανέφερε στους κόλπους του, τον έκανε ευρωβουλευτή, τον τίμησε να τον κάνει πρόεδρο, έγινε πρωθυπουργός κλπ. Ελπίζει, λέει, να μην κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία. Πριν προλάβει να ολοκληρωθεί η συνέντευξη του Μητσοτάκη, βγήκε μια δήλωση που έκανε on camera, παρακαλώ πάρα πολύ, ο πρώην πρωθυπουργός και καταφέρθηκε εναντίον του κυρίου Μητσοτάκη. Απάντησε ο Μητσοτάκης, μετά μιλάει κάποιος ο οποίος οδήγησε τη Νέα Δημοκρατία σε εκλογές με αποτέλεσμα 18%. Το θυμάστε αυτό, το σοκ τότε, 18% που είχαμε απανωτές εκλογικές αναμετρήσεις. Με λίγα λόγια, εκεί το χάος που υπάρχει μεταξύ των δύο πλευρών είναι αγεφύρωτο. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό, όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσω, γιατί καλά αυτά που λέω, αλλά να πω και τα ουσιαστικά. Ο φίλος μας ο Δημήτρης πάλι μας πήρε και μας είπε ότι έχει μείνει γιο ταχύ στην αριστερή λωρίδα πριν από τη γέφυρα Σκαραμαγκά. Το έβλεπα και το δεύτερο τροχαίο το οποίο έχει συμβεί εκεί στη Λεωφόρο Αθηνών και έχει δημιουργήσει ένα κυκλοφοριακό φόρτο από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Να ξέρετε ότι σηκώθηκαν τα εναέρια, μιλάω για τα ελικόπτερα, για τη φωτιά που έχουμε σε εξέλιξη εκεί στην περιοχή του της Ηπείρου. Κρατήστε το και αυτό, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Προφανώς υπάρχουν, μάλιστα από τα Γιάννενα σηκώθηκαν τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη, τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα. Δεν μπορώ να δω αν έχουν σηκωθεί και πυροσβεστικά αεροσκάφη. Το πρόβλημα, βεβαίως, ξαναλέω, είναι που θα μπορούν προφανώς από την λίμνη των Ιωαννίνων να παίρνουν νερό για να πηγαίνουν στην Κόνιτσα να ρίξουν, γιατί μια εβδομάδα είναι σε εξέλιξη φωτιά αυτή. Τα υπόλοιπα μετά, δεν έχω περισσότερο χρόνο. Θα πάμε σε διαφημίσεις, σε αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίδη. Μετά θα πούμε και για τα αθλητικά. Όλα και με καλεσμένους. Αλλά έχουμε χρόνο μπροστά μας. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Sky 100,3.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR. Star FM.
3: Σύγχρονη δόμηση.
4: Πλήρης ανακαίνιση.
3: Άψογα υλικά.
4: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
3: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
4: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
4: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Πιέρος, Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
3: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
4: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
3: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Γιώργαρη και η Δέσμη Χριστοπούλου στην αρχή συνταξία, η Σοφία Καλαβρού και η Τζέση Αμπντουλάη στην παραγωγή και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ελένη Μπουλιάρη. Οι κυριότερες ειδήσεις τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σήμερα στην Αττική Οδό από αυτήν την ώρα και τις 10 το πρωί στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο ανάμεσα στους κόμβους Εγάλεο και Φιλής λόγω εργασιών στον ανισόπεδο κόμβο μεταμόρφωσης. Περιστατικό με πυροβολισμούς νωρίς το πρωί στα Πατήσια, συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άνινου. 5 λεπτά πριν τις 5 το πρωί, δύο άτομα που έβαιναν σε μοτοσυκλέτα πυροβόλησαν στο πόδι και τραυμάτισαν έναν άνδρα ηλικίας περίπου 55 ετών, ενώ έβγαινε από την οικία του. Στη συνέχεια διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Ο τραυματίας, γεννημένος στην Αλβανία το 1971, διακομίστηκε στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, φέρει τραύμα στο δεξιπόδι. Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία που εντόπισε τρεις κάλικες και μία βολίδα. Στις 12 το μεσημέρι, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που εξήγηλε το Σάββατο από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για σειρά μέτρων για ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους και αγρότες ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με κοινωνικό πρόσημο. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη τύπου εχθές στη Θεσσαλονίκη. Σημείωσε ότι αυτή είναι και η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει σταθερή κυβέρνηση. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα και το Πασόκ, σημείωσε ότι πρώτη φορά βλέπει δύο κόμματα να διαγωνίζονται τόσο πολύ για ένα πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης. Ο κύριος Μητσοτάκης σας ανησυχεί για τη δική του ιστεροφημία, απάντησε ο Αντώνης Σαμαράς. Έκανε μάλιστα λόγο για κόμμα Μητσοτάκη και όχι παράταξη. Με τον Αντώνη Σαμαρά, η Νέα Δημοκρατία πήρε προς το 18%, σχολίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν δημιουργήσει μια αντιπυρική ζώνη για να μην φτάσει η φωτιά στα σπίτια της Κόνιτσας. Πολύ ύψος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένων της Αττικής, της Εύβοιας και της Βιωτίας. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία η επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογές της Σαξονία Anhalt, του ακροδεξιού κόμματος εναλλακτική για τη Γερμανία, το οποίο αναδεικνύεται πρώτη δύναμη με 44%, ενώ το χριστιανοδημοκρατικό κόμμα του καγκελαρίου Merz περιορίζεται στο 17,8%. Ωστόσο, το ακροδεξιό κόμμα παρά την επικράτηση συγκεντρώνει 39 έδρες, ενώ η αυτοδυναμία απαιτεί 42. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω της πλατφόρμας Truth Social, υποστηρίζοντας ότι η Ιρανική οικονομία βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Σε διαδοχικές αναρτήσεις του Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι καταραίουν οι εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν και ότι το ιρανικό νόμισμα έχει καταστραφεί. Σε τρίτη παρέμβασή του χαρακτήρισε το Ιράν αποτυχημένο κράτος. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί παράλληλα μια εικόνα που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και η οποία δείχνει ένα αμερικανικό αμαχητικό αεροσκάφος να κατευθύνεται προς το νησί που δέχεται επίθεση συνοδευόμενο τη λεζάντα. Αντίο Χάργ. Καινούργια ζώνη απαγόρευσης ναυσιπλοείας έξω από τα στενά του Ορμούζ αναμένεται να ανακοινώσει η Τεχεράνη. Σύμφωνα με δηλώσεις του γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, του κ. Ρεζάη, η ζώνη θα ξεκινά από την γραμμή αποκλεισμού των ΗΠΑ και θα επεκτείνεται σε περιοχές του κόλπου, ενώ όσα πλοία επιχειρήσουν να εισέλθουν σε αυτή τη ζώνη θα τίθεται σε καθεστώς κυρώσεων. Στην αθλητική επικαιρότητα, πράσινη κυριαρχία στο μεγάλο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Super League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός νικητής του ΠΑΟΚ 3-1. Στους υπόλοιπους αγώνες, Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2, Όφη Κηφισιά 2-0, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Για την ίδια διοργάνωση παίζουν στις 6 το απόγευμα Αστέρας Ηρακλής. Και ο καιρός, γενικά έθωρος για σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, ξεκινώντας βεβαίως από την ανακοίνωση στις 12 το μεσημέρι από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών της εξειδίκευσης των μέτρων που εξήγηλε το Σάββατο ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για σειρά μέτρων για ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους και αγρότες. Για τους δημοσίους υπαλλήλους θεσπίζεται από το 2027, ύστερα από 15 χρόνια, επίδομα χριστουγέννων 500 ευρώ. Για τους συνταξιούχους, η ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου διευρύνεται σε όλους άνω των 65 ετών στα 400 ευρώ καθαρά. Για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες μειώνεται το τεκμήριο για το 2027, η προκαταβολή φόρου πέφτει στο 50% από το 55%. Ο κατώτατος μισθός θα φτάσει στα 1.000 ευρώ από τον Ιανουάριο του 2028. Για τους κατ' επάγγελμα αγρότες μηδενίζεται ο φόρος για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Όσον αφορά τώρα στο στεγαστικό, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3 ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, για πρώτη φορά θεσπίζει τη δημιουργία κουμπαρά για τη νέα γενιά, στον οποίο θα μπαίνουν έως και 1.200 ευρώ ετησίως. Ο Πρωθυπουργός κοστολόγησε το ύψος των μέτρων στα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ για το 27 και στα 3,5 δισεκατομμύρια στο 2030. Ο στόχος αυτοδυναμίας είναι εφικτός, τόνισε σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε χθες στη Θεσσαλονίκη ο κ. Μητσοτάκης. Σημείωσε ότι αυτή είναι και η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει σταθερή κυβέρνηση. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση σχηματίζει το πρώτο κόμμα με πρωθυπουργό τον αρχηγό του, ενώ σχολιάζοντας το σενάριο κυβέρνησης ηττημένων, είπε καλή τύχη.
1: Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι ένας στόχος ο οποίος είναι εφικτός. Για αυτόν τον στόχο θα αγωνιστούμε. Δεν είναι ένας στόχος ο οποίος υποκρύπτει οποιαδήποτε αλαζονία, αλλά είναι η μόνη λύση, η μόνη πολιτική λύση σήμερα, ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει μια σταθερή κυβέρνηση. Οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι οι πιο κατάλληλα εξοπλισμένες, προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις δύσκολες συγκυρίες και να μην εγκλωβίζονται σε παζάρια κομματικά πίσω από κλειστές πόρτες.
0: Αναφερόμενο στην αντιπολίτευση και συγκεκριμένο στον Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ, σημείωσε ότι η πρώτη φορά βλέπει δύο κόμματα να διαγωνίζονται τόσο πολύ για ένα πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης. Συγκεκριμένα για τον κύριο Τσίπρα ανέφερε ότι τίποτα δεν άλλαξε, τελικά τσάμπα πήγε το rebranding. Τώρα δεν υπάρχει καμία αυταπάτη, αλλά κανονική εξαπάτηση των πολιτών να υπόσχεται πράγματα που ξέρει ότι δεν θα κληθεί ποτέ να εφαρμόσει.
1: Με πολύ ενδιαφέρον άκουσα το ΠΑΣΟΚ να λέει ότι το 80% του προγράμματός του είναι ουσιαστικά copy-paste από τον κύριο Τσίπρα. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω δύο κόμματα να διαγωνίζονται τόσο πολύ για την πατρότητα ενός προγράμματος πολιτικής εξαπάτησης. Οι απεγνωσμένες προσπάθειες των στελεχών του να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα μετά την ομιλία του κύριου Τσίπρα καταδεικνύουν το γεγονός ότι τίποτα δεν άλλαξε ουσιαστικά. Νομίζω ότι η τζάμπα πήγε το rebranding. Όταν ο κύριος Τσίπρας έλεγε αυτό το οποίο έλεγε στη Θεσσαλονίκη το 2014, θα μπορούσε κανείς να πιστέψει ότι τελούσε υπό καθεστώς αυταπάτηση. Τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αυταπάτη. Τώρα πρόκειται για κανονική απάτη και για μια κανονική εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών. Το να υπόσχεται κανείς πράγματα τα οποία ο ίδιος πολύ καλά γνωρίζει ότι δεν θα κληθεί ποτέ να τα εφαρμόσει.
0: Αναξιοπιστία, αλαζονία και εξαπάτηση ήταν το τρίπτυχο του κ. Μητσοτάκη στη συνέντευξη τύπου που σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Εκπρόσωπος τύπου του Ελλάς, της Ελλάς μάλλον, το Αλέξη Τσίπρα, κ. Θεονικούφο Νικολάκου, σχολίασε πως ο κ. Μητσοτάκης προχώρησε σε ειρωνικές επιθέσεις για τους πολιτικούς του αντιπάλους και ιδίως για τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς ίχνος πολιτικών επιχειρημάτων, επειδή πλέον γνωρίζει πολύ καλά πως έχει αντίπαλο. Επίθεση τώρα κατά τον Δόνη Σαμαρά εξαπέλυσε κατά τη συνέντευξη τύπου στην ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός. Ερωτηθείς από τον ΣΚΑΕ και τον Γιάννη Καντέλη για τη δημιουργία κόμματος από τον κύριο Σαμαρά, ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι θέλω να πιστεύω ότι θα σκεφτεί καλύτερα την ιστεροφημία του. Ο κύριος Σαμαράς διαθέτει τεχνογνωσία για το πώς μπορεί να κάνει κακό στην παράταξη. Πιστεύω ότι δεν θα τη χρησιμοποιήσει, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός.
1: Με αυτό το οποίο έχει πει ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της χώρας. Εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Ξέρετε, ο κύριος Σαμαράς υπηρέτησε τη χώρα ως πρωθυπουργός. Η παράταξη τον δέχτηκε πίσω, τον τίμησε, τον έκανε πρωθυπουργό. Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του. Και διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του.
0: Απαντώντας ο Αντώνης Σαμαράς κάλεσε τον Πρωθυπουργό να ανισχύει για τη δική του ιστεροφημία. Έκανε μάλιστα λόγο για κόμμα Μητσοτάκη και όχι παράταξη. Με τον Αντώνη Σαμαρά η Νέα Δημοκρατία πήρε ποσοστό 18%, σχολίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τριήμερο πένθος στις ενόπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με δύο νεκρούς πιλότους του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επιδείξης το Σάββατο στην Τανάγρα. Νεκροί είναι ο επισμηναγός Γιάννης Μπλέσια, 40 ετών, και ο επισμηναγός Δημήτρης Πέτρου, 37 ετών. Φως τέτοια αναμένεται να ρίξει η έκθεση της αρμόδιας επιτροπής της πολεμικής αεροπορίας. Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν δημιουργήσει μια αντιπυρική ζώνη για να μην φτάσει η φωτιά στα σπίτια της Κόνιτσας. 5 συλλήψεις έγιναν το τελευταίο 48ωρο σε Άγιο Όρος, Νέα Μάκρη, Πρέβεζα, Εύβοια και Χίο για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Πολύ ύψος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας συμπεριλαμβανομένων των νομών Αττικής, Εύβοιας και Βιωτίας. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία η επικράτηση κρατηδιακές εκλογές στη Σαξονία Άνχαλτ, του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, το οποίο αναδεικνύεται πρώτη δύναμη με 44%, ενώ το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελαρίου Μέρτς περιορίζεται στο 17,8%. Ακολουθούν το S5 με 9,1%, οι πράσινοι με 8,9% και η αριστερά με 8,4%. Ωστόσο, το ακροδεξιό κόμμα παρά την επικράτηση συγκεντρώνει 39 έδρες, ενώ η αυτοδυναμία απαιτεί 42. Η δημιουργία κυβέρνησης θα είναι γόρδιος δεσμός, καθώς όλα τα κόμματα έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούν με τους εξτρεμιστές ακροδεξιούς. Το σκηνικό όμως μπορεί να αλλάξει αν το φιλορωσικό κόμμα της Άρα Βάγκενχεντ ξεπεράσει το όριο του 5% και δεχθεί να συμμετάσχει σε κυβέρνηση. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε σε εκλογές για το τοπικό κοινοβούλιο στη Σαξονία Άνχαλτ μέσω λειτουργισμού του στο Truth Social, δημοσιεύοντας μια εικόνα με το γράφημα της εκτίμησης του εκλογικού αποτελέσματος. Δεν έκανε κανένα περαιτέρω σχόλιο. Το εκλογικό αποτέλεσμα Σαξονία Άνχαλτ είναι μια κάκιστη είδηση, η οποία ελπίζουμε να αποτελέσει μόνο μια εξαίρεση στο τοπικό επίπεδο, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών. Μόνον οι λύθοι και προδότες στην Πολωνία γιορτάζουν την νίκη της ακροδεξιάς παράταξης Εναλλακτική για τη Γερμανία στο καρτίδιο της Σαξονίας Άνχαλτ, τόνισε ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ. Μια σοβαρή στιγμή για την Ευρώπη έκανε λόγο ο Γάλλος Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Μπεντζαμίν Αντάντ, κρίνοντας πως δεν πρέπει να πάψουμε ποτέ να υπερασπιζόμαστε τις δημοκρατικές αξίες και το ευρωπαϊκό σχέδιο. Σήμερα Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί από το πλημμυλιοδικείο η δίκη της 68χρονης και του γιού της που κατηγορούνται για εξαφάνιση νεκρού με κάθε τρόπο από κοινού, καθώς τους αποδίδεται ότι έθαψαν τη σωρό της υπερήλικης μητέρας της κατηγορουμένης, τα οστά της οποίας βρέθηκαν στην αποθήκη του σπιτιού της οικογένειας στον Μαραθώνα. Σήμερα ξεκινάει στη Λάρισα εκ νέου η δίκη για τα Τέμπη. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε τον Ντόναλντ Τραμπ μέσω της πλατφόρμας Truth Social, υποστηρίζει ότι η ιρανική οικονομία βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Στην Ινδονησία οι αρχές έκλεισαν για 8 αεροδρόμια, εκ των οποίων έκλεισαν εχθές 8 αεροδρόμια, εκ των οποίων το πιο πολύ συχνά στο της Τζακάρτα μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Ανάκρακατόα, όπου απέχει περίπου 150 χιλιόμετρα, εγκλωβίζοντας περισσότερους από 170.000 επιβάτες. Ξεκινάει σήμερα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό πλάνο ενίσχυσης των δρομολογίων του Τραμπ. Στη γραμμή 6 Σύνταγμα Πικροδάφνη θα δρομολογηθούν 2 επιπλέον σειρμοί το πρωί και 1 το απόγευμα, με αποτέλεσμα η χρονοαπόσταση να μειωθεί από τα 9 λεπτά σήμερα στα 7 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα το πρωί.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Σε αθλητική σας ενημέρωση, πράσινη κυριαρχία στο μεγάλο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Super League. Ο Παναθηναϊκός νίκησε 3-1 τον ΠΑΟΚ και ο αγώνας μεταδόθηκε από τηλεόραση του Sky. Στους υπόλοιπους αγώνες χθες είχαμε τα αποτελέσματα: Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2, Όφη Κηφισιά 2-0, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Για την ίδια διοργάνωση, σε 6 το απόγευμα ολοκληρώνεται η τρίτη αγωνιστική με το ματς Αστέρας Ηρακλής.
3: Πάμε επόμενη γραμμή.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του λεκανοπεδίου της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα. Καλό πρωινό, καλή εβδομάδα.
6: Καλή εβδομάδα, καλή ημέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Όπως γνωρίζεις, Δημήτρη, και το λέμε και από χθες βεβαίως στα δελτία μας, θα έχουμε μέχρι τις 10 η ώρα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό. Επί της ουσίας θα κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας για να δημιουργηθούν κάποιες ανασχέσεις, τέλος πάντων να βοηθήσουν στα έργα τα οποία γίνονται στον κόμβο μεταμόρφωσης προς τη Λαμία. Τι έχουμε τώρα? Δεν έχουμε σοβαρά προβλήματα στην Αττική Οδό, μόνο στην έξοδο προς Λαμία αυτή τη στιγμή. Έχουμε όμως πολλή κίνηση στο Σκαραμαγκά. Η λεωφόρος Αθηνών, στην οποία έχει γίνει και τροχαίο ατύχημα και μια ακινητοποίηση έχουμε οχήματος. Από το δάσος Χαϊδαρίου έχει αρκετές έως πολλές δυσκολίες προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Λίγο λιγότερο από ένα χιλιόμετρο η λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά και η άνοδος της λεωφόρου Κηφισού από τη Ρωσινιόλ προς τη γέφυρα της Αχαρνών με τη συνήθη καθυστέρηση. Τα υπόλοιπα όμως σημεία του λεκανοπεδίου δεν έχουν πιάσει κίνηση, ούτε καν το λιμάνι του Πειραιά δεν έχει μεγάλη κίνηση, Δημήτρη.
0: Και ολοκληρώνουμε το μαγκαζίνο με την πρόγνωση του καιρού. Στο κεντρικό θάλαμο του ΣΚΑΗ είναι μετεωρολόγος του ΣΚΑΗ Χριστίνα Σούζη. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Σε ακούμε για τον καιρό σήμερα αλλά και τον υπόλοιπη εβδομάδα.
7: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Σε καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα, γενικά αίθριος καιρός. Βόρεια άνεμη 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα αναμένεται ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα δυτικά, υπηρωτικά και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα υπηρωτικά έως 33 με 36 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το απόγευμα στα ορεινά, κυρίως της Πελοποννήσου, ίσως σημειωθούν λίγες μπόρες. Οι βοριάδες στο Αιγαίο την ημέρα τοπικά έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα δυτικά βόρειο-δυτικά ορεινά. Η άνεμη την Τετάρτη στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ, την Πέμπτη θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα Σούζη. Περισσότερες ειδήσεις όπως πάντα στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
5: Sky 100,3.

0: Προσπαθώ να εκμεύσω από την κυρία Σούζη, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, ότι μπας και πέσει η θερμοκρασία και λοιπά, μου λέει μην τα βλέπεις, μου λέει μην ακούς πολλά πολλά.
1: Καλημέρα σας, θα καλή πέσει εβδομάδα. Λίγο, αλλά ουσιαστική πτώση της θερμοκρασίας νομίζω θα έχουμε την άλλη εβδομάδα.
0: Ξαναλέω ότι είμαστε στην 7η ημέρα του Σεπτεμβρίου, έχει μικρή ημέρα.
1: Θυμάσαι κάθε χρόνο που λέμε είναι 45 Αυγούστου.
0: Ναι, καλά, σε είναι υπερβολές.
1: 70 Αυγούστου, ξέρω
0: ότι. 89
1: Αυγούστου. Ναι, και τα λοιπά. Okay. Κάθε χρόνο το λέμε.
0: Ναι, ρε πουλάκι μου, αλλά θέλω να πω ότι χθες έκανε ζέστη.
1: Έκανε ζέστη γιατί χθες έτσι κι αλλιώς έπεσε ο άνεμος, ανέβηκε η θερμοκρασία. Τέλος. Ήταν μια θάλασσα πιο ήρεμη δεν γινόταν.
0: Ναι, ρε πουλί μου, αλλά.
1: Αλλά
0: πάντα
1: ζέστη.
0: Υπάρχει το περίφημο αλλά. Και ναι, ευτυχώς, ναι. Ξαναλέω που μίκρινε η μέρα. Τέλος
1: ναι,
0: πάντων.
1: Ναι, ευτυχώς, αλήθεια είναι αυτό. Σήμερα θα είναι και γύρω στους 34 βαθμούς θερμοκρασία. Ναι. Εδώ για την Αττική μιλάω. Και αύριο θα έχει μια μικρή περαιτέρω πτώση 33, αλλά θα ξανανεύει πάλι. Okay. Το Τετάρτη, Πέμπτη. Λίγο θα εξασθενήσουν οι άνεμοι, λίγο θα ξανανεύει. Αλλά αυτό, μέχρι εκεί.
0: Η γενικότερα οι καιρικές συνθήκες.
1: Απογευματινή
0: αστάθεια πάλι.
1: Πάλι στα. Όχι σήμερα. Αύριο κυρίως στην Πελοπόννησο, Τετάρτη και Πέμπτη στα δυτικά, βορειοδυτικά, ορεινά φαίνεται ότι θα έχουμε απογευματινές μπόρες. Τώρα δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα τι θα κάνει το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Μάλλον ένα χαμηλό έρχεται Κυριακή Δευτέρα.
0: Εντάξει,
1: μάλλον.
0: Μπορεί να δούμε.
1: Δεν είμαι σίγουρη ακόμα.
0: Ναι, ακόμα είναι και νωρίς σωστά.
1: Ναι, γιατί είναι, ξέρεις, μια το φέρνουν, μια το μαζεύουν.
0: Μια
1: πάει Δευτέρα, Τρίτη. Πάντως φαίνεται ότι κάτι αλλάζει.
0: Okay.
1: Στα νησιά λένε του Σταυρού κάτι αλλάζει.
0: Okay. Ανέμους και λοιπά.
1: Βοριάδες. Βοριάδες, εξάρι, εξαροεφτάρι, την ημέρα τοπικά 7. Ένα κανονικό μελτέμι θα έχουμε και αυτή την εβδομάδα.
0: Μια χαρά για τους τουρίστες που κάνουν διακοπές, κυρία Χριστίνα.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ.
0: Αλλή και τρισαλή και
1: από εμάς που δουλεύουμε.
0: Έτσι, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Χριστίνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Η κυρία Χριστίνα Σούζη, ο άνθρωπός μας. Να μην το ξεχάσω, γιατί έλεγα διάφορα για την εβδομάδα αυτή. Ότι έχουμε την Παρασκευή που ανοίγουν τα σχολεία. Έχαμε την Παρασκευή πάλι 11 του μηνός. Έχουμε τα γεγονότα στις Ηνωμένες Πολιτείες την 11η Σεπτεμβρίου που περάσανε ούτε λίγο ούτε πολύ 25 χρόνια. Σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι. Είχαμε το σεισμό στην Πάνθα το 1999, 27 χρόνια πριν, θυμάστε? 3 παρα 4 πρώτα λεπτά, 5,9 της κλίμακας Ρίχτερ, 143 ίσως και παραπάνω άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον σεισμό εκείνης της μέρας και ζημιές οι οποίες υπολογίστηκαν αργότερα πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Περιοχές οι οποίες επλήγησαν ιδιαίτερα, και η Αθήνα και το Μενίδη και τα Ανολιώσια και η Φιλή και οι Θρακομακεδόνες και η Νέα Φιλαδέλφια και η Μεταμόρφωση. Θυμάμαι σαν τώρα, είχαμε μαγκαζίνο, ήμουν εδώ και δούλευα. Λοιπόν, γίνεται ο σεισμός, εδώ το κτίριο το οποίο βρισκόμαστε είναι κατασκευασμένο έτσι που κουνιέται όλο μαζί. Ένας πανικός από τους συναδέλφους, ο διευθυντής τότε του ραδιοφωνικού σταθμού βγήκε και άρχισε να χτυπάει με το χέρι του τα τζάμια λέγοντας σε όλους ψυχραιμία, φεύγετε και όπου εντοπίζετε, ό,τι εντοπίζετε τα λέμε στον αέρα, στο ραδιόφωνο. Για μαγκαζίνο μετά μπήκε ο Άρης με ανοιχτές πόρτες, θυμάμαι, εδώ στο ραδιοθάλαμο για να κρατήσει συντροφιά και επικοινωνία με τον κόσμο. Θυμίζω τα προβλήματα που υπήρχαν τότε με τα τηλέφωνα και την κινητή τηλεφωνία, διότι έπεσε το σύστημα από τον όγκο των ανθρώπων που πλημμύρισαν τους δρόμους αλόφρονες φεύγοντας από το κέντρο κατά κύριο λόγο, αλλά γενικότερα από τις δουλειές τους για να δουν τι έχει γίνει. 27 χρόνια, παρακαλώ πάρα πολύ, 27 χρόνια από τότε. Λοιπόν, δυστυχώς, και ήταν μετά τραγικές εικόνες τις οποίες είδαμε με τις καταστροφές, τις ζημιές και κυρίως ανθρώπινες απώλειες. Μην το ξεχνάτε αυτό. Λοιπόν, θα μας τα πει σε λίγο ο κύριος Σχολείο Μιχάλης για τα της κίνηση αναλυτικά, επειδή με ρωτάτε, θα τα βρούμε στην πορεία, δεν θα χαθούμε τώρα. Θυμίζω νωρίτερα το ακούσατε και στην κουβέντα που κάναμε, αλλά και στο αναλυτικό μαγαζίνο για τους πυροβολισμούς. Συνεχίστε να μου στέλνετε πολύ ωραία μηνύματα με αφορμή και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για την επόμενη μέρα. Πολλοί από εσάς, βλέπω, ασχολείστε με την ιστορία της κόντρας του Αντώνη Σαμαρά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και θυμάστε και κάποια πράγματα της δεκαετίας του 90, άρα είστε σε σειρά μου με λίγα λόγια που λέω κι εγώ. Άλλοι μου λέτε τι γίνεται με τον Κώστα Καραμαλή. Ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην ιστορία αυτή, στη συνέντευξη που έδωσε χθες το μεσημέρι, είπε ότι ο ίδιος έχει προσωπικά καλές σχέσεις και τιμά τους πρώην πρωθυπουργούς της χώρας που προέρχονται και από την παράταξη. Ο κ. Καραμαλής δεν ήταν ούτε στην ομιλία, δεν ήταν στην Θεσσαλονίκη, νομίζω ότι ήταν κάπου στην Ανατολική Μακεδονία με μια ομιλία το Σάββατο βράδυ και νομίζω ότι την Κυριακή βρέθηκε στην παρουσίαση ενός βιβλίου για τον Παναθηναϊκό, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα απλό Παναθηναϊκό, 2-1 Παναθηναϊκός θες, τον ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚΑΡΑ είπαμε τα 5 γκολάκια στον Άρη και τώρα πάμε στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Το λέω αυτό διότι κάτι μου λέγανε για τα εισιτήρια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά δεν είναι της ώρας να κάνουμε συζήτηση γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Να πω δύο πράγματα για τους αγώνες της επόμενης. Σήμερα έχει Αστέρας Ηρακλής. Στην άλλη αγωνιστική, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Όφη. Ο Αστέρας στην Τρίπολη την ΑΕΚΑΡΑ. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Πανετολικό. Στη βαθμολογία, ο Πανετολικός πρώτος με 9 πόντους. Δεύτερη η ΑΕΚ, Ολυμπιακός με 7. Τρίτος ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, ο Όφη και ο Άρης στους 6 πόντους. Αυτά εν συντομία όσον αφορά τα ζητήματα τα αθλητικά. Τώρα, για να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700. Η Nova σε περιμένει στις ημέρες καριέρας 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo στο Hall 1 στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Γνωρίστε από κοντά την ομάδα της Nova ανακαλύπτοντας τις μοναδικές επαγγελματικές ευκαιρίες που σας προσφέρει. Πάρτε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό για να κερδίσετε μια ολοκληρωμένη Nova More εμπειρία με σταθερή κινητή και τηλεόραση εντελώς δωρεάν για 2 χρόνια και ένα Samsung Galaxy Z Flip 8 και όλα αυτά απολαμβάνοντας μοναδικά ροφήματα από την Coffee Lab. Μην το χάσετε, μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και την Πέμπτη, αυτή την Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου στις 6.30, ελάτε στο Open Day του ACTO, γνωρίστε τους Program Leaders, συζητήστε μαζί τους για σπουδές που σας ενδιαφέρουν, δείτε τα εργαστήρια και γνωρίστε από κοντά την φοιτητική εμπειρία, ενώ στο Art and Design Show παρουσιάζονται έργα των σπουδαστών από το πρώτο έτος σπουδών μέχρι και την κορύφωση των διπλωματικών εργασιών. Κάντε την εγγραφή σας την ημέρα του Open Day και εξασφαλίστε επιδότηση διδάκτρων μόνο για μια ημέρα. Στον ACTO, το μεγαλύτερο ίδρυμα πανεπιστημιακών σπουδών Art and Design στην Ελλάδα, 5η 10 Σεπτεμβρίου στις 6.30 ACTO Athens Campus Ευελπίδων 11α στην Κυψέλη.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα μέχρι.
6: Σιγά την τίβα.
5: Και εμένα θα μέχρι.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620 26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
9: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

Ένωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Το 3 Οκτωβρίου, ο ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwin, το allwin.gr και το Allwin App.
2: This is going to be absolutely massive.
3: Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
5: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Στις 12 το μεσημέρι, η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που εξήγηλε το Σάββατο από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για σειρά μέτρων για ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης χθες στη συνέντευξη τύπου από τη Θεσσαλονίκη. Σημείωσε ότι αυτή είναι και η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει σταθερή κυβέρνηση. Περιστατικό με πυροβολισμούς λίγο πριν τις 5 το πρωί στα Πατήσια, στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άνινου. Δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα πυροβόλησαν στο πόδι και τραυμάτισαν έναν άνδρα ηλικίας περίπου 55 ετών, ενώ έβγαινε από την οικία του. Ο τραυματίας διακομίστηκε σε νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία η επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογές της Αξονία Άνχαλ του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία. Αναδεικνύεται πρώτη δύναμη με 44%. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελαρίου Μέρτς περιορίζεται στο 17,8. Πάντως το ακροδεξιό κόμμα συγκεντρώνει 39 έδρες, ενώ η αυτοδυναμία απαιτεί 42. Συνεχίζεται σήμερα στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το συγκρότημα Γεώπολης η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν ως τις 10 το πρωί στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, ανάμεσα στους κόμβους Εγάλεο και Φιλής, λόγω εργασιών στον ανισόπεδο κόμβο μεταμόρφωσης. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε 3 σταθμούς του μετρό. Από σήμερα ως και την Πέμπτη, σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση του κοινού δρομολογείται προσωρινή λεωφοριακή γραμμή. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
10: Εδώ είμαστε, 7:34. Αμέσως πάμε να δούμε τι γίνεται στην κίνηση. Κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Κολλιμιχάλης. Έλα, Δημήτρη μας.
11: Καλημέρα, Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Δεν έχουν αρχίσει ακόμα οι ρυθμίσεις στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, από κόμβο Εγάλεο προς κόμβο Φιλής. Στην ουσία, όταν ξεκινήσουν και μέχρι τις 10, θα κλείσει δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας για να δημιουργηθούν κάποιες απαραίτητες ανασχέσεις. Έχουμε κίνηση στην Κηφισού, κυρίως στην άνοδό της, από τη Λένοβρα δηλαδή, ανεβαίνοντας προς τη Νέα Χαλκιδόνα.

0: Κάσους Καραμαγκά που είχαμε και ένα τροχαίο ατύχημα και μια ακινητοποίηση, τη συνήθη κίνηση όμως, όχι κάτι το ιδιαίτερο παραπάνω, και έχει αρχίσει η άνοδος βασιλέως Κωνσταντίνου σιγά σιγά να κολλάει. Δεν πάμε και άσχημα πάντως, τηρουμένων των αναλογιών, Γιώργο.
1: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Καλημέρα να πάω στο φίλο μου τον Σωτήρη. Μου λέει για όλα αυτή η παγκοσμιοποίηση. Μου λέει Γιώργο, πιστέψαμε ότι μεταφέροντας τη βιομηχανική παραγωγή στην Ασία θα μας ωφελήσει. Τώρα κλείνουν εργοστάσια στη Γερμανία και την Γαλλία. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Καλημέρα στην Μέρη που αναφέρεται στη φωτιά στην Κόνιτσα και τις καταστροφές στο φυσικό περιβάλλον εκεί, αλλά και στα ζώα του που είναι μέσα στο δάσος. Καλημέρα Μάρια, τα έλεγα και για το σεισμό του 99. Καλημέρα Αριστίδη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη κάτω στην Κρήτη. Επικράτησε κατά κύριο λόγο το θα, μου λέει ο φίλος μου ο Γιάννης. Πολλά από τον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Καλημέρα στον Σταύρο που μου λέει είναι άδικο να ισχύει ο κουμπαράς να μην ισχύσει για όλα τα παιδιά και μεγαλύτερα από 2 ετών. Καλημέρα στον Ηλία. Καλημέρα στον Γιάννη που αναφέρεται και στο νερό. Γεια σου Τάκη, καλημέρα. Τόσο παλιός, Ρέα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Ο Δημήτρης μου βάζει ένα ωραίο θέμα. Ελπίζω να το κουβεντιάσουμε πιο μετά λίγο αυτό κοντά μας και την ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Είναι η γραμματέας της Ανώτατης Νομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας, η κυρία Δήμητρα Αγγελή, για να κουβεντιάσουμε για αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό και αναφέρονται στους τρίτεκνους και πολύτεκνους. Για τους τρίτεκνους μηδενίζει το φορολογικό συντελεστής έως 20.000 ευρώ και για τους πολύτεκνους το επίδομα γέννησης για τις πολύτεκνες οικογένειες αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ επιπλέον για κάθε παιδί. Και βεβαίως υπάρχει και ο κουμπαράς, έτσι, για τη νέα γενιά. Καλημέρα κύριε Αγγελή.
7: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα στους ακροατές, αγαπημένοι μας Γιώργο. Να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο, άκουσα και τον διαμαρτυρόμενο ακροατή για τον κουμπαρά. Κάτσε λοιπόν να ξεδιπλώσουμε όλο αυτό το φάσμα, γιατί όχι τόση πολύ γκρίνια βρε παιδιά. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι, γιατί η ζωή μας μετά τα μνημόνια δεν έχει έρθει σε κανονικότητα. Τα μνημόνια ήρθαν, έφυγαν και αυτά που πήραν μαζί τους δεν έχουν ξαναγυρίσει ποτέ. Αλλά ας τα φτιάξουμε λιγάκι. Πάμε λοιπόν, εμείς διακρίναμε κύριε Ψάλτη 4 σημεία που αφορούν οικογένειες.
6: Ναι.
7: Πάμε λοιπόν. Νούμερο 1. Το επίδομα γέννησης έφτανε μέχρι το 4ο παιδί και ήταν του ποσού των 3.500. Δηλαδή η γυναίκα που έκανε 5ο, 6ο, 7ο δεν είχε κάτι της παραπάνω σαν ηθική ανταμοιβή τουλάχιστον. Εκεί λοιπόν γίνεται μεγαλειώδες. Γιατί εγώ αν το κατάλαβα καλά, περιμένω και τις εξειδικεύσεις του Υπουργείου Οικονομικών που θα δώσουν την
6: έλεγχο. Σήμερα, ναι, για πες.
7: Ακριβώς. Λοιπόν, λέει τώρα, τα 3,5 χιλιάρικα γίνονται 4,5. Και υπάρχει αυξητική πρόοδος 1.000 ευρώ για κάθε επόμενο παιδί. Δηλαδή να πούμε στην οικογένεια αυτή στην Καβάλα που έτυχε δημοσιότητας που αποκτήσανε το 14ο παιδί τους, θα πάρουν 14.500 ευρώ. Γιατί είναι και με αναδρομική ισχύ από το 2025. Το κρατάμε αυτό.
6: Ναι.
7: Το κρατάμε αυτό.
6: Είναι, ναι, εντάξει, γιατί εγώ θέλω να ρωτήσω κάποια πράγματα, αλλά πάμε να μαζέψουμε τώρα
7: όχι,
6: αυτά.
7: Ρωτήστε,
6: όχι, όχι, όχι, πάμε να τα μαζέψουμε, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, θα χαθούμε. Ναι.
7: Πάμε λοιπόν.
6: Ένα αυτό.
7: Νούμερο 2. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί ξέρετε, έχουμε μια διαφορετική αντίληψη με τον κύριο Πιτσιλή της ΑΔΕ για το ποιος είναι τρίτεκνος, πολύτεκνος, δίτεκνος, έχει ένα παιδάκι. Εκείνος λοιπόν, παιδιά στην οικογένεια, βλέπει μόνο όσα φαίνονται στη φορολογική δήλωση. Δηλαδή, ένας πολύτεκνος που έχει ένα παιδί 18 ετών και δεν σπουδάζει, δεν το βλέπει στη φορολογική δήλωση, γιατί πάμε να είναι προστατευόμενο. Έτσι λοιπόν, πέρσι από το ευεργέτημα της πώς θέλω να το πω τώρα, της απαλλαγής φόρου από το τελώς 20.000 ο κάθε γονέας, ευεργετηθήκανε μόνο το 10% των πολυτέκνων οικογενειών που είχαν 4 προστατευόμενα και απάνω. Φέτος λοιπόν θα ευεργετηθούν κι άλλοι, αυτοί οι πολυτέκνοι που έχουν μείνει με τα 3 προστατευόμενα. Κατανοητή.
6: Γιατί θα γίνει αυτό? Γιατί θα περιλαμβάνεται και αυτό το παιδί το οποίο έχει φύγει από την
7: αλλά γιατί έχουν 3 προστατευόμενα.
6: Okay.
7: Ποιος λοιπόν θα δώσει απαλλαγή σε αυτούς που έχουν 3 προστατευόμενα?
6: Πάμε παρακάτω.
7: Εντάξει. Και είναι από τις 87.000 είναι 8.707 οικογένειες. Ακούστε με, γιατί τα νούμερα τα ξέρουμε και εμείς αρκετά καλά.
6: Okay.
7: Είναι το 10% αυτών που θα ευεργετηθούν, είναι πολύτεκνοι, κύριε Ψάλτη. Πάμε λοιπόν στο νούμερο 3. Θα αφήσω το κουμπαρά και το τέλος, γιατί ο δικός μας δεν πρόκειται να γεμίσει. Υπόθηκε και για το οικογενειακό επίδομα.
6: Ναι.
7: Το οικογενειακό επίδομα. Η αλήθεια είναι ότι μιλάγαμε για εισοδηματικά κριτήρια, δηλαδή για να καταλάβουν οι ακροατές. Ξεκίναγε από 6.000 ευρώ σύν τα ισοδύναμα και ήταν για μονογονεϊκή, για μονογονεϊκή οικογένεια με ένα παιδάκι, 10.500 το ετήσιο εισόδημα για να μπορέσει κάποιος να πάρει το χαμηλό, το πιο υψηλό ποσό του οικογενειακού επιδόματος. Ενώ στο επίδομα γένας ξεκινάμε από 40.000 και η μονογονέας που θα γεννήσει το πρώτο της παιδί πρέπει να υπερβαίνει τις 50.000 για να το πάρει. Ξέρετε, λίγο δεν συγκλίνουν τα ποσά. Θέλει μια αναπροσαρμογή, προφανώς. Θέλαμε την τιμαριθμοποίηση και εμείς, όπως δόθηκε και σε άλλη κοινωνική κατηγορία. Το ζητάμε εξάλλου. Αλλά έστω, βρε αδερφέ, ανεβάστε τα ποσά και στα εισοδηματικά κριτήρια και στο ποσό που είναι αποδοτέο, και καλό θα ήταν να είναι για κάθε παιδί. Και επειδή λέω για κάθε παιδί, αυτά τα 150 ευρώ σκεφτόμαστε να μας τα δίναν τώρα στην αρχή της σχολικής χρονιάς, πιο χρήσιμα θα ήταν.
6: Για τις ανάγκες των σχολείων, προφανώς.
7: Προφανώς τώρα και τα 150 που θα έρθουν είναι τα Χριστούγεννα, δεν μιζεριάζω γιατί είναι τα δώρα των παιδιών. Οπότε
6: ναι, ωραία. Καλά. Πάμε και στο θέμα του λογαριασμού.
7: Πάμε λοιπόν τώρα και στο θέμα του κουμπαρά.
6: Ναι.
7: Να πω το εξής. Κοιτάξτε, καλά λέει ο άνθρωπος. Δηλαδή, είπε για παιδιά έως 2 ετών. Καλά, βρε παιδιά. Και είναι το παιδί του 2,5 ετών. Είναι 3 ετών. Παράδειγμα, εμένα ο γονός μου κλείνει τα 3 τον έμβριο. Δεν έχει κουμπαρά για αυτόν. Βέβαια δεν έχει τη μάνα του να βάλει στο κουμπαρά, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα.
6: Αυτό επίσης είναι μια παράμετρος. Γιατί κάποιοι λένε ότι τα 100 ευρώ τον μήνα, αν έχεις δύο παιδιά, 200 ευρώ στο μάξιμου.
7: Έξι έχω, κύριε Ψάλτη, 600 ευρώ είναι σχεδόν ένα μισθό.
6: Δεν μπορείτε να το κάνετε. Θα δώσετε λιγότερα λεφτά προφανώς. Θέλω να πω δηλαδή ότι από ό,τι καταλαβαίνω θα είναι μικρότερο το ποσό της αποταμίευσης.
7: Ας υποθέσουμε ότι θα βάζω 5 ευρώ. 5-6-30, βέβαια τα παιδιά μου είναι πιο μεγάλα, αλλά τέλος πάντων ας πούμε στην πρόοδο. 5-6-30. Μα με 5 ευρώ το μήνα.
6: Ναι, δεν μαζεύω τη λεφτά.
7: Είναι 600 το χρόνο.
6: Ναι, είναι 1.200 μαζί με τα της πολιτείας.
7: Λοιπόν, αυτό που θέλω λοιπόν να πω είναι ότι εμείς δεν μιζεριάζουμε. Να το δούμε. Είναι μια πολύ έξυπνη ιδέα, αλλά οι άνθρωποι, εγώ ας πούμε είχα γνωστό και μου έλεγε, τι ωραίο παιδί μου, γιατί δεν κάνετε και ένα δεύτερο παιδί? Α, μου λέει, θέλουμε να δώσουμε τα πάντα στο ένα παιδί. Θέλουμε και το ιδιωτικό σχολείο, θέλουμε και αυτό. Εντάξει, ο καθένας όπως αποφασίζει τη ζωή του. Mm-hmm. Και αν έχει τη δυνατότητα κάποιος να βάλει σε κλειστό λογαριασμό για 18 χρόνια ένα ποσό πρίκα για το παιδί του, μπράβο του.
6: Ναι. Πάμε να ρωτήσω κάτι, γιατί δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, κύριε Αγγελή, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τι γίνεται με τις γεννήσεις?
7: Πάμε καλά.
6: Δηλαδή,
7: προσέξτε, υπάρχει και το λέω και για τους ακροατές μας. Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει τα στατιστικά του.
6: Okay.
7: Στα στατιστικά μέσα υπάρχει το ενιαίο αρχείο ληξιαρχικών πράξεων. Εκεί μπορούμε να δούμε τις ληξιαρχικές πράξεις που αφορούν θανάτους, γεννήσεις, γάμους, διαζύγια.
6: Ωραία, εκεί τι βγάζει λοιπόν τα στοιχεία?
7: Από 14. Εγώ λοιπόν βλέπω το εξής. Γιατί μου δημιουργήθηκε αυτή η απορία? Γιατί είδαμε μια αυξητική τάση των οικογενειών που αποκτούν το τέταρτο, την πολυτεχνική ιδιότητα, το τέταρτο παιδί.
6: Ναι.
7: Εμείς για δεύτερη φορά είχαμε ξαναδεί όταν είχε αυξηθεί το επίδομα.
6: Τι βρήκατε? Γιατί θα καθούμε, τι βρήκατε από τα στοιχεία αυτά?
7: Βρήκαμε λοιπόν από τα στοιχεία αυτά ότι ενώ είχαμε παγιώσει τη μείωση των γεννήσεων κατά 3.000 όλα τα χρόνια, φέτος θα είναι λιγότερη η μείωση. Τώρα δεν είναι στοιχείο πανηγυρισμού, αλλά αυτό δείχνει ότι κάπου αυτές οι παροχές στην οικογένεια, παρόλες τις δυσκολίες, παρότι ο παππούς και η γιαγιά είναι ακόμη εργαζόμενοι και δεν μπορούν να στηρίξουν τα εγγόνια, την οικογένεια του παιδιού τους, δείχνει ότι
6: υπάρχει μια τάση, μια τάση
7: επανακτούμε το αίσθημα της, του ότι θα τα καταφέρουμε.
6: Μάλιστα.
7: Και σας λέω τώρα απλά πράγματα. Διοποριζόμενη μόνη της δεν θα μπορούσε να αυτονομηθεί η μεγάλη μου η κόρη, σήμερα 29 ετών, με τον σύντροφο σύζυγό της σήμερα βάλανε και οι δύο χρήματα και περιμένουν το τρίτο τους παιδί.
6: Μάλιστα. Κυρία Αγγελίνα, μείνουμε εδώ. Πολλά θέματα βάζετε πάνω στο τραπέζι ως πολυτεχνία. Έχουν ενδιαφέρον τα οικονομικά. Συγκρατημένα αισιόδοξο σας ακούω. Αυτό εγώ κρατάω από την επικοινωνία της
7: δικιά μου. Ή οτιδήποτε πάει στην οικογένεια είναι θετικό.
6: Μάλιστα.
7: Περιμένω, γιατί ξέρετε, πολλές φορές.
6: Ναι, ναι, στις λεπτομέρειες, στις λεπτομέρειες στις 12 η ώρα.
7: Ο πλούτος των λέξεων της ελληνικής γλώσσας. Ο δικαιούχος δεν είναι, είναι δυνητικά δικαιούχος, πρέπει να είναι και τυχερός.
6: Μάλιστα.
7: Οπότε καλημέρα, καλή εβδομάδα.
6: Ευχαριστώ,
7: καλή
6: ευχαριστώ πολύ, κυρία Αγγελή.
7: Καλή εβδομάδα σε όλους.
6: Ευχαριστώ, κυρία Αγγελή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Κυρία Δήμητρα Αγγελή, είναι γραμματέας της Ανώτατης Νομοσπονδίας Πολυτέχνων Ελλάδος. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Είστε στην Nova, κερδίζετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατεβάστε το Παντού App, σκανάρετε την απόδειξή σας και πάρτε τον deal. Αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωση, τα πράγματα είναι απλά και λύση μία. Isoflex PU500 από την Isomat. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Isomat φέρνει το χρυσό στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 έτη. Για στεγάνωση ταρατσών λοιπόν επιλέγουμε Isomat και Isoflex PU500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση ταρατσών.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πλειογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
14: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
15: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
16: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
17: Hondo Center.
18: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Φυσιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
17: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Θυμίζω, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, ότι αυτό το Σάββατο 12 του μηνός από τις 10 μέχρι τις 2 το μεσημέρι το Όλοι Μαζί Μπορούμε συγκεντρώνει σχολικά είδη για παιδιά πολύτεκνων οικογενειών στη Γλυφάδα, στην πλατεία της Γλυφάδας, στην Αγία Παρασκευή, στην κεντρική πλατεία μπροστά εκεί από την Εκκλησία, στο Μαρούσι, στον Ισάπ κατά από τη γέφυρα, στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή μπροστά από το Δημαρχείο και στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου κοντά στο σταθμό του μετρό. Τι μπορούμε να προσφέρουμε? Καινούρια ή σε άριστη κατάσταση σχολικά είδη, όπως τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια και σφυλό, γόμα και ξύστρες, χρωματιστά μολύβια και μαρκαδόρους, μπογιές, κόλλες και ψαλίδια, χάρακες και άλλα είδη γραφικής ύλης. Κάντε την καλή πράξη για αυτήν τη σεζόν, είτε από πράγματα που το παιδί σας δεν το χρειάζεται πλέον, είτε αγοράζοντας κάτι καινούργιο για τις πολύτεκνες οικογένειες. Το ραντεβού μας αυτό το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Και στην παρέα μας, στον απόϊχο των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, ο κύριος Γιάννης Χατζηδοδοσίου. Καλημέρα, Πρόεδρε.
19: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, καλημέρα σε ακροατές.
6: Καλή εβδομάδα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Πώς τα είδατε τα μέτρα, είσαστε ικανοποιημένος ή όχι?
19: Δεν τα είδα τα μέτρα, επειδή δεν κατάλαβα ποιο ήταν το μέτρο και επιτρέψτε μου. Δημιουργήθηκαν μεγάλες προσδοκίες και από την κυβέρνηση και από τα στελέχη της και από τους υπουργούς της. Σας θυμίζω ότι ονομάστηκε η έκθεση η φετινή η χρονιά των μικρομεσαίων. Παρ' όλα αυτά δεν άκουσα ούτε ένα μέτρο άμεσο. Θα μπορούσα να πω ότι η ίδια ομιλία το 2027 θα ήταν μια καλή ομιλία. Για το 2026 δεν βρίσκω ένα μέτρο που έχει εφαρμογή αύριο το πρωί. Και βεβαίως πρέπει να σας πω ότι όταν έχεις προδιαθέσει τον κόσμο και λες ότι κάποια από αυτά τα μνημονιακά μέτρα θα αφαιρεθούν και στην πράξη αυτό που κάνεις είναι να λες ότι αυτό θα γίνει το 28, το 29, το 31, αυτό είναι παράλογο. Γιατί πρέπει να σας πω, κύριε Ψάλτη, υπάρχουν τρεις δείκτες οι οποίοι είναι πολύ σκληροί και για τις επιχειρήσεις και για τα νοικοκυριά. Ακρίβεια, ενέργεια, στέγη. Αυτά τα τρία λοιπόν πυροδοτούν πολύ μεγάλη αύξηση του κόστους. Και την ίδια στιγμή δεν παίρνεις ούτε ένα μέτρο για να μπορέσεις να ελαφρύνεις και να ανακοινώνεις και μετά, επιτρέψτε μου.
6: Ναι, να όταν πω, μου επιτρέπετε, κύριε
19: Πρόεδρε, το εργατικό μισθό που και εγώ θέλω να φτάσει πολύ ψηλότερα, για να τον δώσεις θα πρέπει να τον ελαφρύνεις. Γιατί αν έχει αύξηση του κόσμου, αυξάνεις και το μισθό, τι κάνεις? Δημιουργείς ένα μείγμα το οποίο στο τέλος αυτό μπορεί να καταθέσει να κλείσει άλλες επιχειρήσεις.
6: Ναι. Η κυβέρνηση λέει ότι, ας πούμε, αύριο, δεν λέω για το σήμερα, που και για το σήμερα θα δούμε τις λεπτομέρειες στις ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομικών, ότι αύριο θα ανακοινώσει μέσα σε μια τριετία μείωση των λογαριασμών ρεύματος κατά 30%. Να η ενέργεια ενδεχομένως.
19: Σωστά. Κύριε Ψάλτη, όπως σας το είπα, μελλοντικά όλα είναι καλά. Πείτε μου ένα μέτρο και θέλω να το ακούσω, το οποίο έχει εφαρμογή αύριο.
6: Το μοναδικό μέτρο νομίζω που έχει εφαρμογή άμεσα είναι αυτά το 1,5 δισεκατομμύριο που πάει από το Ταμείο Ανάκαμψης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα είναι περίπου
19: 5 δισεκατομμύρια. Και όντως περιμένουμε, σωστά το λέτε, να δούμε πώς ακριβώς θα διατεθεί.
6: Ναι.
19: Θα έλεγα ότι σωστά, ότι το μόνο μέτρο που ακούς και είναι αυτό το οποίο είναι σημαντικό, εφόσον επιτέλους μετά από 4 χρόνια έχουμε μιλήσει πολλές φορές μαζί και έλεγα πολλές φορές ότι δεν είναι δυνατόν να μην δίνεις ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης Μικρομεσαίου. Θετικό, αφού ακούσουμε και τις διευκρινήσεις πώς ακριβώς, γιατί εδώ θα παίξουν ρόλο και οι προϋποθέσεις και το κατώτατο ποσό. Γιατί αυτά ήταν τα δύο μεγάλα προβλήματα μέχρι τώρα.
6: Ναι, γιατί δεν είχαν πρόσβαση στις τράπεζες ουσιαστικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή ήταν ουσιαστικά αποκλεισμένες από χρηματοδοτικά εργαλεία.
19: Αυτό... Ενώ πρέπει να σας πω και εδώ τα χρήματα δίνονται πάντα με τις προϋποθέσεις των τραπεζών. Δηλαδή οι τράπεζες αυτή τη στιγμή θεωρούν ότι περίπου 60 με 65 χιλιάδες είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Αν συμβεί το ίδιο για παράδειγμα, δεν θα έχει νόημα πάλι.
6: Ναι, να δούμε τις λεπτομέρειες. Σωστά. Τώρα, να τις κάνω εγώ τις αναφορές. Βλέπω ότι στις επιχειρήσεις το τέλος επιδιδέματος καταργείται σταδιακά. Το 27 του χρόνου δηλαδή στην Περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη, το 28 κατά 50% στην Αττική και το 29 σταματάει, τελειώνει.
19: Και αλήθεια, για πείτε μου, γιατί η Αττική εξαιρέθηκε?
6: Έχω την αίσθηση γιατί έχει το μεγαλύτερο κομμάτι και είναι έσοδα για το κράτος. Θέλω να πιστεύω. Βέβαια, χθες μου λέγανε συνάδελφοι σας, κύριε Πρόεδρε, μου λέγανε συνάδελφοι σας, ότι δημιουργούνται έτσι δύο ομάδες επιχειρήσεων με διαφορετικές ταχύτητες.
19: Λοιπόν, καταρχήν, παρεξηγητό, είναι πολύ ευχάριστο ότι αυτό γίνεται σε όλη την περιφέρεια. Και βεβαίως πάντα θέλουμε όλες οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα να έχουν πολύ καλύτερες προϋποθέσεις. Αλλά δεν καταλαβαίνω, στην Αττική έχουμε 400.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Την εξαίρεση δεν την καταλαβαίνω. Δηλαδή τι είναι η Αττική στην Αττική? Δηλαδή έχουμε μόνο πλούσιες επιχειρήσεις? Δεν έχουμε χιλιάδες επιχειρήσεις, εκατοντάδες χιλιάδες που παραπέουν, που σήμερα είναι, δεν μπορούν να κάνουν ρυθμίσεις χρεών, που βλέπουν το κόστος να το ξέρετε και μάλιστα να το λέγαμε αυτή τη λογική στην Αττική. Το κόστος, για παραδείγματος χάρη, της στέγης είναι υψηλότερο από την περιφέρεια. Αυτή την εξαίρεση και την αναβολή δεν την κατάλαβα. Γιατί πρέπει να σας πω, δεν ξέρω τι να πω αύριο το πρωί στους επιχειρηματίες, στα μέλη μου, γιατί εσείς εξαιρείστε.
6: Γιατί μήπως θα μας δώσει μια εξήγηση σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών, παιδί μου.
19: Περιμένω και εγώ, περιμένω να ακούσω, αλλά πρακτικά θα πίνω σε αυτό. Δημιουργήθηκαν τεράστιες προσδοκίες με αποτελέσματα μηδέν. Και είναι η πρώτη φορά στα 30 χρόνια που ασχολούμαι με τον ελληνικό θεσμό που αμέσως με την ανακοίνωση των μέτρων το σύνολο των οργανώσεων, των εργοδοτών, των επιχειρήσεων έβαλε ανακοίνωση ότι πραγματικά περίμενε κάτι παραπάνω και ουσιαστικά θεωρούμε ότι μείναμε απ' έξω από κάθε μέτρο. Ναι. Αυτό τι σημαίνει? Δύο πράγματα μόνο που
6: ζητώ. Για να κλείσουμε πάνω.
19: Όταν δεν κάνεις, ας πούμε, τον ανακατάσταση τον λογαριασμό, πρέπει να σας το πω, τι κάνει αυτή η επιχείρηση? Αφού αν βάλω λεφτά στο λογαριασμό μου, θα μου τα πάρει ο πιστωτής μου, τι κάνει? Αναγκάζεται να μπει στην παραοικονομία. Άρα αυτό δεν βοηθάει κανέναν.
6: Ναι.
19: Όταν σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις δεν τους δίνεις πρόσβαση στη χρηματοδότηση, αυτή την επιχείρηση την καταδικάζεις ουσιαστικά σε έναν αργό θάνατο. Αυτά λοιπόν τα θέματα τα οποία η κυβέρνηση μπορούσε να είχε δώσει λύσεις και δεν τα έκανε, στην πραγματικότητα είναι σαν ένα μεγάλο μέρος των μικρομεσαίων να ξέρει ότι δεν έχει μεγάλες στρατηγικές στο μέλλον. Γιατί αυτό που μου είπατε για το μέλλον, για το 27, το 28, το 29, μια χαρά. Τώρα όμως έχουμε 26.
6: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, να μείνουμε εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σκέψη που μοιραστήκατε. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννης Χατζηδοδοσίου, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Εμετηρίου της Αθήνας. Τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή επικοινωνία. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων, ο Άρης Πορτοσάλτης στην παρέα μας. Καλημέρα σας.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή.
1: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
2: Sky 100,3.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό
3: Star FM 933.
5: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
6: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
5: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
6: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
8: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Καλημάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο από Κόμβο Δημοκρατίας προς Κόμβο Ηρακλείου, στη Λεωφόρο Κηφισού, στον Σκαραμαγκάλα και στην κάθοδο της Θιβών από το Ήλιον προς το Περιστέρι. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σήμερα το πρωί στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, ανάμεσα στους κόμβους Εγάλο και Φιλής λόγω εργασιών στον ανισόπεδο κόμβο μεταμόρφωσης. Στις 12 το μεσημερί, η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που εξήγηλε το Σάββατο από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για σειρά μέτρων για ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός, τόνισε χθες στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από τη Θεσσαλονίκη ο κ. Μητσοτάκης. Σημείωσε ότι αυτή είναι και η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει σταθερή κυβέρνηση. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 στην ώρα του, στο τέλος της τετραετίας. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία η σαρωτική επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογές της Σαξονία-Άνχαλτ του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, το οποίο αναδεικνύεται πρώτη δύναμη με 44%. Συντριβή για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελαρίου Μέρτς που περιορίζεται στο 17,8%. Ακολουθούν το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα με 9,1, η Πράσινη με 8,9 και η Αριστερά με 8,4%. Το Λαϊκιστικό Φιλορωσικό Κόμμα, Συμμαχία Ζάρα Βάγγενκνέχτ, πέρασε το όριο του 5% και εισέρχεται στο Κοινοβούλιο. Πάντως, το ακροδεξιό κόμμα, παρά την επικράτησή του, συγκεντρώνει 39 έδρες, ενώ η αυτοδυναμία απαιτεί 42. Σχεδόν όλα τα κόμματα έχουν δηλώσει πως αρνούνται να συνεργαστούν με την ακροδεξιά. Σφόδρη επίθεση σε όσους πανηγύρισαν στην Πολωνία για την εκλογική νίκη της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία εξαπέλυσε ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ. Μόνο οι ηλίθιοι και προδότες στην Πολωνία θα μπορούσαν να γιορτάζουν την επικράτηση του ΑΕΦΤΕ, ανέφερε χαρακτηριστικά. Το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία είναι μια κάκιστη είδηση, η οποία ελπίζουμε να αποτελέσει μόνο μια εξαίρεση σε τοπικό επίπεδο, σχολίασε ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη. Περιστατικό με πυροβολισμούς νωρίς το πρωί στα Πατήσια, στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άνινου. 5 λεπτά πριν από τις 5, δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα πυροβόλησαν στο πόδι και τραυμάτισαν έναν άνδρα ηλικίας περίπου 55 ετών, ενώ έβγαινε από την οικία του. Στη συνέχεια διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Ο τραυματίας, γεννημένος στην Αλβανία το 1971, διακομίστηκε στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Φέρει τραύμα στο δεξί πόδι. Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία που εντόπισε 3 κάλικες και 1 βολίδα. Συνεχίζεται σήμερα στο συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το συγκρότημα Αγιώπολης η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στην τελευταία συνεδρίαση στις 28 Ιουλίου, η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας απήγγειλε την κατηγορία για τους 36 κατηγορούμενους και σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο δικονομικό στάδιο των υπερασπιστικών ισχυρισμών. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα όσον αφορά στην Πυρκαγιά που μένεται για 6η μέρα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν δημιουργήσει μια αντιπυρική ζώνη για να μην φτάσει η φωτιά στα σπίτια της Κόνιτσας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, της Εύβοιας και της Βεωτίας. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε 3 σταθμούς του μετρό. Από σήμερα ως και την 5η, σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση του κοινού δρομολογείται προσωρινή λεωφοριακή γραμμή, η οποία θα περνά από όλους τους κλειστούς σταθμούς. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα το νέο αναδιαμορφωμένο και ενισχυμένο πρόγραμμα δρομολογιών του τραμ, με περισσότερους σειρμούς και περισσότερα δρομολόγια. Η συχνότητα των δρομολογιών ενισχύεται και στις 2 γραμμές, τόσο κατά την πρωινή όσο και την απογευματινή ζώνη αιχμής. Συγκεκριμένα, στη γραμμή 6, τα ημερήσια δρομολόγια αυξάνονται από 232 σε 244 και στη γραμμή 7, τα δρομολόγια αυξάνονται από 189 σε 205. Στην αθλητική σας ενημέρωση, πράσινη κυριαρχία στο μεγάλο ντέρμπι της 3ης αγωνιστικής της Super League, καθώς ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ 3-1. Στους υπόλοιπους αγώνες σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2, Όφη Κηφισιά 2-0 και Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Για την ίδια αγωνιστική σήμερα παίζουν στις 6 το απόγευμα Αστέρας Ηρακλής.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια, και συμμετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
0: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6, Μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα αναμένεται ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα δυτικά, ηπειρωτικά και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 Μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά έως 33 με 36 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός και μόνο το απόγευμα στα ορεινά κυρίως της Πελοποννήσου ίσως σημειωθούν λίγες μπόρες. Οι βοριάδες στο Αιγαίο την ημέρα τοπικά έως 7 Μποφόρ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα δυτικά βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι την Τετάρτη στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 Μποφόρ την Πέμπτη θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, στην εβδομάδα που αρχίζει σήμερα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Να ευχηθώ χρόνια πολλά για τα γενέθλιά του στον κύριο Βασίλη Κουντογιανόπουλο. Συμπίπτουμε, είμαστε παρθένοι και 7. Όπως επίσης και στον κύριο Απόστολο Λαπαρίδη, ο οποίος μου έστειλε τις ευχές του και μου είπε ότι συνεορτάζουμε. Υγεία να έχουμε, συνεορτάζοντες και συνεορτάζουσες, σωματική, ψυχική και πνευματική υγεία. Και να πορευτούμε στη ζωή μας όρθιοι, όσο δηλαδή όρθιοι και με εγκεφαλική λειτουργία. Αυτό εύχομαι, τίποτα άλλο, υγεία. Το ίδιο εύχομαι και για σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ από το πρωί για τις ευχές που μου στέλνετε. Τα καλύτερα για εσάς, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, είτε από την Ελλάδα που συμβιώνουμε εδώ, είτε από το εξωτερικό, για εσάς που παρακολουθείτε την εκπομπή. Πριν ξεκινήσω, να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια και τη βαθιά μου θλίψη. Τώρα δεν γνωριζόμαστε φυσικά, αλλά αυτά είναι τι νιώθει κάθε άνθρωπος ξεχωριστά για την απώλεια των δύο πιλότων μας της πολεμικής αεροπορίας. Να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια. Να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του σμηναγού Δημήτριου Πέτρου. Ο πρώτος 40 χρόνων, ο δεύτερος 37, που δυστυχώς κατέπεσαν σε μια φάση επιδείξεως που είχε οργανωθεί εδώ και 10 χρόνια. Γίνεται αυτή η διοργάνωση στην Τανάγρα το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου, βυθίζοντας σε θλίψη, πιστεύω, όλη την Ελλάδα και όλους όσοι κατοικείται στο εξωτερικό. Τώρα, να σας πω την αλήθεια, βρισκόμουν στο ξενοδοχείο Νεκροπόντε στην Ερέτρια, ακριβώς απέναντι από την Τανάγρα. Κάποια στιγμή εκεί οι κύριοι του προσωπικού στρέφουν την ματιά τους προς την απέναντι από την Ερέτρια, σε αυτό το κομμάτι εκεί της Αττικής γης που σε λίγο γίνεται Αττικοβιωτίας, και ευχόμαστε όλοι να είναι φωτιά, γιατί φαινόταν ο καπνός. Ευχόμαστε όλοι να γίνει φωτιά. Λίγο μετά, εγώ μάλιστα έστειλα και μήνυμα στον κύριο Γιαννίρη να του πω ότι βλέπω απέναντι πυρκαγιά. Στην αρχή ο καπνός ήταν λευκός, αλλά ήταν έντονος από την εκεί, όπως έβγαινε από την κορφή. Και μετά μαθαίνω για την πτώση του αεροσκάφους. Βέβαια, ο κύριος Γιάννης από το προσωπικό μου είπε ότι είδα το μανιτάρι. Οπότε αυτό ήταν το. Γιατί μου λένε, εγώ δεν κατάλαβα αμέσως, μου λένε εκεί είναι Τανάγρα. Οι άνθρωποι, επειδή ξέρουν, και ο Λάζαρος ο νεωρότερος και ο Γιάννης που ξέρουν, μου λένε εκεί είναι Τανάγρα, και το μυαλό τους πήγε στο κακό. Εγώ δεν ήθελα να το πιστέψω, αλλά δυστυχώς συνέβη. Και εκφράζω επίσης τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια σε όλη την οικογένεια της πολεμικής αεροπορίας και των όπλων δυνάμεων, γιατί σε στιγμές ειρήνης να χάνονται άνθρωποι είναι πάρα πολύ βαρύ, πολύ βαρύ για όλους μας, βαρύ για την οικογένειά τους πολύ περισσότερο, δεν το συζητώ, αλλά για όλους μας πολύ βαρύ. Δεν ξέρω, μερικά πράγματα έτσι, και ας μην γνωριζόμαστε, μας διαπερνούν. Λοιπόν, σε λίγο θα είναι μαζί μας ο αντιπρόεδρος κυβερνήσεως, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, αλλά έχει τη δική του ώρα ο κύριος Χατζηδάκης, οπότε έχω λίγο περιθώριο, κυρίες και κύριοι. Τώρα, να σας βάλω τραγούδι ή να σας ψυχαγωγήσω? Δεδομένου ότι θα σας ψυχαγωγήσω με ηχητικό ή με τραγούδι, προτείνω να σας ψυχαγωγήσω με ηχητικό. Με ηχητικό, για να κάνουμε και το κοντράστ που λέμε με τα προηγούμενα της βαθιάς, φαντάζομαι, θλίψης προς όλους μας. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Εμείς είδαμε το Σάββατο και την Κυριακή τον Πρωθυπουργό, κατά την δική μου γνώμη, σοβαρό, μετρημένο, συντηρητικό. Το σοβαρός είναι δικό μου, το μετρημένος και συντηρητικός είναι του φίλου μου του Μπάμπη Παπαδημητρίου, ο οποίος έτσι το γράφει στο άρθρο του σήμερα στο Liberal. Σοβαρός, μετρημένος, συντηρητικός. Ό,τι δηλαδή θέλουμε από έναν κυβερνήτη. Τα γούστα είναι ατομικά. Άλλος γουστάρει έτσι, άλλος γουστάρει γιουβέτσι. Άλλοι το βλέπει αλλιώς, άλλοι το βλέπει τρισαλλιώς. Λέω, αν θέλεις όμως σοβαρότητα στη ζωή σου, είναι ο Μητσοτάκης. Ξέρω, ενοχλεί τώρα, το καταλαβαίνω, σας θυτώνω τώρα πρωινιάτικα, αλλά πρέπει να σας πω ότι το γουστάρω κιόλας. Λοιπόν, τσιτώνεστε τώρα, το αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν, αν θέλεις κάτι σοβαρό, αν θέλεις τώρα κάτι σε ψυχαγωγία που μπορεί να καταλήξει σε χρεοκοπία, είναι γούστα αυτά. Εγώ δεν θα πω, εγώ δεν μπορώ να καθορίσω τα γούστα κανενός ανθρώπου. Έτσι, εγώ είμαι εδώ για να πω τα δικά μου. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Γιάννη Αλαφούζο που εδώ και 30 χρόνια με εκπαιδεύτηκα να φτάσω σε ένα σημείο, γι' αυτό λέω να έχουμε την υγεία μας, Θεέ μου. Εκπαιδεύτηκα και εκπαιδεύω τον εαυτό μου να λέω τη γνώμη μου. Κυρία Κρήτα μου, θα σας απαντήσω και σε λίγο και σε εσάς. Προς το παρόν. Τώρα, αν θέλεις σοβαρότητα, έχει καλός. Είναι ο Μητσοτάκης. Αν θέλεις χαβαλέ ή κάτι σε νεφελίμ που θα πιάσει όμως και τον ελληνικό πλούτο του 1%, είναι ο κύριος Νηφούδης. Είναι, πού τους βρίσκει? Εγώ πρέπει να συγχαρώ τον coach Αλέξη, γιατί είναι δυνατός coach. Δηλαδή, αν τους πέταξε τους προηγούμενους τους φουκαράδες, τώρα έχει βρει άλλους που θα τους πετάξει σίγουρα, γκαραντί. Δηλαδή, αλλά εγώ θα ήθελα να φανταστώ μια κυβέρνηση με υπουργό οικονομικών τον κύριο Νηφούδη. Υπέροχος.
7: Καταλαβαίνω και από αυτά που λέτε ότι αυτό το 1% δεν ξέρετε ποιο είναι, δεν ξέρετε τι λεφτά έχει, άρα δεν ξέρετε και τι θα βγάλετε τη φορολογία. Μπορεί να βγάλετε ένα ευρώ, μπορεί να βγάλετε ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Δεν έχετε ιδέα.
8: Θα σας πω, ναι, πολύ πολύ καλά τα λέτε, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς, γιατί η παγκόσμια βάση δεδομένων μετρά Δηλαδή δεν είναι νούμερα τα οποία τα βγάζουμε τον εαυτό μας. Υπάρχουν οργανισμοί παγκόσμιοι οι οποίοι καταγράφουν και τις ανισότητες και τον πλούτο. Η παγκόσμια βάση δεδομένων λοιπόν καταγράφει αυτόν τον πλούτο στα 200 δις της συνολικής περιουσίας αυτών των ανθρώπων. Οπότε εκ των πραγμάτων υπάρχει, ναι, τον Ελλήνων. Οπότε υπάρχει...
7: Το πιο πλούσιο Ελλήνων έχουν 200 δις.
8: Ναι, περιουσία.
7: Ναι.
8: Οπότε εκ των πραγμάτων υπάρχουν συγκεκριμένα νούμερα. Δεν φανταζόμαστε και
9: πού είναι καταγεγραμμένα, είπατε αυτά.
8: Στην παγκόσμια βάση δεδομένων.
7: Ναι. Δεν πρώτη φορά ακούω κάτι που λέγεται
8: παγκόσμια βάση δεδομένων. Ναι, νομίζετε να πω κάτι. Και εγώ επειδή δεν είμαι αγγελικό οικονομολόγος, διαβάζω τις τελευταίες μέρες, ενημερώνομαι.
7: Πώς αυτά δείτε λοιπόν εσείς.
6: Τώρα θα ακούσουμε μια αέρινη φωνή, φίλες και φίλοι. Ας πω, ο φίλος μου ο Δημήτρης Καβέλας ήθελε ψυχαγωγία με ηχητικό. Εγώ σας έχω και ψυχαγωγία με ηχητικό και τώρα ένα αέρινο, πραγματικά αέρινο τραγούδι.

0: Enter the Stella. Το πληκτρολογείτε στο μηχανάκι σας και στη βράζει Μαντίνα Αμίν. Ο κύριος Νίκος Νιφούδης τα είπε αυτά στην κρατική τηλεόραση και είχε απέναντί του τον κύριο Παπαχλιμίτζο και την κυρία Παπαμιχαήλ, οι οποίοι έμειναν εννοεί βέβαια ακούγοντας για αυτή την παγκόσμια μπάνκα. Προφανώς υπάρχει καταγραφέας πλούτου παγκοσμίως, αλλά να το εξηγήσω στον κύριο Νιφούδη ίσως χρειαστεί όταν θα κάνουν τη συνεδρίαση στην Αμαλίας. Εδώ λέμε να βρούμε το 1% των Ελλήνων πολιτών από τους οποίους θα πάρουμε το 1% του φόρου τους κατά τον κύριο Καρανίκα, θα τους έχουμε διευκολύνει κατά τα 9 δέκατα. Βέβαια αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αυτό είναι η παπάντζα η γνωστή, αλλά άστο, δηλαδή είναι η απάτη μέσα στην παπάντζα. Είναι αυτό που κλείνει το μάτι ο Τσίπρας στους υπερπλουσίους. Αλλά κύριε Νιφούδη μου, αυτή η παγκόσμια μπάνκα μπορεί, υπάρχει. Θα υπάρχει ενδεχομένως που να καταγράφει όμως ένα γενικό πλούτο, μάλιστα, τον οποίο κανείς δεν αρνείται και για τον οποίο λέμε ότι πρέπει να φορολογηθεί. Αλλά εδώ στην Ελλάδα αναφερόμαστε σε έναν ονομαστικό κατάλογο. Κάντε το βρε παιδί μου λίγο εικόνα, το πω άλλη μια φορά. Βάλτε έναν πλούσιο Έλληνα. Πλούσιο Έλληνα, παιδί μου, πλούσιο Έλληνα. Φανταστείτε ότι θα κυκλοφορεί δηλαδή ένας κατάλογος στα υπουργεία μέσα που θα λέει ο πλούσιος Έλλην, τάδε τάδε. Θα είναι εκεί, άνω κάτω τελεία. Σπίτια, οικόπεδα, εταιρείες, ομόλογα, τι να σου πω, μετοχές, συμμετοχές, σκάφη, αεροπλάνα, ντουρουντούρ, και αυτός ο κατάλογος κατά τον κύριο Νιφούδη θα είναι διαθέσιμος μέσα στους υπηρεσιακούς παράγοντες και θα λένε για κοίτα τι έχει αυτός, τι έχει εκείνη. Γι' αυτό σου λέω, είπαμε να λέμε παπάντζες, αλλά όταν η παπάντζα η έξυπνη είναι ωραίο, εγώ δεν διαφωνώ. Η παπάντζα η βλακώδης, αγαπημένε πρόεδρε Αλέξη, και μπράβο, μπράβο, εγώ θα πω άλλη μια φορά συγχαρητήρια, δηλαδή θέλει πρέπει να είσαι καλός coach για να βρεις έναν Γιώργο Παπά που είναι αναπληρωτής στον τομέα οικονομικών. Εκεί να δεις, είναι αυτό το αριστερούλικο, όσα rebranding έχει δίκιο. Η υιοθέτηση και ο πρωθυπουργός το τζάμπα τα λεφτά του rebranding. Τα έχουμε πει αυτά από καιρό. Από την πρώτη ώρα μόλις το είδαμε, είπαμε ότι αυτός που χρηματοδοτεί και αυτοί που χρηματοδοτούν στον κουβά πάνε, παιδιά. Στον κουβά. Αλλά okay, γούστα είναι αυτά, θέλουν να παίξουν με τον Τσίπρα. Εντάξει, είναι ο καθένας ό,τι θέλει τώρα. Δεν μπορώ, εγώ δεν παίρνω μέρος στα γούστα των ανθρώπων. Έχω και εγώ τα δικά μου. Λοιπόν, μπήκε ο αντιπρόεδρος, αλλά προτού τον καλημερίσω. Κυρία Ακρίτα μου, καλημέρα σας. Αναφερθήκατε στους εισαποστάκηδες και στις σουπιές της δημοσιογραφίας. Λέτε ότι, αναφερόμενοι μάλλον στις σουπιές της δημοσιογραφίας, είπατε ότι ο εισαποστακισμός είναι μια τεχνική επιβίωσης και ισίως. Με αυτό συμφωνώ, αλλά φέρατε ως παράδειγμα εμένα ως φανατικό. Αν με θεωρείτε φανατικό, που με θεωρείτε, επειδή μου αρέσει ένας πρωθυπουργός σοβαρός, μετρημένος και συντηρητικός, είμαι φανατικός, κυρία Κρήτα μου. Επειδή εγώ ακριβώς επιλέγω το Μητσοτάκη για αυτά τα τρία χαρακτηριστικά και εσείς με θεωρείτε ότι είμαι φανατικός υπέρ του Μητσοτάκη, ναι, είμαι φανατικός, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβερνήσεως, καλημέρα.
1: Καλημέρα και χρόνια πολλά.
0: Ευχαριστώ πολύ
1: για τα γενέθλιά σας. Υγεία, δύναμη και χαρές.
0: Σας ευχαριστώ. Εύχομαι τα καλύτερα για εσάς. Καλή πρόοδο στον ιόν. Να είστε καλά. Στη σύζυγό σας τα καλύτερα και σε εσάς. Ναι, με το καλό να πορευτείτε, κύριε Αντιπρόεδρε, γιατί υπάρχει ωραία δουλειά για το επόμενο οκτάμηνο.
1: Σίγουρα.
0: Ωραία δουλειά. Εγώ δεν...
1: Πιστεύω δεν θα πλήξει κανένας μέχρι.
0: Κανένας. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι. Ναι. Ήδη τον χαρακτηρισμό για το πώς εξέλαβα εγώ τον Πρωθυπουργό τον έδωσα. Λοιπόν, τώρα από όλα τα ηχητικά, από όλα όσα είπε και όσα έχω ξεχωρίσει, να σας πω την αλήθεια, αυτό το οποίο με κέντρισε, όλα σοβαρά, όλα μπορεί θα περνούν από την κρίση των πολιτών κτλ. Αυτό που με κέντρισε πιο πολύ, θα το ακούσουμε σε ηχητικό τώρα. Αγαπητέ μου Παναγιώτη, παρακαλώ.
2: Για πρώτη φορά λοιπόν θεσπίζουμε έναν λογαριασμό τον οποίο θα μπορούν να ανοίγουν οι γονείς στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση κάθε παιδί. Σε αυτόν τον λογαριασμό η πολιτεία θα καταθέτει το ίδιο ποσό που θα καταθέτει και ο γονιός, έως 1.200 ευρώ. 100 ευρώ ο γονιός, 100 ευρώ η πολιτεία. Δημιουργούμε έναν κλειστό κουμπαρά για τη νέα γενιά.
0: Εννοείται ότι αυτά όλα θα τα εξειδικεύσει ο κ. Πιερακάκης το μεσημέρι. Και εννοείται βέβαια ότι άρχισε και η Μύρλα, αν με το χιλιάρικο περισσεύουν λεφτά. Προφανώς με το μισθό τον βασικό δεν θα περισσέψουν χρήματα. Όμως το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι θα παλέψουν να ανέβουν, αλλά υπάρχουν και άλλοι που τους περισσεύουν. Η λογική μου ενδιαφέρει εμένα, ότι κάνει, εισάγει η κυβέρνηση μια λογική που δουλεύουν έτσι τα ασφαλιστικά προγράμματα για την, που είναι προγράμματα αποταμίευσης επί της ουσίας.
1: Είναι μια ενδιαφέρουσα πρόταση που αφορά στις οικογένειες, που αφορά στο μέλλον των παιδιών, που αφορά, ναι, στο δημογραφικό, αλλά αφορά και στην αποταμίευση. Για κάθε ευρώ που βάζεις, μέχρι ενός ορίου φυσικά, έρχεται το κράτος και βάζει άλλο ένα.
0: Το όριο είναι 1.200 ευρώ το χρόνο.
1: Ναι, άρα το κεφάλαιό σου ουσιαστικά διπλασιάζεται. Ναι.
0: Αυτά θα τοκίζονται κάπου, κύριε.
1: Τοκίζονται, θα είναι κλειστοί λογαριασμοί.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε δώσει παραδείγματα.
0: Δηλαδή 20 χρονών, 22 χρονών, ποιο είναι το όριο?
1: 18. Δηλαδή, θα ξεκινάς με, ας πούμε, 50, 60, 70 χιλιάρικα, ανάλογα με το πώς θα εξελιχθούν τα επιτόκια.
0: Μάλιστα. Θα υπάρχει ένα βοήθημα πάρα πολύ σημαντικό, ουσιαστικό, για, ναι, τις σπουδές και
1: κατά
0: για ό,τι
1: 50%
0: άλλο
1: η οικογένεια, κατά 50% το κράτος. Και αυτό έρχεται σε συνέχεια άλλων μέτρων για την οικογένεια και τα παιδιά, τα οποία έχουν ληφθεί τα τελευταία χρόνια και τα οποία λαμβάνονται και φέτος, διότι το ζήτημα αυτό είναι κοινωνικό, είναι θέμα όμως ταυτόχρονα στην Ελλάδα και εθνικό.
0: Μάλιστα.
1: Διότι έχουμε το δεύτερο οξύτερο δημογραφικό σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Λοιπόν, δίνει, γιατί δίνει? Δεν δίνει, δεν έδωσε, υποτιμά το λαό και διάφορα τέτοια. Μάλιστα. Λοιπόν, η αντιπολίτευση θα πει τα δικά της. Όμως, είσαστε μπροστά σε μια κοινωνία, κύριε Χατζήδα, και την ξέρετε καλά, είσαστε πολιτικός χρόνια, μια κοινωνία η οποία έχει μάθει, τώρα αυτό το να πώς θα το ξεμάθει είναι μια άλλο ένα σκέλος, αλλά δεν θα το βρούμε τώρα, οι ηγέτες που έχουν παρελάσει να αντιμετωπίζουν τους πολίτες σαν ανθρώπους οι οποίοι μπαίνουν στη σειρά, ανοίγουν τη χούφτα και περνάει ο ηγέτης, ο λαοπρόβλητος, ο δημεγέρτης, ο λαοπλάνος, ο άρχοντας και ο κυμπάρης και λέει: πάρε παιδί μου ένα εικοσάρικο, να ξέρει, να θυμάσαι πόσο άρχοντας είμαι. Αυτό δεν το είδαμε από τον Πρωθυπουργό.
1: Ναι. Θα θέλαμε, κύριε Πρωτοσάλτη, ναι, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
0: Θα το κάνετε
1: και
0: εσείς αυτό,
1: σας
0: αρέσει? Όχι. Να περνάτε για να δίνετε στη χούφτα μέσα
1: άλλο,
0: σε κανένα εικοσάρικο?
1: Άλλο πολίτης και άλλο πελάτης.
0: Ναι.
1: Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι σε κανέναν δεν θα έπρεπε να αρέσει να είναι πελάτης ή να θεωρείται από το πολιτικό σύστημα πελάτης, αν θέλουμε να γίνουμε πραγματικά μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Ήθελα να πω ότι και εμείς θα θέλαμε να δώσουμε πολύ περισσότερα, αλλά πάμε μέχρι εκεί που πράγματι μπορούμε. Μετά από όσα έχουμε ζήσει στην Ελλάδα στη σύγχρονη πολιτική ιστορία, τις 5-6 διαφορετικές χρεοκοπίες, την περιπέτεια της περασμένης δεκαετίας, καλό είναι όλοι να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Νομίζω ότι οι Έλληνες σε μεγάλο βαθμό τα έβγαλαν το 19 και το 23 ψηφίζοντας το κόμμα το οποίο υποσχέθηκε τα λιγότερα. Είναι δείγμα ωριμότητας αυτό. Και τώρα λοιπόν έγινε συζήτηση για 13η σύνταξη, για 13ο μισθό, ναι, και γιατί και όχι και 14η σύνταξη και 14ο μισθό. Τα χρήματα όμως δεν τα φέρνουν οι πολιτικοί από το σπίτι τους. Παράγονται με κάποιο τρόπο. Με τη Νέα Δημοκρατία μπορεί κανείς να ξέρει ότι όχι με μαγικές συνταγές, με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο που σχετίζεται με τη φιλοεπενδυτική αναπτυξιακή πολιτική μας, μεγαλώνει πίτα και με αυτόν τον τρόπο το κράτος βρίσκει λεφτά. Αλλά πάλι είμαστε μέσα σε ένα πλαίσιο συγκεκριμένο των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων, με υποχρεώσεις όλων των ευρωπαϊκών χωρών να μειώνουν το χρέος τους. Άρα μέσα σε αυτό το πλαίσιο κινούμαστε, εξαντλούμε τις δυνατότητες. Υπήρξε ένα πακέτο μέτρων για όλες τις μεγάλες κοινωνικές ομάδες και συνεχίζουμε με σταθερά βήματα μπροστά και με νοικοκυροσύνη.
0: Ωραία. Θα είσαστε εδώ και το επόμενο ημίωρο, ενδεχομένως και μετά τις 9, από ό,τι βλέπω, από την πίεση που έχω εδώ από τα ερωτήματα. Λοιπόν, το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει.
3: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη, Συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
4: Sky 100,3.
5: Star FM 933.
6: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28109.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
8: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.

0: Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.
3: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.

0: FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό.
2: Star FM 93.
4: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.

0: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
1: Τον πρώτο σταθμό.
0: Star FM 933.
2: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
3: Όμως, προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
4: Πάμε επόμενη γραμμή.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Σοβαρές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη λεωφόρο Βάρης Κοροπίου από το ύψος της Βούλας προς τη Σχολή Ευελπίδων, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος των Κτέλ προς τη γέφυρα της Αγαρνών, στον Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμβου Δημοκρατίας προς το Κόμβο Κηφισίας ανατμήματα. Στις 12 το μεσημέρι, η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που εξήγηλε το Σάββατο από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για σειρά μέτρων για ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης χθες στη συνέντευξη τύπου από τη Θεσσαλονίκη. Σημείωσε ότι αυτή είναι και η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει σταθερή κυβέρνηση. Περιστατικό με πυροβολισμούς λίγο πριν τις 5 το πρωί στα Πατήσια, στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άνινου. Δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα πυροβόλησαν στο πόδι και τραυμάτισαν έναν άνδρα ηλικίας περίπου 55 ετών, ενώ έβγαινε από την οικία του. Ο τραυματίας διακομίστηκε σε νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία η σαρωτική επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογές στη Σαξονία Anhalt του ακροδεξιού κόμματος. Εναλλακτική για τη Γερμανία με 44%. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελαρίου Μέρτς περιορίστηκε στο 17,8%. Το ακροδεξιό κόμμα πάντως συγκεντρώνει 39 έδρες, ενώ η αυτοδυναμία απαιτεί 42. Συνεχίζεται σήμερα στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το συγκρότημα Αιγαιόπολης, η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τρεις σταθμούς του μετρό. Από σήμερα ως και την Πέμπτη, σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση του κοινού δρομολογείται προσωρινή λεωφοριακή γραμμή. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
7: Λοιπόν, κρίθηκε από το Όλοι Μαζί Μπορούμε ότι πρέπει να ενισχυθούν οι οικογένειες των πολύτεκνων οικογενειών και επιστρέφει μια δράση με την οποία πορεύτηκε το Όλοι Μαζί Μπορούμε για πολλά χρόνια, πάνω από 10. Συγκέντρωση σχολικών ειδών για παιδιά πολυτέκνων οικογενειών. Αυτή η δράση του Όλοι Μαζί Μπορούμε θα γίνει το Σάββατο που έρχεται, στις 12 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί έως τις 2 μετά το μεσημέρι. Σημειώστε παρακαλώ στο μυαλό σας ή πραγματικά κρατήστε σημείωση τα κεντρικά σημεία συγκέντρωσης αυτών των σχολικών ειδών. Πλατεία Γλυφάντας, Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής, Σταθμός Ισάπα Μαρουσίου κάτω από τη γέφυρα, Πλατεία Κοραή μπροστά από το Δημαρχείο Πειραιάς, Πλατεία Περιστερίου κοντά στο σταθμό μετρό στο Περιστέρι. Άρα Γλυφάδα, Αγία Παρασκευή, Μαρούση, Πειραιάς και Περιστέρι είναι τα σημεία συγκέντρωσης σχολικών ειδών. Σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια και στυλό. Καλό θα είναι να είναι καινούρια. Τώρα η σχολική τσάντα και η κασετίνα πρέπει να είναι πάρα πολύ περιποιημένη, δηλαδή να είναι σχεδόν να φαίνεται ότι είναι αξιμοποίητη. Μην φέρετε σκουπίδια, δεν έχει νόημα και είναι ντροπή. Σας ευχαριστώ πολύ για την κατανόησή σας. Κύριε Κολιομιχάλη, παρακαλώ, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
9: Καλή ημέρα, καλή εβδομάδα. Να αρχίσω από τις καταγγελίες των ακροατών μας για

0: Εδώ και μία εβδομάδα επί της ουσίας, τουλάχιστον μία εβδομάδα, είναι χαλασμένη η φωτεινή σηματοδότηση στο σταθμό Λαρίσης, στη Δηληγιάννη. Η τροχιά είναι δίπλα βέβαια, έτσι δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε κάτι παραπάνω, και περνούν με δυσκολία οι οδηγοί και με κίνδυνο κόβουν τα δύο ρεύματα της Δηληγιάννη. Πάμε στην κίνηση. Συνεχίζει να έχει σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σήμερα η Βάρη Σκοροπίου, φίλες και φίλοι. Από τη Βούλα, πηγαίνοντας προς τη Σχολή Ευελπίδων, θα συναντήσετε πολλά προβλήματα. Όσοι θέλετε να κάνετε μια βολτίτσα λίγα χιλιόμετρα παραπάνω και να πάτε από τα λιμανάκια της Βάρκιζας και την Αγία Μαρίνα, και από την Αγία Μαρίνα να πάτε προς τη Βάρη Σκοροπίου, θα γλιτώσετε όλο αυτό το μποτιλιάρισμα. Η Κηφισού έχει προβλήματα κυρίως στο ανωδικό της ρεύμα από τη Λεωφόρο Αθηνών και τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Η Αττική οδός προς το αεροδρόμιο, μεγάλη καθυστέρηση από κόμβο Φιλής προς κόμβο Ηρακλείου. Κατά τα άλλα, Σκαραμαγκάς και κέντρο Αθήνας και Πειραιάς, όπως τα περιμένετε και λίγο καλύτερα.
1: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Ευχαριστώ άλλη μια φορά όλους εσάς, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που μου εύχεστε χρόνια πολλά σήμερα για την γενέθλιά μου. Να είστε καλά, γεροί, δυνατοί. Αντεύχομαι τα καλύτερα για εσάς, να είμαστε, να έχουμε υγεία και σωματική και πνευματική και ψυχική, και να πορευόμαστε. Και να τα καταφέρουμε, άλλωστε τα καλύτερα, άλλωστε τα λιγότερο καλά. Εν πάση περιπτώσει, να τα καταφέρουμε, να είμαστε όρθιοι. Λοιπόν, ο Αντιπρόεδρος Κυβερνήσεως Κωστής Χατζηδάκης βρίσκεται στο Ρεδοθάλαμο. Ο Αντιπρόεδρος Κυβερνήσεως Κωστής Χατζηδάκης βρίσκεται στο Ρεδοθάλαμο. Κύριε Χατζηδάκη, ας ξεκινήσω από την Γκρίνια, γιατί θα προσπαθήσουμε να τα συνδυάσουμε, εν πάση περιπτώσει. Θα μας πείτε και αυτό το δείγμα που προσπάθησε να κάνει η κυβέρνηση με αυτό το συγκεκριμένο ποσό που είπατε, αυτά τα 2,2 δεν είναι?
7: 2,2.
6: Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχει μια μεγάλη αδικία, λέει η κυρία Γεωργία, αφορά το επίδομα των 400 ευρώ, αρχίζω με την κατηγορία των συνταξιούχων. Με το ηλικιακό κριτήριο άνω των 65 χρόνων, όσοι είμαστε κάτω των 65 και λαμβάνουμε οριστική σύνταξη γύρατος από το ΤΕΒ, έχοντας πληρώσει υψηλές ασφαλιστικές εισφορές, γιατί δεν το δικαιούμαστε, κύριε Υπουργέ?
7: Γιατί τα λεφτά έφταναν μέχρι ενός σημείου. Εάν καλύπτωμε και αυτές τις ανάγκες, θα έμεναν έξω από την ομπρέλα, παραδείγματος χάρη, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι αγρότες, άλλες κοινωνικές ομάδες. Προσπαθήσαμε να είναι ισορροπημένα τα πράγματα και θεωρήσαμε κατά τεκμήριον ότι θα έπρεπε να ξεκινήσουμε από τις μεγαλύτερες ηλικίες, για λόγους που νομίζω είναι κατανοητοί. Ξεκίνησε το επίδομα αυτό λόγω των πλεονασμάτων που έχουμε από πέρσι. Ξεκινήσαμε με 250 ευρώ, το πήγαμε 300. Ωραία. Φέτος τώρα πάει 400.
6: Υπολογίστε
7: το. Και καλύπτουμε όλους πια, όχι κάποιους που είναι πάνω από 65. Καλύπτουμε επίσης και τους αναπήρους και αυτούς που είναι κάτω από 65.
6: Μάλιστα. Υπολογίσατε ότι κάτι πρέπει να έχουν και εκεί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι, βρε παιδί μου, ξέρετε κάτι, αυτοί που πλήρωσαν πραγματικά νιώθουν αδικία. Αυτοί που πλήρωσαν πραγματικά βγαίνουν στην ταξί τους κάτι παραπάνω. Μάλιστα. Πάντα εξαιρούνται όμως, με έναν τρόπο βγαίνουν απ' έξω από τον λογαριασμό.
7: Τώρα, όλα τα καταλαβαίνω. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να μην έχει κάποιο ψήγμα έστω δικαίου, σώσα λέει. Απλώς, ξαναλέω, υπάρχουν συγκεκριμένα περιθώρια. Τι γινόταν μέχρι
6: τώρα? Δηλαδή αυτός που δούλεψε κανονικά και πλήρωσε, με αυτόν που καταλαβαίνει ότι δούλευε ψιλομαύρα, δεν νιώθει μια
7: με αυτή τη λογική, είπαμε, όλες οι συντάξεις, όχι κάποιες όπως συνέβαινε μέχρι τώρα, μέχρι σε ενός ποσού που, των συνταξιούχων που είναι πάνω από 65. Το όλες οι συντάξεις πάνω από 65 γίνεται για πρώτη φορά. Μέχρι πρότινος ήταν μέχρι σε ενός ορίου και οι υψηλότερες εξαιρούνταν από αυτό το μόνιμο ετήσιο επίδομα.
6: Ναι. Το ίδιο λέει και ο κύριος Βακαλόπουλος, γεννημένος το 61, συνταξιούχο 40 χρόνια, καθαρά αίσθημα, δεν χρειάστηκε ούτε του στρατού. Γιατί να μην πάρω το επίδομα του Νοεμβρίου, θα έπρεπε εμείς
7: να σας το πω
6: 40 χρόνια,
7: όσο,
6: για άλλη μια φορά απογοήτευση.
7: Όσο η οικονομία ανεβαίνει, όσο μεγαλώνει η πίτα, με διαφόρους τρόπους, τόσο και η κοινωνική πολιτική του κράτους και της κυβέρνησης προφανώς θα διευρύνεται. Παραλαμβάνω, πρώτοι εμείς θα έπρεπε να θέλουμε, ιδιαίτερα εν ώψη εκλογών, να δώσουμε κι άλλα κι άλλα κι άλλα. Αλλά έχουμε προχωρήσει όλα αυτά τα χρόνια σε έναν δρόμο αξιοπιστίας και σοβαρότητας. Αν πάμε να το παίξουμε κι εμείς Τσίπρας και Ανδρουλάκης και τα λοιπά, στο τέλος θα καταστρέψουμε και πολιτικά αυτό που κάναμε. Και το κυριότερο είναι όμως ότι μπορούμε να βάλουμε σε περιπέτεια στη χώρα.
6: Μάλιστα. Για τους δεξιούχους από την αρχή του χρόνου αυτή η διαφορά θα κλείσει.
7: Κλείνει. Η προσωπική διαφορά καταργήθηκε κατά το ίμιση πέρσι. Από φέτος δεν θα υπάρχει καθόλου. Σταδιακά γίνονται αυτά.
6: Μισόλυτα.
7: Από το 27.
6: Από το 27 δεν θα υπάρχει. Μάλιστα.
7: Λοιπόν, με τους συνταξιούχους μέχρι το 22.
6: Δηλαδή αυτό έχει τη λογική, ψήφισε Μητσοτάκη και θα στα.
7: Το είχαμε πει από πέρσι αυτό.
6: Μάλιστα.
7: Το είχαμε πει από πέρσι και είπαμε και τότε ότι θα γίνει σε δύο δόσεις, διότι δεν άντεχε ο προϋπολογισμός να το κάνουμε μόνο μιας. Τους συνταξιούχους μέχρι το 22 είχαν παγώσει για 12-13 χρόνια οι συντάξεις τους. Ξεπάγωσαν, προχωρήσαμε σε άλλα μέτρα στήριξης. Η προσωπική διαφορά, η κατάργησή της σε δύο δόσεις είναι ενδεικτική. Η εισαγωγή του επιδόματος των 250 ευρώ που έγινε 300 και τώρα 400, ένα άλλο ενδεικτικό παράδειγμα στήριξης. Και ξαναλέω, όσο ανεβαίνει η οικονομία, τόσο θα ανεβαίνει και αυτή η στήριξη. Αυτό ναι. Μπορούμε να
6: δηλαδή
7: κάνουμε. Θέλαμε τώρα περισσότερα.
6: Ναι. Έχω κάποια μηνύματα, είναι 2-3 μηνύματα από τις αδικίες που νιώθουν αυτοί με την προσωπική διαφορά, αλλά λέτε ότι από πρώτη
7: προσωπική 27, διαφορά καταργείται η προσωπική μάλιστα, διαφορά.
6: Προχωρώ.
7: Μάλλον θα σας λένε για την εισφορά αλληλεγγύης.
6: Όχι, για την προσωπική
7: εντάξει,
6: διαφορά.
7: Okay.
6: Που ήθελα να το έχουν ακούσει οι άνθρωποι. Λοιπόν, τώρα, αυτό που δεν άκουσα πολύ, βέβαια δεν τέθηκε και δεν τέθηκαν και έτσι και διεξοδικές ερωτήσεις, είναι η ανάπτυξη πώς θα έρθει. Δηλαδή αυτή η παραγωγικότητα, αυτές οι επενδύσεις πώς θα έρθουν. Έχετε κάτι να πείτε, γιατί ρε παιδί μου, λέτε ότι προσβλέπετε η μεταποίηση ας πούμε, να αποτελέσει το 12% του ΑΕΠ.
7: Να σας πω.
6: Μιλήσατε για πρωτογενή παραγωγή, αλλά πρακτικά εξηγήστε. Πώς περιμένετε τις επενδύσεις?
7: Θα στηριχθεί σε 3-4 πυλώνες. Ο ένας πυλώνας είναι να κρατήσουμε το νοικοκυριό, την νοικοκυροσύνη. Διότι αν ξαφνικά αρχίσουμε να έχουμε ελλείμματα, κίτρινες και κόκκινες κάρτες από την Κομισιόν, το χάσαμε το παιχνίδι. Έτσι. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο και αυτοί είναι οι κίνδυνοι που υπάρχουν με όσα υπόσχονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το δεύτερο, πέρα από τα βήματα που έχουν γίνει για μια χώρα φιλική στην επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις, σχεδιάζουμε τώρα, έχω και το συντονισμό της εκπόνησης του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη τετραετία, και άλλα βήματα έτσι ώστε η χώρα να εκπλήξει ακόμα περισσότερο ευχάριστα τους επενδυτές. Μια τρίτη προσπάθεια θα είναι η προσπάθεια με το χωροταξικό σχεδιασμό. Πέρασε τώρα το χωροταξικό της βιομηχανίας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και του τουρισμού. Αυτό δημιουργεί συνθήκες βεβαιότητος. Θα κάνουμε μια προσπάθεια μεγάλη με τα τοπικά και ειδικά πολεοδομικά σχέδια, τα οποία επίσης θα είναι μια πολύ ήσυχη αλλά αποτελεσματική επανάσταση σε αυτό τον τομέα. Και επενδύουμε πολλά ως προς την ανταγωνιστικότητα και στην παραγωγικότητα στην τεχνητή νοημοσύνη. Τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι μεγάλος κίνδυνος για την οικονομία μας εάν την αφήσουμε απ' έξω.
6: Που είπατε ότι 300.000 μικρομεσαίες να μπουν έως το 30 να μπουν στην αντίληψη τεχνητής νοημοσύνης.
7: Και το δημόσιο πρέπει να μπει και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εάν μείνουν απ' έξω, ξαναλέω, θα είναι τεράστιο πρόβλημα. Έχω υποχρέωση να το επισημάνω. Εάν όμως μπουν.
6: Άρα θα πάτε πόρτα-πόρτα, ας πούμε, επιχείρηση. Επειδή του πει, έλα αδελφέ, έλα συμπατριώτη.
7: Δεν είναι μόνο θέμα ενημέρωση, είναι και θέμα ενημέρωση.
6: Όχι μόνο θέμα ενημέρωση, θα τον πάρει από το χέρι. Μπορεί να μην θέλει,
7: είναι
6: μπορεί
7: και
6: να μην.
7: Θέματα κινήτρων και προγραμμάτων. Ευρωπαϊκών θα υπάρξουν προγράμματα προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι ώστε να μπούμε δυναμικά. Δεν είναι τυχαίο. Η Ελλάδα έχει το 1/10 των επιστημόνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο που είναι στην κορυφή όσον ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη. Άρα είμαστε ένα έθνος που έχει πολλούς έξυπνους ανθρώπους, πολύ παραγωγικούς ανθρώπους, πολλούς καταρτισμένους σε αυτά τα θέματα.
6: Θα χρειαστεί κάτι ενιαίο με την τεχνητή νοημοσύνη σε επίπεδο οργάνωσης κράτους? Δεν λέω ότι αν χρειάζεται υπουργείο, αλλά ή θα το κάνουν επιμέρους τα υπουργεία, ας πούμε, οικονομικών διασκέπτες, κάτι πιο κεντρικό?
7: Είναι κάτι που το συζητάμε, δεν είμαστε στη φάση τώρα να σας
6: το
7: κάνω.
6: Λέω με αφορμή και συγγνώμη που σας δεκόπτω, το βιβλίο του κυρίου Σκυλακάκη, ο οποίος έτσι το είδε,
7: έκανε μια δουλειά σε βάθος. Ο Θοδωρής, όπως και ο Γιάννης Μαστραγεωργίου.
6: Ο Γιάννης Μαστραγεωργίου, σταθερά, ναι.
7: Είναι μέλος της ομάδας μας, ναι, για το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας από εδώ και πέρα. Υπάρχει αυτή η άποψη που αναφέρατε, αλλά εντάξει, ανεξάρτητα τώρα πώς θα δομηθεί τεχνικά, ναι, αν θα υπάρχει ή δεν θα υπάρχει υπουργείο, το βασικό είναι ότι. Πώς λέμε, ξέρω εγώ, θες σταθερότητα στον προϋπολογισμό και αν το ξεχάσεις αυτό πάει. Με τον ίδιο τρόπο από εδώ και πέρα η τεχνητή νοημοσύνη είναι βασικότατο μέρος της όποιας εξίσωσης για την οικονομία.
6: Κάνουμε διάλειμμα και συνεχίζουμε, κύριε Χατζεδάκη. Λοιπόν, σας μιλώ για το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το οποίο συνεργάζεται με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια και σύμφωνα με την έρευνα που έκανε η MRB τον περασμένο Ιούλιο, τρέχοντος έτους, 8 στους 10 αποφύτους του Μητροπολιτικού Κολεγίου εργάζονται. Το 79%, 8 από αυτούς τους 8, 8% από αυτούς τους 8 που ήδη εργάζονται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές τους. Και το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση από το Μητροπολιτικό Κολέγιο. Συνεπώς, mitropolitiko.edu.gr για τις πληροφορίες που χρειάζεστε.
8: 44 χρόνια πριν,

0: Κύριε Αντιπρόεδρε, θα σας φέρω αντιμέτωπο με ένα θέμα που μου το θέτει ένας επιχειρηματίας. Λέει ότι είναι ένα ζήτημα που αφορά μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη για τις επενδύσεις που είχαν αξιολογηθεί και εγκριθεί από τις τράπεζες για χρηματοδότηση μέσω RRF. Είχαν προχωρήσει ουσιαστικά μέχρι το τελικό στάδιο, αλλά τελικά έμειναν εκτός χρηματοδότησης. Και με ποια κριτήρια αποφασίστηκε ποιες επενδύσεις θα προχωρήσουν και ποιες θα αποκλειστούν? Λέει ο άνθρωπος στη δική του περίπτωση, πρόκειται για μια επένδυση 8 εκατομμυρίων ευρώ για ριζική ανακαίνιση και επαναλειτουργία ξενοδοχείου, το οποίο παρέμενε κλειστό για μια 20ετία.
1: Ναι, το ξέρω το θέμα.
0: Το ξέρω. Λοιπόν, έμεινα απ' έξω.
1: Λοιπόν,
0: έβαλε ίδια κεφάλαια.
1: Ο Νίκος ο Παπαθανάσης, ως αρμόδιος υπουργός για το Ταμείο Ανάκαμψης, είχε στείλει στις τράπεζες από νωρίς την Άνοιξη μια επιστολή ότι κλείνει το Ταμείο Ανάκαμψης και τρέξτε. Την είχε στείλει διότι μας είχε στείλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρωτύτερα μια δική της επιστολή και μας έλεγε: παιδιά, μέχρι το τέλος Αυγούστου ό,τι κάνατε κάνατε. Και επομένως ως προς τα δάνεια, επειδή δεν μπορούν να εγκρίνουν την τελευταία μέρα, θα έπρεπε να κάνουμε κάτι για να υπάρχει ένα περιθώριο να δούμε ποια λεφτά μπορούμε να απορροφήσουμε, ποια δεν μπορούσαμε κτλ. Υπόθηκε λοιπόν ότι όλο αυτό θα πρέπει να κλείσει, δεν θυμάμαι τώρα, ή μέχρι τέλος Απριλίου ή μέχρι τέλος Μαΐου. Εδώ δεν θέλω τώρα να κάνω τον εισαγγελέα. Οι Έλληνες, όπως ξέρετε, πολλές φορές είμαστε της τελευταίας στιγμής. Μηδέ εξαιρουμένων και των τραπεζών. Υπήρχαν όλα αυτά τα σχέδια. Τα σχέδια.
0: Ο συγκεκριμένος όμως μου λέει πλήρωσε 30.000 για τη μελέτη.
1: Δεν είχαν προωθηθεί από τις τράπεζες.
0: Θα επισταθούν αυτά τα λεφτά.
1: Δεν είχαν προωθηθεί από τις τράπεζες. Και επομένως ο κ. Παπαθανάσης, προκειμένου να χάσει η χώρα λεφτά, πήρε 2-2,5 δισεκατομμύρια ευρώ και τα έδωσε τώρα για να ενισχυθούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, και κυρίως για να γίνει το σπίτι μου 3. Έτσι. Αυτά τα λεφτά. Τώρα, από εκεί και πέρα, προφανώς οι τράπεζες θα συνεχίσουν να δανειοδοτούν, όχι με το ίδιο ευνοϊκό επιτόκιο όσο ήταν του Ταμείου Ανάκαμψης, με άλλα δάνεια. Όχι, δάνειο μπορεί να πάρει. Να είμαστε σαφείς εδώ πέρα. Όχι φυσικά ο άνθρωπος με το επιτόκιο που θα έπαιρνε υπό κανονικές συνθήκες. Δεν είναι όμως ευθύνη της κυβέρνησης, διότι η κυβέρνηση αν αδρανούσε, κινδυνεύαμε να χάσουμε τα λεφτά και μετά θα μας κατηγορούσαν όλοι, και δικαίως και οι επιχειρηματίες, ότι ρε παιδιά, είχατε λεφτά, το
0: είναι
1: πήγατε,
0: θέμα
1: το πήγατε.
0: Όμως, κύριε Αντιπρόεδρε, δηλαδή ο άλλος δίνει.
1: Μα θέμα αξιοπιστίας είναι να λειτουργεί και το όλο σύστημα και το τραπεζικό σύστημα στην ώρα του πρωτύτερα, διότι δεν είμαστε εμείς τα απόλυτα αφεντικά στη συγκεκριμένη ιστορία. Ο τελικός κριτής είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα χρονοδιαγράμματα.
0: Η αξιοπιστία της κυβέρνησης, η αξιοπιστία της τράπεζας, ο άλλος έβαλε 30.000 να παρουσιάσει μια μελέτη. Γιατί δεν την κάνει, αφού έτσι και δεν θα μπορούσε να πάρει το δάνειο μόνος.
1: Θα μπορούσε να παραπονιέται απέναντι στην τράπεζά του, που ενδεχομένως το καθυστέρησε. Δηλαδή, ας μπούμε και στα παπούτσια του Νίκου Παπαθανάση. Τι θα έπρεπε να κάνει? Θα έπρεπε να πει: δεν βαριέσαι, να το αφήσει μέχρι τέλους, να μείνει το πράγμα σε μια εκκρεμότητα και μετά να χαθούν λεφτά. Επειδή υπάρχουν συγκεκριμένα περιθώρια, υπήρχαν, ξέρετε.
0: Δεν είναι λάθος όμως.
1: Δεν είναι. Να σας πω γιατί δεν είναι. Γιατί τα προγράμματα ξεκινήσαν το 2021. Δεν γίνονται όλες οι προτάσεις τον τελευταίο μήνα, κύριε Πρωτοσάλτε. Μπορούσε να γίνει το 2022, το 2023, το 2024, το 2025. Δεν περιμένεις να λήξει ο αγώνας και στις καθυστερήσεις όλα να γίνουν. Αυτή είναι η άποψή μου. Και αφορά γενικώς.
0: Αυτά, βέβαια, την επόμενη φορά φαντάζομαι
1: και επίσης να σας πω,
0: και
1: επίσης να σας πω, στο καινούριο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο θα υπάρχει, με βάση τουλάχιστον τις προτάσεις Επιτροπής, και μια διάσταση πάλι ευνοϊκά δάνεια, όπως ήταν με το Ταμείο Ανάκαμψης. Ναι. Θα δούμε πώς θα κλείσουν οι διαπραγματεύσεις, αλλά στην περίοδο 28-34 υπάρχει αυτή η αντίληψη.
0: Τώρα, οι μικρομεσαίοι φωνάζουν. Φύγαμε από αυτήν την κατηγορία που είναι σκέλος αξιοπιστία το βασικότερο, αλλά φωνάζουν οι μικρομεσαίοι. Αυτό το θέμα του δανεισμού το διαβάζω και από την αρθογραφία συναδέλφων και σοβαρών συναδέλφων. Υπάρχει ένα θέμα, ότι δεν δανειοδοτούνται όπως θα έπρεπε, οι τράπεζες είναι πάρα πολύ σφιχτές κτλ.
1: Την περασμένη δεκαετία.
0: Πάντως ο συγκεκριμένος μου στέλνει τώρα για το προηγούμενο θέμα, ότι είχε από το 23 καταθέσει τη μελέτη.
1: Ενάτο. Λοιπόν, 23. Σε ποιον την είχε καταθέσει? ο ίδιος το λέει, στην τράπεζά του. Ναι. Τι να κάνει ο Παπαθανάσης? Να πάει στην τράπεζα να χτυπήσει την πόρτα και να πει η τράπεζα φέρε μου γρήγορα τις προτάσεις? Τι λέω τόση ώρα? Τι λέω τόση ώρα? Μόνος του το ομολογεί. Ναι. Δεν τον κατηγορώ τον άνθρωπο, ναι. Αλλά για, δεν μαρέ, και ούτε μου αρέσει να κάνω τον εισαγγελέα και να λέω φταίει αυτό, φταίει εκείνο κτλ. Και το γεγονός ότι ο Παπαθανάσης και η κυβέρνηση κατόρθωσαν μέσα στο μισό χρόνο που έχουμε σε σχέση με το ΕΣΠΑ να απορροφήσουμε χωρίς να χάσουμε κανένα ευρώ όλα τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης είναι ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα.
0: Ναι, αλλά εγώ τώρα υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Ότι η τράπεζα περνάει στον ντούκο. Δεν λέμε ποια είναι η τράπεζα. Δηλαδή θέλω να πω ότι η τράπεζα πρέπει να αξιολογηθεί και να αξιολογήσει τα στελέχη της. Αν κοιμώντουσαν όλοι μέσα στην
1: Ελλάδα. Υπάρχουν διμερείς σχέσεις μεταξύ των Ελλήνων, είτε είναι επιχειρηματίες, είτε είναι υπάλληλοι, οτιδήποτε, με τις τράπεζές τους. Υπάρχουν και άλλες τράπεζες. Υπάρχουν και άλλες τράπεζες. Ο καθένας πρέπει να βγάλει τα συμπεράσματά του. Αλλά αν αυτό ισχύει 23, 26, 3 χρόνια στο ψυγείο, δεν φταίει κανένα Υπουργείο Οικονομικών σε αυτό. Ήταν η τράπεζα που για κάποιο λόγο το καθυστερούσε. Δεν ξέρω λεπτομέρειες και τώρα μπαίνουμε και σε παραπάνω.
0: Λοιπόν, τώρα οι μικρομεσαίοι έχουν ένα. Υπάρχει αυτό το θέμα της δανειοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
1: Δανειοδότηση. Όπως ξέρετε, δεν θα κάνουμε τώρα ιστορίες από το παρελθόν. Είχε πρόβλημα το τραπεζικό μας σύστημα. Το ξεπέρασε το τραπεζικό μας σύστημα. Είναι πια σε μια άλλη φάση. Υπάρχει η λεγόμενη πιστωτική επέκταση. Έχουν βγει τα στοιχεία που σημαίνει ότι δίνονται περισσότερα δάνεια χρόνο με το χρόνο.
0: Είδατε όμως πως το λέει ο Τσίπρας και τους επηρεάζει, ότι λέει παίρνει δάνεια ένας που δεν χρειάζεται δάνειο.
1: Θα πω,
0: γιατί είναι καλός στα δεδομένα του.
1: Κανείς δεν είναι ηλίθιος να πάει να παίρνει δάνεια δεν το χρειάζεται. Δεν πάει κανείς να πλουτίσει στις τράπεζες. Πολύ περισσότερο μεγάλοι επιχειρηματίες που όσο και αν το κάνουμε κάποιο μυαλό έχουν για να γίνουν μεγάλοι επιχειρηματίες. Έτσι. Λοιπόν, οι τράπεζες επίσης ξεκίνησαν να δίνουν, το είχαν κρατήσει πολύ χαμηλά και στεγαστικά δάνεια, πέρα από τη βοήθεια που κάνουμε εμείς ως κυβέρνηση με το σπίτι μου 1, σπίτι μου 2, τώρα σπίτι μου 3. Τώρα, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως δείχνουν τα στοιχεία, έχουν ξεκινήσει να δίνουν. Η κυβέρνηση το βοηθάει αυτό με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα
0: και για τη ρευστότητα. Είναι πεντακάθαρες όλα ή μπορεί να έχουν
1: κάποια
0: κομμάτια που να πούν, γιατί τι ακούω, ότι πρέπει παιδί μου, εντάξει δεν λέμε ότι σε όλα μας είμαστε τέλειοι, αλλά βοηθήστε μας και θα πάμε καλά.
1: Θα φτάσω
0: δηλαδή,
1: εκεί.
0: Έχουμε τα προσόντα να πάμε καλά, αλλά δεν μας βοηθάει η τράπεζα.
1: Δίνουν σε μικρομεσαίες όλο ένα και περισσότερο, όχι μόνο στις μεγάλες που ούτως ή άλλως δεν υπάρχει γκρίνια, δίνουν και στους μικρομεσαίες, ξαναλέω χρόνο με το χρόνο όλο ένα και πιο πολύ. Έρχεται η κυβέρνηση και βοηθάει επίσης στη ρευστότητα με την αναπτυξιακή τράπεζα, το ΤΕΠΙΧ, διάφορα εργαλεία που στηρίζουν τις επιχειρήσεις. Υπάρχουν όμως κάποιες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δηλώνουν ζημιογόνες. Αν δηλώνει ζημιογόνος και εδώ και αλλού δεν μπορεί να πάει δάνειο. Διότι θα μπλέξουν τα τραπεζικά στελέχη οποιασδήποτε τράπεζας οπουδήποτε στην Ευρώπη και οπουδήποτε στον κόσμο. Άρα πρέπει να ξέρουμε ότι δεν γίνεται όλα μαζί.
0: Ναι, αλλά αυτό όμως δεν τίθεται στον δημόσιο διάλογο. Αυτό μένει. Ναι, εσείς το λέτε, αλλά δεν. Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, ναι, γιατί υπάρχουν και εκείνοι που θέλουν να χαϊδεύουν αυτιά, καημένοι τι πάθατε κτλ. Ναι, δείτε, ο άλλος επιχείρηση είναι η τράπεζα. Άμα δώσει σε κάποιον ο οποίος δηλώνει μόνος του ότι χάνει κάθε χρόνο.
0: Είναι λογικό να μην δώσει.
1: Από πού θα πάρει τα λεφτά πίσω? Έτσι, να τα λέμε όλα, παρά τη βοήθεια που κάνει το κράτος. Εγώ που θα άκουγα την κριτική σήμερα πια για τις τράπεζες. Και μιλάω τελείως
0: ξεκάθαρα.
1: Να το πω αυτό.
0: Στα χρόνια εκείνα με συγχωρείτε κύριε Υπουργέ. Στα χρόνια, θα το πείτε αυτό που θέλετε και θα πάμε για διάλειμμα. Στα χρόνια εκείνα που λέμε Πασόκ, ωραία χρόνια, πήγαινε ζημιογόνα επιχείρηση και έπαιρνε δάνειο, αλλά μπρατσέτα με τον πολιτικό.
1: Δεν θυμάστε την κουβέντα που.
0: Όχι, όχι, πείτε τα.
1: Εκεί
0: εγώ τα αφήστε
1: φτάνω.
0: Τι θυμάμαι εγώ.
1: Εκεί φτάνω.
0: Αφήστε τι θυμάμαι εγώ. Εσείς πείτε το.
1: Δεν θυμάστε τα θαλασσοδάνεια και τι γίνεται και έσχος και ντροπή και οι φίλοι σας κτλ. Τι θέλουμε. Θέλουμε ένα υγιές και υπεύθυνο και φιλοεπενδυτικό τραπεζικό σύστημα ή θέλετε το κατόπιν ενεργειών μου και τελείω. Και πάρε και εσύ και πάρε και εσύ.
0: Ο κατόπιν ενεργειών μου είναι ο πολιτικός.
1: Εννοώ, αυτό εννοώ. Ναι. Τώρα, εκεί που υπάρχει
0: μια
1: δίκιο στην κριτική είναι για τους αυτούς που ξεκινάνε.
0: Κρατήστε το μετά.
1: Τους νέους, όπου οι τράπεζες νομίζω θα έπρεπε να είναι πιο θαραλέες.
0: Μετά τις 9. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Διάλειμμα εδώ, κύριος Γιαννίδης, στο Δελτίο Ειδήσεων.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Ο πρώτος, στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα, άμα δε σε δω μια μέρα.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28 109.
4: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620 83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
5: Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: 7 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
7: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει.
6: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
8: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά.

0: 8,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σοβαρές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτήν την ώρα οι οδηγοί στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το ύψος του Φλίσβου έως τη λεωφόρο Καλαμακίου. Στην Αττική Οδό προς τα αεροδρόμια από τον κόμβο Φίλης προς τον κόμβο Κίμης. Στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στα Κτέλ και τη Νέα Χαλκιδόνα. Και στις ανόδους Συγκρού, Βασιλής Αμαλίας, Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Στις 12 το μεσημέρι, η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που εξήγηλε το Σάββατο από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για σειρά μέτρων για ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους. Τα μέτρα κινούνται μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο των ευρωπαϊκών κανόνων, τόνισε πριν από λίγο στον Sky ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Σημείωσε πως όσο η οικονομία ανεβαίνει, όσο μεγαλώνει η πίτα, τόσο η κοινωνική πολιτική θα διευρύνεται. Πρώτοι εμείς, τόνισε, θα θέλαμε να δώσουμε κι άλλα, έχουμε όμως προχωρήσει σε ένα δρόμο αξιοπιστίας και σοβαρότητας. Αν πάμε να το παίξουμε Τσίπρας και Ανδρουλάκης, θα καταστρέψουμε πολιτικά αυτό που κάναμε και θα βάλουμε σε περιπέτειες την χώρα, σημείωσε ο αντιπρόεδρος. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία η εισαρρωτική επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογές στα ξωνία Anhalt του ακροδεξιού κόμματος Αναλλακτική για τη Γερμανία, το οποίο αναδεικνύεται πρώτη δύναμη με 44%. Συντριβή για το Ξενοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελαρίου Merz, που περιορίζεται στο 17,8%. Ακολουθούν το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα με 9,1, η Πράσινη με 8,9 και η Αριστερά με 8,4. Το Λαϊκιστικό Φιλορωσικό Κόμμα Συμμαχίας Ζάρα Βάγκενχεντ πέρασε το όριο του 5% και εισέρχεται στο Κοινοβούλιο. Πάντως, το ακροδεξιό κόμμα παρά την επικράτηση συγκεντρώνει 39 έδρες, ενώ η αυτοδυναμία απαιτεί 42. Σχεδόν όλα τα κόμματα έχουν δηλώσει ότι αρνούνται να συνεργαστούν με την ακροδεξιά. Σφοδρή επίθεση σε όσους πανηγύρισαν στην Πολωνία για την εκλογική νίκη της ακροδεξιάς Αναλλακτική για τη Γερμανία, εξαπέλυσε ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ. Μόνο οι λήθιοι και προδότες στην Πολωνία θα μπορούσαν να γιορτάζουν την επικράτηση του AfD, ανέφερε χαρακτηριστικά. Το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία είναι μια κάκιστη είδηση, η οποία ελπίζουμε να αποτελέσει μόνον μία εξαίρεση σε τοπικό επίπεδο, δήλωσε ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη. Περιστατικό με πυροβολισμούς λίγο πριν τις 5 το πρωί στα Πατήσια στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άνινου. Δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα πυροβόλησαν στο πόδι και τραυμάτισαν έναν άντρα ηλικίας περίπου 55 ετών, ενώ έβγαινε από την οικία του. Ο τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στο νοσοκομείο Ιπποκράτης στη Θεσσαλονίκη μεταφέρθηκε τα ξημερώματα 13χρονη που φέρεται να έπεσε από ύψος και νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη εντοπίστηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα τραυματισμένη στην πρασιά ξενοδοχείου στην περιοχή του Βαρδαριού. Αναζητούνται δύο άτομα που φαίνονται να ήταν μαζί με την ανήλικη. Συνεχίζεται σήμερα στο Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το συγκρότημα Αγιώπολης δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στην τελευταία συνεδρία στις 28 Ιουλίου, η εισαγγελία του Τριμελού Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας απήγγειλε την κατηγορία για τους 36 κατηγορουμένους και σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο δικονομικό στάδιο των υπερασπιστικών ισχυρισμών. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα όσον αφορά στην πυρκαγιά που μένεται για έκτη μέρα. Οι υπερασπιστικές δυνάμεις έχουν δημιουργήσει μια αντιπυρική ζώνη για να μην φτάσει η φωτιά στα σπίτια της Κόνιτσας. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τρεις σταθμούς του μετρό. Από σήμερα και την Πέμπτη, οι σταθμοί Ηλαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση του κοινού δρομολογείται προσωρινή λεωφοριακή γραμμή, η οποία θα περνάει από όλους τους κλειστούς σταθμούς. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα το νέο αναδιαμορφωμένο και ενισχυμένο πρόγραμμα δρομολογίων του τραμ με περισσότερους σειρμούς, περισσότερα δρομολόγια και μικρότερους χρόνους αναμονής για το επιβατικό κοινό. Στην αθλητική ενημέρωση, πράσινη κυριαρχία στο μεγάλο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Super League, καθώς ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ με 3-1. Στους υπόλοιπους αγώνες σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Λεβαδιακός Πανατολικός 0-2, Όφη Κηφισιά 2-0 και Τρόμητος Καλαμάτα 1-1. Για την διοργάνωση σήμερα παίζουν σε 6 το απόγευμα Αστέρας και Ηρακλής.
3: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
4: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και εισπράξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
0: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
5: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η ηλεκτρονέτ. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
6: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
8: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
9: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
10: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
11: 933. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
12: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Καθημερινά συμβαίνουν πολλά γύρω μας. Μην τα προσπερνάτε και μην σας αφήνουν αδιάφορους. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μήνη. Η μοναδική δημοσιογραφική εκπομπή στα Γρεβενά που ασχολείται με τα θέματα που αφορούν τον τόπο μας. Με έγκυρες πληροφορίες και σχόλια. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μήνη. Για να είστε πάντα σωστά ενημερωμένοι πολίτες.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά. Είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Ακούτε Star FM, είμαι ο Χρήστος Μίμης. Ξεκινάει η μοναδική ενημερωτική εκπομπή, ζωντανή ενημερωτική εκπομπή από το τοπικό ραδιόφωνο, η οποία ασχολείται με τα καθ' ημάς, το ημάς το γράφουμε και με ήττα και με ύψιλον. Είναι η εκπομπή Αντισταθείτε λοιπόν σήμερα που είναι Δευτέρα, ο μήνας έχει 7, είμαστε στο Σεπτέμβρη. Καλή εβδομάδα σε όλους. Σήμερα ο ήλιος ξεκίνησε την βόλτα του ένα λεπτό πριν τις 7. Μάλιστα, θα μας αφήσει 46 λεπτά μετά τις 7. Η διάρκεια της μέρας είναι 12 ώρες και 46 λεπτά. Μάλιστα. Σήμερα έχουν την τιμητική τους, εκτός από αυτούς που έχουν τα γενέθλιά τους, και η Κασιανός και με ένα σίγμα και με δύο σίγμα, Κάσιος, το ίδιο ισχύει και εδώ, Κάσος, Κάσης, Κασιανή, Κάση, Κασία, Σόζον, Σόζος, Σόζης, Σόζη, Σοζούσα και Σόζα. Μάλιστα. Είναι της Οσίας Κασιανής της Μοναχής και του Αγίου Σόζοντος, του Μάρτυρος. Σήμερα που έχουμε σελήνη 25,5 ημερών. Και ο καιρός, εμείς δεν είπαμε ακόμα αυτή την έκφραση, καλό χειμώνα. Δεν την είπαμε, διότι μέχρι και χθες ο κόσμος ήταν στις παραλίες και είναι στις παραλίες. Λοιπόν, με υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρούς ανέμους ξεκινά η εβδομάδα, με τον καιρό να περιλαμβάνει και 38 σε διάφορες περιοχές. Λοιπόν, σύμφωνα με το Μετέο, πάλι στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών θα πάω, στο meteo.gr, για να σας πω ότι σύμφωνα με αυτό, σήμερα Δευτέρα ο καιρός αναμένεται να είναι γενικά αίθριος. Σχετικά υψηλές για την εποχή θα υπάρξουν θερμοκρασίες. Η άνεμη θα είναι ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Πιο αναλυτικά αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Πάμε σε θερμοκρασίες τώρα. Σε εμάς ξεκινώ με τη Δυτική Μακεδονία. Η ανώτερη σήμερα στους 29, κάτω από τους 30. Τι καλά, ωραία. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και την Θράκη έως 32, στον Κάμπο, στη Θεσσαλία δηλαδή έως 34, στην Ήπειρο έως 37 παρακαλώ, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο έως 38, στα νησιά του Ιωνίου έως 35, στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου έως 34, στις Κυκλάδες έως 32, Δωδεκάνησα 37, Κρήτη έως 33. Η άνεμη στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στις θαλάσσιες περιοχές των Δωδεκανήσων και της Κρήτης έως 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο η άνεμη θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Πάμε στην Θεσσαλονίκη μας, όπου και εκεί αναμένεται ηλιοφάνεια. Η άνεμη θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Όμως το μεσημέρι με απόγευμα θα γίνουν πρόσκαιρα νότιοι 2 έως 4. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Υποφερτές θερμοκρασίες. Και η θάλασσα είναι πολύ ζεστή, να ξέρετε. Λοιπόν, πριν από λίγα λεπτά ο μετεωρολογικός σταθμός Γρεβενών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών έδειχνε στο πρώτο επαγγελματικό λύκειο της πόλης μας, εκεί που φιλοξενείται, 16,3 στις 9, ακριβώς 16,3 παρακαλώ. Είναι αυτό που λέω από Αύγουστο χειμώνα στα Γρεβενά. Χαμηλότερη θερμοκρασία σήμερα στις 7:40, 12,3 βαθμούς Κελσίου. Κλείνουμε τα air condition εδώ στα Γρεβενά που μας έφερναν κρύο για να δροσιστούμε και ανάβουμε τις σόμπες. Δεν υπάρχει ενδιάμεση κατάσταση εδώ. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, εχθές τι κάναμε. Χθες φτάσαμε 36,4 στις 5:30 όταν η ημέρα ξεκίνησε με 11,1. Μιλώ για χθες που ήταν η Κυριακή. Ενώ το Σάββατο, η μέρα του Σαββάτου ξεκίνησε με 10,6 βαθμούς παρακαλώ χαμηλότερη θερμοκρασία. 10,6, σχεδόν μονοψήφιο. Λοιπόν, είπαμε 36,4 είχαμε χθες, στις 5:30, στις 7:20, 11,1. Και πάμε στο αυτοματοποιημένο σύστημα.
Λοιπόν, σήμερα μας δίνει υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, έως 30, το ίδιο και αύριο, 30 επίσης αύριο, Τετάρτη 31, ανεβαίνουμε, 32 την Πέμπτη, με καθαρό ουρανό, δεν αλλάζει κάτι, καθαρός, απλά έχουμε έτσι μια κινητικότητα και μάλιστα πολύ υψηλή δραστηριότητα κουνουπιών. Mm-hmm. Να σας πω βεβαίως πως η πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 προβλέπεται για σήμερα σε περιοχές 10 περιφερειών της χώρας, και αυτές είναι περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αναφέρεται στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου, περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, περιφέρεια Θεσσαλίας με τις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και την Περιφερειακή Ενότητα των Σποράδων, περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με Εύβοια, Φθιώτιδα και Βιωτία, περιφέρεια Αττικής και συμπεριλαμβάνεται εκεί και η νήσος των Κυθύρων, περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ολόκληρη, περιφέρεια Πελοποννήσου, Κορινθία, Λακωνία, περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία, καθώς επίσης και οι περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και η περιφέρεια Κρήτης. Εμείς εδώ, η Δυτική Μακεδονία και όχι μόνο, και η Θράκη, βλέπω, όχι, η Κεντρική Μακεδονία είναι μάλλον, Θράκη δεν πιάνει, όχι. Λοιπόν, και στην Πελοπόννησο βλέπω ένα νομό, ναι. Έχουμε μέση κατηγορία κινδύνου, είμαστε στην κατηγορία 2, παρακαλώ. Αυτά που σας έλεγα νωρίτερα έχουν να κάνουν με την κατηγορία 4, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι εμείς δεν κινδυνεύουμε, και το αναφέρουμε πάντα σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί πυρκαγιά, απευθύνει έκκληση για άμεση ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας στον αριθμό 199, αυτό μας λέει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Λοιπόν, τι είχαμε το Σαββατοκύριακο? Είχαμε το Σάββατο την ομιλία του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση, εν όψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, και εχθές είχαμε την συνέντευξη τύπου, μεταδόθηκε ζωντανά από το ραδιόφωνο μας του Πρωθυπουργού, και διαβάζω σήμερα στο iEfημερίδα.gr τον Γιάννη Καντέλη, ο οποίος κάνει το ρεπορτάζ του Πρωθυπουργού, ο οποίος γράφει για το στοίχημα της επόμενης ημέρας από την ΔΕΘ για την κυβέρνηση, είναι τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός το Σάββατο να γνωστοποιηθούν στους πολίτες και ειδικά στις κοινωνικές ομάδες που ευνοούνται ιδιαίτερα, ώστε να γίνει αντιληπτό το όφελος που θα έχουν, γράφει ο Γιάννης Καντέλης. Τα πολιτικά διλήμματα που έθεσε ο κύριος Μητσοτάκης τόσο στην ομιλία του όσο και στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε την Κυριακή αναμένεται να διαδραματίσουν το ρόλο τους στην πορεία προς τις εκλογές, αλλά όλοι στο κυβερνητικό στρατόπεδο αναγνωρίζουν ότι αυτό που θα βαρύνει περισσότερο για τους ψηφοφόρους μπροστά στην κάλπη είναι η οικονομική τους κατάσταση. Από σήμερα το πρωί όλα τα κορυφαία κυβερνητικά στελέχη έχουν προγραμματίσει ένα μπαράζ συνεντεύξεων για να εξηγήσουν και να αναλύσουν το περιεχόμενο των πρωθυπουργικών εξαγγελιών. Ακούγαμε νωρίτερα στον Άρη τον κύριο Χατζηδάκη, στον Άρη Πορτοσάλτε, ενώ τον τόνο θα δώσουν το Υπουργείο Οικονομικών που έχει προγραμματίσει σήμερα συνέντευξη στις 12 για να εξειδικεύσει τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν, αλλά και το Υπουργείο Ενέργειας, το οποίο θα ενημερώσει αύριο για όλα αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός. Τώρα, το μείγμα των μέτρων αποφασίστηκε με γνώμονα την διάχυση των 2,2 δις ευρώ του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου σε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες και με επίκεντρο κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες με τις οποίες η κυβέρνηση επιχειρεί να χτίσει εκ νέου γέφυρες εμπιστοσύνης, οι οποίες είχαν γκρεμιστεί τα τελευταία χρόνια. Ξεχωρίζουν ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και δημόσιοι υπάλληλοι που βρέθηκαν στον πυρήνα των ανακοινώσεων, όπως και οι συνταξιούχοι που σε μία ακόμη ΔΕΘ είχαν λαμβάνει από τα κυβερνητικά μέτρα. Τώρα, οι οριζόντιες παρεμβάσεις, όπως η μείωση στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, ήταν ελάχιστες και η απουσία εμβληματικών ή εντυπωσιακών οικονομικών παροχών, κατά τη στοιχεία με την φορολογική μεταρρύθμιση στη ΔΕΘ του 25, προκάλεσε, αν θέλετε, όπως γράφει ο κύριος Κατέλης, ένα μούδιασμα σε ένα μεγάλο μέρος του γαλάζιου ακροατηρίου στο Βελίδιο. Βουλευτές, κομματικά στελέχη, ακόμη και υπουργοί περίμεναν μια έκπληξη, η οποία όμως δεν ήρθε.
Σε μια προεκλογική χρονιά η αγωνία για το αποτέλεσμα συμβαδίζει με την προσδοκία και αντιλαμβανόμενος το κλίμα που πήγε να δημιουργηθεί, ο κύριος Μητσοτάκης φρόντισε στη συνέντευξη τύπου να θέσει τα όρια μεταξύ παροχών και δημοσιονομικής πειθαρχίας. Είπε χαρακτηριστικά: «Άκουσα από κάποιους, περίμενα να δώσει περισσότερα χθες. Λυπάμαι, δεν μπορώ. Αν το έκανα για προεκλογικούς λόγους, θα υποθήκευα αυτό το οποίο έχουμε σήμερα κατακτήσει, τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας». Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός εντός του γαλάζιου στρατοπέδου. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης με την εμφάνισή του το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη επιδίωξε να εμφανιστεί ως ο πολιτικός αρχηγός ο οποίος διαθέτει την αξιοπιστία, την εμπειρία και την ικανότητα να κρατήσει σταθερό το τιμόνι της χώρας σε ταραγμένους καιρούς και παρουσίασε ως αναγκαία προϋπόθεση για γρήγορες αποφάσεις και αποτελεσματική διακυβέρνηση υπό τις παρούσες συνθήκες στο πολιτικό σύστημα την ύπαρξη αυτοδύναμων κυβερνήσεων. Για να μην εγκλωβίζονται σε παζάρια, όπως σημείωσε, για να βάλει ένα φρένο από την πλευρά του σε συζητήσεις για την επόμενη μέρα και να ξεκαθαρίσει ότι κυβέρνηση κάνει το πρώτο κόμμα και προφανώς ο πρόεδρος του είναι και πρωθυπουργός, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Στην ομιλία του του Σαββάτου ξόδεψε ελάχιστα λεπτά για να αναφερθεί στην αντιπολίτευση. Στη συνέντευξη όμως τύπου εκεί δεν τσιγκουνεύτηκε στο χρόνο και έκανε και αναφορές σε τρία πρόσωπα τα οποία έβαλε στο κάδρο με διαφορετική στόχευση. Ο κύριος Τσίπρας αποτελεί τον βασικό αντίπαλο. Ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να απέρριψε τη συζήτηση περί επιλογής αντιπάλου. Οι αναφορές του όμως στον πρώην Πρωθυπουργό όμως καθιστούν προφανές ότι επιθυμεί να αναστήσει το πολιτικό δίπολο του 19 και του 23. Το κυβερνητικό παρελθόν του Προέδρου της Ελληνικής, της Ελλάς, του κόμματος του κ. Τσίπρα, βοηθά στην σύγκριση και το αφήγημα της αυταπάτης που έγινε απάτη, έτσι λέγεται, στο Μέγαρο Μαξίμου, εκτιμούν ότι βοηθά στην συσπήρωση κεντρών ψηφοφόρων. Εξού και η πίεση προς τον Ανδρουλάκη και το Πασόκ, και ο κ. Μητσοτάκης κάθε αφορμή στη συνέντευξη τύπου τη μετέτρεπε σε κατηγορία προς την Χαριλάο Τρικούπη. Κάνουν, είπε χαρακτηριστικά, κάνουν πολιτική ουσιαστικά ως μνημόνιο του παρελθόντος, είπε, και στο κυβερνητικό επιτελείο εκτιμούν ότι η περαιτέρω διείσδυση στο χώρο του κέντρου που περνά μέσα από την πίεση στο ΠΑΣΟΚ μπορεί να καλύψει απώλειες στα δεξιά του κυβερνώντος κόμματος. Αλλά εκεί όπου ένα νέο κόμμα στη γαλάζια πολυκατοικία υπό τον κύριο Σαμαρά θα ανακατέψει μάλλον περισσότερο την τράπουλα και απειλεί με διαρροή ψηφοφόρων τη Νέα Δημοκρατία. Και γι' αυτό, για το κόμμα του κύριου Σαμαρά δηλαδή, ο κύριος Μητσοτάκης επέλεξε χθες να καταστήσει επισήμως πολιτικό αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας τον πρώην Πρωθυπουργό, αφού εξαπέλυσε εναντίον του την πιο σκληρή επίθεση μετά τη διαγραφή του και ξεκαθάρισε με τον πιο αυστηρό τρόπο ότι δεν υπάρχει περίπτωση να καθίσει μαζί του στο ίδιο τραπέζι πριν ή μετά τις εκλογές. Είπε χαρακτηριστικά ότι δεν βλέπω κανένα περιθώριο, απολύτως περιθώριο συνεννόησης για να ανεβάσει ακόμη περισσότερο τους τόνους, τονίζοντας ότι η παράταξη τον δέχτηκε πίσω, τον τίμησε, τον έκανε πρωθυπουργό. Θέλω να πιστεύω ότι θα σκεφτεί καλύτερα την υστεροφημία του. Διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί την υστεροφημία του, είπε χαρακτηριστικά. Αλλά δεν νομίζω να τον άκουσε ο κύριος Σαμαράς. Λοιπόν, πολλά υπόθηκαν κατά τη διάρκεια της παρουσίας του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη και κατά τη διάρκεια και της συνέντευξης τύπου. Θα σταθώ σε 2-3 πραγματάκια, όχι πολλά. Ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός και εμένει σε αυτό ότι την άνοιξη του 27 με το ίδιο κυβερνητικό σχήμα θα έχουμε εκλογές, δεν αλλάζει, ημερομηνία δηλαδή. Εφικτός, είπε ο Πρωθυπουργός χθες στη συνέντευξη τύπου, ο στο πίσω τον τίμησε, τον έκανε Πρωθυπουργό. Θέλω να πιστεύω ότι θα σκεφτεί καλύτερα την υστεροφημία του. Διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί την υστεροφημία του, είπε χαρακτηριστικά. Αλλά δεν νομίζω να τον άκουσε ο κύριος Σαμαράς. Λοιπόν, πολλά υπόθηκαν κατά τη διάρκεια της παρουσίας του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη και κατά τη διάρκεια
και της συνέντευξης τύπου. Θα σταθώ σε 2-3 πραγματάκια, όχι πολλά. Ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός και μένει σε αυτό ότι την άνοιξη του 27 με το ίδιο κυβερνητικό σχήμα θα έχουμε εκλογές, δεν αλλάζει, ημερομηνία δηλαδή. Εφικτός, είπε ο Πρωθυπουργός χθες στη συνέντευξη.

συνέντευξης τύπου. Θα σταθώ σε 2-3 πραγματάκια, όχι πολλά. Ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός και εμένει σε αυτό ότι την άνοιξη του 27 με το ίδιο κυβερνητικό σχήμα θα έχουμε εκλογές, δεν αλλάζει, ημερομηνία δηλαδή. Εφικτός, είπε ο Πρωθυπουργός χθες στη συνέντευξη τύπου, ο στόχος της αυτοδυναμίας, μάλιστα. Έκανε επίθεση, εξαπέλυσε επίθεση Ανδρουλάκη και Τσίπρα, είπε και για τον Σαμαρά αυτά που σας έλεγα και νωρίτερα. Και μίλησε επίσης σχετικά με τα έργα της Θεσσαλονίκης και τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας εκεί. Επισήμανε ότι αυτά τα οποία έχουν γίνει στη Θεσσαλονίκη δικαιώνουν τις προσδοκίες του και μένει να φανεί αν θα επιτευχθεί ο προσωπικός στόχος που έχει θέσει για τα προσωπικά, για τα ποσοστά στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Για πρώτη φορά, λέει χαρακτηριστικά, η Θεσσαλονίκη κάλυψε και σε έναν βαθμό ξεπέρασε το έλλειμμα υποδομών το οποίο είχε σε πολλά διαφορετικά επίπεδα. Τώρα για τα ψηφοδέλτια δεν θέλησε να μπει σε λεπτομέρειες, αλλά είπε ότι σε ολόκληρη τη χώρα θέλουμε να έχουμε όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικά ψηφοδέλτια. Τώρα για το ζήτημα των αντιπεριφερειαρχών, είπε ότι αν κάποιος θέλει να είναι υποψήφιος με την Νέα Δημοκρατία, δεν είναι λογικό να παραμένει αντιπεριφερειάρχης και να παραιτηθεί ένα μήνα πριν από τις εκλογές. Ακούγονται για την Περιφερειάρχης και εδώ στη Δυτική Μακεδονία έχουμε την είδηση αυτή, το άκουσμα αυτό στην Καστοριά. Ναι. Ακούγεται έντονο ότι ο κύριος Σαββόπουλος κατεβαίνει στις εκλογές ως υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία, υποψήφιος βουλευτής. Είναι αντιπεριφερειάρχης, αν θέλει να πολιτευτεί να κάνει αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός ένα μήνα πριν τις εκλογές, παρετείται. Στο μεταξύ πολλά προγράμματα τρέχουν, θα είμαστε βέβαια εδώ και αύριο βεβαίως για να ακούσουμε και από το οικονομικό επιτέλειο της κυβέρνησης την ανάλυση των όλων αυτών που υπόθηκαν διαστόματος πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, την δικαιολογία αν θέλετε των χρημάτων που θα βρεθούν, πώς θα κατανιμηθούν κτλ. Τρέχουν πολλά προγράμματα ήδη. Έχουμε το ανακαίνιση κατοικίας, θα το διαβάσετε αυτό σε λίγο στην ΑΕΤΟ, που πάμε στις 46.000 ευρώ τώρα την επιδότηση. Θα μπείτε και θα δείτε σε λίγο και ποιοι είναι οι δικαιούχοι, ποια είναι τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για να ενταχθεί κάποιος σε αυτό το πρόγραμμα. Είχαμε ανώτατο ποσό που έφτανε μέχρι τις 36.000 ευρώ, τώρα αυξάνεται, πάει στις 46.000 ευρώ για δικαιούχους με 2 παιδιά. Και από την άλλη είχαμε εκλογές κυρίες και κύριοι και πάμε στο εξωτερικό δελτίο, πάμε στη Γερμανία, ειδικότερα στο κρατήδιο Σαξονία-Άνχαλ, όπου σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί εκεί σε ολόκληρη την Ευρώπη η νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία, AfD λέγεται το κόμμα αυτό. Ωστόσο χώρες που γειτονεύουν με την Γερμανία καταγράφονται σε αυτές μάλλον τις χώρες αντιδράσεις αισθητά διαφορετικές από πλευράς ιδεολογικών συμμαχιών της παράταξης. Ο Πολωνός Πρωθυπουργός ο Ντόναλντ Τουσκ σχολίασε πως οι λήθοι και προδότες γιορτάζουν την νίκη της ακροδεξιάς παράταξης. Αυτά είπε ο Πολωνός Πρωθυπουργός. Να πω ότι σοβαρή στιγμή για την Ευρώπη είδε ο αρμόδιος Γάλλος Υπουργός ο Αντάν, κρίνοντας ότι δεν πρέπει να πάψουμε ποτέ να υπερασπιζόμαστε τις δημοκρατικές αξίες και το ευρωπαϊκό σχέδιο. Πρέπει να ακούμε με ταπεινότητα την οργή, την ανησυχία, τους φόβους, αλλά και να δίνουμε απαντήσεις, είπε χαρακτηριστικά. Τώρα με το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία Άνχαλτ διαπιστώνουμε την επικράτηση μιας πολιτικής δύναμης η οποία βρίσκεται στους αντίποδες των φιλελεύθερων και δυτικών αξιών που εκφράζουν τη Forza Italia. Είναι μια κάκιστη είδηση η οποία ελπίζουμε να αποτελέσει εξαίρεση σε τοπικό επίπεδο, είπε ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών και Πρόεδρος του κόμματος Forza Italia, ο Αντώνιο Ταγιάννη. Και από την άλλη όμως ο επικεφαλής τώρα του ακροδεξιού κόμματος της Ελευθερίας της Αυστρίας, ο Χέρμπερτ Κίκλ, έκανε λόγο για πολιτική αλλαγή στην Γερμανία, χάρηκε δηλαδή. Είπε ότι από σήμερα ο δυνατός άνεμος της ελευθερίας του 89 φυσάει για ακόμη μια φορά στη Γερμανία. Στην Τσεχία πάλι ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου συνεχάρει το κόμμα αυτό, το

AFD για την εκλογική νίκη, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, και εξέφρασε την ελπίδα πως η παράταξη θα είναι μέρος της νέας κυβέρνησης συνασπισμού στην Σαξονία-Άνχαλτ, είπε. Διαφορετικές ερμηνείες, αν θέλετε, για το αποτέλεσμα αυτό. Στο μεταξύ, να έρθουμε στα εσωτερικά μας. Να σας πω, κυρίες και κύριοι, πως σε πλήρη εξέλιξη, ακούστε, για 8η συνεχόμενη ημέρα είναι η μεγάλη φωτιά στην Κόνιτσα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη για τον περιορισμό της σε ένα ιδιαίτερα δύσβατο περιβάλλον, όπου οι φλόγες και ένα πυκνό δάσος για 8η παρακαλώ συνεχόμενη ημέρα. Και από σήμερα επιχειρούν εκ νέου 3 ελικόπτερα, ενώ μέσα στην ημέρα αναμένεται να ενισχυθεί και η παρουσία των εναέριων μέσων. Χθες στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετείχαν συνολικά 12 εναέρια μέσα και η φωτιά συνεχίζει. Βέβαια η κατάσταση, λένε οι πληροφορίες τώρα, είναι καλύτερη. Δεν έχει ενιαίο μέτωπο, ωστόσο όμως οι διάσπαρτες εστίες εξακολουθούν να δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστών. Η φωτιά ξεκίνησε 31 Αυγούστου, παρακαλώ. Και εκτιμάται ότι πιθανότητα προκλήθηκε από κεραυνική δραστηριότητα. Λοιπόν, πάμε στο αστυνομικό δελτίο, που είχαμε σωρό άγνωστης ταυτότητας. Εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι κοντά στην παλαιοημερολογίτικη μονή Αναλήψεως Κοζάνης. Λοιπόν, και υπήρξε μια... Αυτά συμβαίνουν στην περιοχή του Κασλά, έτσι λέγεται αυτή η περιοχή. Η Σωρός τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες του Κοζάνη Media, ανήκει σε ηλικιωμένο άντρα που βρέθηκε σε προχωρημένη σύψη, όπως εκτιμάται, περίπου 30 ημερών. Ενώ σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, λόγω της προχωρημένης σύψης δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί το φύλο και η ηλικία της Σωρού, γεγονός που κάνει δύσκολο το έργο της αστυνομίας. Και σύμφωνα με πληροφορίες, το άψυχο σώμα εντοπίστηκε από κτηνοτρόφους. Και άμεσα στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της αστυνομίας αλλά και ιατροδικαστής για να αξιολογήσει την κατάσταση. Μένω στο αστυνομικό δελτίο για να σας πω ότι κατέληξε τελικώς ο 27χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, στο νοσοκομείο Πάπα Γεωργίου, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε μετά από καυγά σε μπαρ στα Γιάννητσά. Μάλιστα, μια είδηση τώρα που συνέβη πριν από λίγες ώρες. Συναγερμός σήμανε σήμερα τα ξημερώματα στα Πατήσια, μετά από πυροβολισμούς που είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 55χρονος άνδρας. Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 5 τα ξημερώματα, λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα, στην συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άνινου. Και σύμφωνα με την ΕΡΤ, δύο άνδρες που επέβαιναν σε μηχανή προσέγγισαν τον 55χρονο και άνοιξαν πυρ εναντίον του. Ο 55χρονος αλβανικής καταγωγής δέχτηκε πυρά στα κάτω άκρα. Αμέσως μετά την επίθεση, οι δύο δράστες απομακρύνθηκαν από το σημείο με τη μηχανή. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς και εκεί βρέθηκαν αστυνομικοί, οι οποίοι κατά την έρευνά τους εντόπισαν και περισυνέλεξαν τρεις κάλικες και μία βολίδα. Και από την άλλη, κυρίες και κύριοι, στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκονται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία των ερευνητών, είναι πιο σωστή η έκφραση, όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για την πτώση του F4 Phantom στην Τανάγρα, με την έρευνα να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, μια είδηση η οποία μας σόκαρε το Σάββατο που συνέβη. Τώρα σε ενδελιχή εξέταση έχουν τεθεί τα βίντεο από κάμερες και κινητά τηλέφωνα τα οποία κατέγραψαν την μοιραία πτήση στην Τανάγρα, καθώς η Επιτροπή Διερεύνησης του Αεροπορικού Δυστυχήματος συγκεντρώνει κάθε διαθέσιμο στοιχείο προκειμένου να φωτίσει τα αίτια της τραγωδίας που κόστισε τη ζωή σε δύο έμπειρους πιλότους της πολεμικής αεροπορίας. Τώρα στρατιωτικές πηγές επισημαίνουν ότι η συλλογή όσο το δυνατόν περισσότερων δεδομένων αναμένεται να συμβάλλει στην εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων, ενώ η έρευνα βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη. Λοιπόν, πολλά βίντεο βλέπουν το φως της δημοσιότητας μέρα με τη μέρα. Βαρύ να πούμε πάντως είναι το κλίμα στον πύργο, τόπο καταγωγής του 40χρονου επισμηναγού του Ιωάννη Μπλέσια, ο οποίος αφήνει πίσω του ένα παιδί ηλικίας 5 ετών. Τώρα ανίποτε είναι και η θλίψη και στα πράγματα Τζουμέρκων εδώ κοντά μας,
για τον 37χρονο σμηναγό Δημήτρη Πέτρου, ο οποίος ετοιμαζόταν να βαπτίσει την κόρη του, και ο δήμαρχος, να πούμε, Βορείων Τζουμέρκων, ο Νίκος Βούτσης, τον αποχαιρέτησε με συγκινητική ανάρτηση, ενώ συγγενείς και φίλοι κάνουν λόγο για δύο αφοσιωμένους οικογενειάρχες και ιδιαίτερα έμπειρους πιλότους. Μιλούμε για δύο πιλότους οι οποίοι είχαν περισσότερες από 1500 ώρες πτήσης στον τύπο του Φάντομ και εξειδίκευση στη δίωξη και τον βομβαρδισμό, και έχασαν την ζωή τους λίγα μόλις λεπτά μετά την έναρξη της αεροπορικής επίδειξης. Είχαμε και αθλητικά, χθες, δεν είχαμε, πώς δεν είχαμε, είχαμε. Λοιπόν, να σας πούμε ποια είναι τα αποτελέσματα και ποια είναι μέχρι στιγμής η βαθμολογία της Super League. Λοιπόν, χθες έκλεισε το πρόγραμμα της Κυριακής ο αγώνας ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, όπου ο Παναθηναϊκός νίκησε με 3-1. Η ομάδα του Παναθηναϊκού λοιπόν νίκησε 3-1 τον ΠΑΟΚ. Να πούμε όμως η ομάδα που βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας ποια είναι, είναι ο Πανετολικός, είναι η ομάδα του Αγρίνιου, η οποία συνεχίζει την ξέφρενη πορεία της. Μιλούμε για την τρίτη αγωνιστική εχθές, μην τρελαθούμε, τρίτη αγωνιστική ήτανε. Στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος έκανε το 3-3 με το διπλό που πήρε στην Λιβαδιά, κόντρα στο Λεβαδιακό, που είναι μόνη στην, και είναι μόνη στην πρώτη θέση η ομάδα αυτή λοιπόν. Και εκτός από τον Πανετολικό, μόνο νίκες έχει και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος όμως έχει και ένα μάτς λιγότερο, αφού έχει αναβληθεί η αναμέτρηση με την Κηφισιά για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Τώρα πίσω από την ομάδα του Αγρινίου, στους 7 βαθμούς βρίσκονται η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός. ΠΑΟΚ έμεινε στους 6 μετά την ήττα στο ΆΚΑ, μαζί με το Τριφύλι που είπαμε είχε ένα μάτς λιγότερο, τον Άρη και τον Όφη. Πάμε να δούμε όλα τα παιχνίδια. Το Σάββατο είχαμε Βόλος Ολυμπιακός 1-1 και ΑΕΚ Άρης 5-0. Χθες Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1, Όφη Κηφισιά 2-0, Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2 και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-1. Η αγωνιστική τρίτη ολοκληρώνεται σήμερα στις 6 με το παιχνίδι Αστέρας Τρίπολης με την ομάδα του Ηρακλή αγωνίζεται. Είπαμε, στην κορυφή Πανετολικός, 7 ΑΕΚ Ολυμπιακός, 6 Παναθηναϊκός Άρης Όφη και ΠΑΟΚ. Είπαμε ο Παναθηναϊκός ένα παιχνίδι λιγότερο. Ο Βόλος έχει 2 βαθμούς, έναν Ατρόμητος, Καλαμάτα και Φυσιά και αυτή ένα παιχνίδι λιγότερο, η Ηρακλής επίσης ένα, και χωρίς βαθμούς είναι οι ομάδες Αστέρας Τρίπολης και Λεβαδιακός. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το σημείο σε διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά, κυρίες και κύριοι, για να ρίξουμε μια ματιά σε ειδήσεις οι οποίες έχουν ανέβει στο blog του ΑΕΤΟΥ. Ξέρετε πολύ καλά, εκεί που η ενημέρωση δεν σταματά ποτέ. Καλοκαίρι δεν έχουμε, καλοκαίρι, καλοκαίρι.

0: FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
3: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
4: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
5: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
6: Central.
7: Central.
8: Central.
6: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
9: La gente está muy loca.
6: Και το πρωί και το βράδυ.
9: All day, all night. All night.
6: Central και
10: φύγαμε.
9: All day, all night. All night. All night.
6: Central στη Γαλατινή.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Είναι η εκπομπή Αντισταθείτε. Είναι Δευτέρα, είναι 7 Σεπτεμβρίου. Καλή εβδομάδα σε όλους. Χρόνια πολλά και στον φίλο μου τον Άρη τον Πορτοσάλτε, ο οποίος έχει τα γενέθλιά του σήμερα. Λοιπόν, τους χαιρετισμούς μας σε ολόκληρο τον πλανήτη που και σήμερα είναι συνδεδεμένοι μαζί μας και μας ακούτε και μας διαβάζετε. Αυτό είναι που μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Δεν σας κρύβω, ναι, πραγματικά. Και βλέπω καθημερινά να κατεβάζετε και την εφαρμογή μας εντελώς δωρεάν μέσα από τα iOS, για τους χρήστες κινητών iOS ή Android. Υπάρχουν δύο διαφορετικές διευθύνσεις. Ο καθένας πάει στο δικό του μαγαζί, το κατεβάζει εντελώς δωρεάν. Star FM 933, εκεί και μας ακούτε με τον καλύτερο ήχο. Και διαβάζετε βεβαίως και όλες τις ειδήσεις του ΑΕΤΟΥ, οι οποίες ανεβαίνουν συνεχώς. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στους εργαζόμενους στο Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας Γρεβενών. Μιλώ για τα μάτια και τα αυτιά της Εγνατίας Οδού. Είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί και τα βλέπουν όλα. Στον φίλο μου τον Κωνσταντίνο τον Ευρυνιάδη. Στον Γιάννη τον οδηγό, ο οποίος μας φροντίζει και μας καθαρίζει μάλιστα και όλο του το συνεργείο και το επιτελείο του από εκεί. Στην κυρία Θεολογία, η οποία καλά κάνει και παίρνει τηλέφωνο εδώ στο Star FM και γκρινιάζει και μπράβο της. Στο φίλο μου τον Δημήτρη τον Ρώσο, τον Τίγρη, ναι, ο οποίος είπαμε άλλαξε αντικείμενο εργασίας, προσπαθεί να προσαρμοστεί, δυσκολεύεται λίγο ο άνθρωπος, εντάξει. Στο φίλο μου τον Στέλιο τον Μηχανικό, την αγαπητή μου την κυρία Χρυσούλα, την Ιωάννα, η οποία ασχολείται με τα οικονομικά και ελπίζω να πάνε όλα καλά μετά και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού που είχαμε. Για όλο τον κόσμο να πάει καλά, έτσι, για όλες τις κοινωνικές τάξεις και για όλα τα επαγγέλματα. Λοιπόν, πάμε στον ΑΕΤΟ, πάμε από τη δεύτερη σελίδα γρήγορα να ρίξουμε μια ματιά σε ειδήσεις, μερικές από αυτές σε τίτλους περισσότερο που έχουν δημοσιευθεί εδώ και ημέρες. Είπαμε, η ενημέρωση στον ΑΕΤΟ δεν σταματά ποτέ. Έχουμε μια ταινία μικρού μήκους κάτω-κάτω στη δεύτερη σελίδα από την ΟΝΕΔ για τον κύριο Τσίπρα, έχει ενδιαφέρον και χαμόγελα πολλά, παρακαλώ. Έχουμε την επιστολή του βουλευτού μας αναφορικά με την επίσκεψη και της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που είχαμε στα Γρεβενά της κυρίας Νίκης Κεραμέως, η οποία βρέθηκε και στο εργοστάσιο Πίνδος MTF αλλά και στις εργατικές κατοικίες. Και ο Γιάννης Τζουβάρας, κυρίες και κύριοι, ο παίκτης ο οποίος είναι γέννημα θρέμα του Πρωτέα Γρεβενών, επιστρέφει στο σπίτι του. Καλώς ήρθες, Γιάννη μας. Λοιπόν, ειδήσεις από το αθλητικό δελτίο. Ναι, είχαμε τους αγώνες πριν από μερικές ημέρες του Diamond League. Ναι, εκεί ο Καραλής πήρε το διαμάντι. Ο Μίλτος μας ήρθε δεύτερος, δυστυχώς. Λοιπόν, γράφουμε για τη νέα δράση δίκαιης μετάβασης. Έχουμε μείωση του ενεργειακού κόστους. Ακούστε, έχει μεγάλο ενδιαφέρον, κυρίες και κύριοι, στα νοικοκυριά με νέα συστήματα θέρμανσης. Υπάρχουν προγράμματα μάλλον 12,1 εκατομμυρίων ευρώ για εγκατάσταση αντιλίων θερμότητας στην Δυτική Μακεδονία. Για εμάς, για αυτή την περιοχή μας ισχύουν όλα αυτά, με επιδότηση, ακούστε, έως 100%. Τι καλύτερο. Λοιπόν, άλλες ειδήσεις, 16 λέξεις που φέρουν χαρά και διώχνουν το άγχος. Ψεκάστε με λεμόνι τον φούρνο μικροκυμάτων, γιατί το προτιμούν και ποιος είναι ο λόγος. Smartphones, ναι, έχει χακαριστεί το κινητό σας, δείτε πώς θα το καταλάβετε. Λοιπόν, ανυπόστατα λέω, ακούν τα δημοσιεύματα περί αγωγής εναντίον μας για την περίπτωση του Σταύρου Φλόρου, ο οποίος τραυματίστηκε στο Survivor. Ανυπόστατα, δεν ισχύουν όλα αυτά. Ξεκινούν, κυρίες και κύριοι, και μπράβο στο Σύνδεσμο Γραμμάτων και Τεχνών, οι εγγραφές στα τμήματά του, από το τραγούδι και τη ζωγραφική στη μαγεία του πλεξίματος. Μάλιστα μπαίνει και το πλέξιμο στις δράσεις και επιμορφώσεις του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών. Μπείτε και δείτε όλες τις δράσεις του Συνδέσμου για την νέα χρονιά. Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη αποκτά σήμερα το πιο... Αυτή είδηση της Παρασκευής, το Σάββατο ήταν η ομιλία του. Η Θεσσαλονίκη αποκτά το πιο σύγχρονο αιματολογικό κέντρο σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Πάμε σε ειδήσεις που ανέβηκαν το Σάββατο, γρήγορα γρήγορα. Μερικές δράσεις λέει: σοκάρουν οι μαρτυρίες από το αιματηρό περιστατικό που συνέβη στο αστυνομικό τμήμα στην Μάνδρα Αττικής. Γνώριμος των αρχών, ο 31 ετών, ο οποίος επιτέθηκε σε αστυνομικούς. Έχουμε έναρξη αιτήσεων για το μεταλλικιακό έτος, τάξη μαθητείας 2026-27 στην Δυτική Μακεδονία. Υπάρχει ο πλήρης οδηγός, δικαιολογητικά, προθεσμίες και μοριοδότηση μαθητευομένων. Τελειώνει το σπίτι, το πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτό έφυγε και έρχεται το Σπίτι Μου 3. Αντιπαράθεση είχαμε για τα σχολικά βιβλία που δείχνουν οικογένειες ομόφυλων γονέων. Τι απαντάει η κυβέρνηση? Νέες αποκαλύψεις για τον Φαντομά με τα 120 χρόνια κάθειρξης από τις απάτες με τον ΦΠΑ στην σύλληψή του στην Λαμία. Δίνουμε και χρηστικές οδηγίες, χρηστικές συμβουλές βεβαίως. Βεβαίως προσοχή, να, γιατί δεν πρέπει να ξαναφορτίσετε το κινητό σας στο αυτοκίνητο. Είχαμε μια ηλεκτρονική απάτη για μια ακόμη φορά στην Κοζάνη, πλήρωσε για λάπτοπ, το οποίο όμως δεν το έλαβε ποτέ. Αποκαρδιωτικές εικόνες μετά τη μεγάλη πυρκαγιά, κυρίες και κύριοι, στο ιστορικό οινοποιείο Αχάια Κλάους στην Πάτρα. Μια πυρκαγιά η οποία προκάλεσε τεράστιες καταστροφές. Γράφαμε εκείνη τη στιγμή που συνέβη για το περιστατικό στην Τανάγρα, για το αεροσκάφος που κατέπεσε εκεί κατά τη διάρκεια των αεροπορικών επιδείξεων. Νεκροί ανασύρθηκαν και οι δύο πιλότοι του Phantom. Ο πλούτος του αύριο είναι η τοποθέτηση, μπείτε και δείτε την τοποθέτηση της αντιπροέδρου του D-Group, της κυρίας Ζωής Χατζή, στο The Opinion. Ακυρώνονται όλες οι εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη λόγω του δυστυχήματος που είχαμε στην Τανάγρα. Στην Κοζάνη δυστυχώς είχαμε ένα δεύτερο επιβεβαιωμένο κρούσμα ευλογιάς σε κτηνοτροφική μονάδα, κυρίες και κύριοι. Η ΔΕΗ συμμετέχει και η ΔΕΗ, αν θέλετε, στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ολοκληρωμένες λύσεις ενέργειας, τεχνολογίας και συνδεσιμότητας, και εικόνες από αυτή. Είχαμε την ολοκλήρωση με επιτυχία της λειτουργίας του περιπτέρου του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης, και έχουμε βεβαίως εικόνες και από εκεί. Πάμε στην πρώτη σελίδα τώρα γρήγορα. Γράφουμε για την αλήθεια για την πολύτεκνη οικογένεια στη Φουρνά, οι επιλογές που οδήγησαν τη Βάσο και τον Στέφανο στην Νάξο. Έχουμε απάντηση τώρα σε όλα αυτά τα οποία λέχθηκαν για το ζευγάρι το οποίο πήγε εκεί αλλά έφυγε τελικώς. Από τη Θεσσαλονίκη, Μητσοτάκης, 400 ευρώ στους συνταξιούχους, 500 στους δημοσίους, 1000 κατώτατος μισθός, όλα τα μέτρα ύψους 2,2 δις ευρώ. Μπείτε και δείτε και βίντεο από όλα αυτά τα οποία εξαγγέλθηκαν από την Θεσσαλονίκη. Έρχεται χειμώνας έκπληξη στην Ελλάδα, τη δείχνει ο χάρτης, κυρίες και κύριοι, του ECMWF για τα χιόνια. Λοιπόν, ειδήσεις τώρα από την Κυριακή. Γράφουμε για τους δύο Ίκαρους οι οποίοι χάθηκαν στην Τανάγρα. Ποιοι είναι? Μπείτε και δείτε ποιος παίρνει τι και πότε, το χρονοδιάγραμμα για και τα 12 σημαντικότερα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από την Θεσσαλονίκη. Μεγάλη αναζωπήρωση της φωτιάς στην τραπεζίτσα Κόνιτσας. Μήνυμα είχαμε από το 112. Είπαμε μένει τη φωτιά για 8η σήμερα ημέρα. Πάντως τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Λοιπόν, τι άλλο να σας πω. Σπάρτη νεκρό 42χρονο σε τροχαίο, το όχημα προσέκρουσε σε προστατευτικές μπάρες. Σήμερα, μάλιστα, έχουμε και κηδείες. Δυστυχώς, δημοσιεύουμε και κηδείες. Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 92 ετών ο Αναστάσιος Καλαϊτζίδης. Σήμερα η κηδεία στους Αγαλαιούς Γρεβενών στις 18:30. Καλό παράδεισο και κουράγιο στους δικούς του ανθρώπους. 4 συλλήψεις σε Νέα Μάκρη και Πρέβεζα, Εύβοια και Χίο για φωτιές από αμέλεια. Έχουμε το πρόγραμμα του Μητροπολίτου μας. Για να δούμε σήμερα που θα βρίσκεται ο Μητροπολίτης μας. Σήμερα Δευτέρα λοιπόν ο Σεβασμιότατος θα βρεθεί στις 6 το απόγευμα στο Πανόραμα και στις 7.30 στο Περιβόλι. Μάλιστα. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε. Ξεκινά δελτίο ειδήσεων. Μάλλον ξεκίνησε δελτίο ειδήσεων. Για να δω, έρχεται ο Δήμος. Έρχεται και ο Δήμος. Ναι, ναι, έρχεται και ο Δήμος και το μουσικό κοκτέιλ μας έλειψε. Να είστε καλά, αύριο πάλι εδώ θα είμαι. Θα γεια.
1: Κυκλοφόρου και Φυσού, αλλά και στην παραλιακή ανατμήματα. Στις 12 το μεσημερί, η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που εξήγηλε το Σάββατο από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Έχουμε προχωρήσει σε ένα δρόμο αξιοπιστίας και σοβαρότητας. Αν πάμε να το παίξουμε Τσίπρας και Ανδρουλάκης, θα καταστρέψουμε πολιτικά αυτό που κάναμε και θα βάλουμε σε περιπέτειες τη χώρα, τόνισε στο Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, αναφερόμενος στο πακέτο μέτρων που εξήγηλε ο κ. Μητσοτάκης. Όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης, όσο μεγαλώνει η πίτα, τόσο η κοινωνική πολιτική θα διευρύνεται. Απαντώντας σε ερώτηση για το επίδομα του Νοεμβρίου σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και την κριτική που δέχεται η κυβέρνηση γιατί εξαιρούνται οι μικρότερες ηλικίες, ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε πως αν καλύπτονταν και αυτές οι ανάγκες θα έμειναν έξω από την ομπρέλα οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι αγρότες και άλλες κοινωνικές ομάδες. Προσπαθήσαμε να είναι τα πράγματα ισορροπημένα. Θεωρήσαμε ότι έπρεπε να ξεκινήσουμε από τις μεγαλύτερες ηλικίες, τόνισε ο αντιπρόεδρος. Διευκρίνησε ότι οι συνταξιούχοι με αναπηρία θα λάβουν το επίδομα και σε ηλικίες μικρότερες των 65 ετών. Πολιτικό σεισμό έχει προκαλέσει τη Γερμανία η σαρωτική επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογές της Σαξονία-Ανχάλτ του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, το οποίο αναδεικνύεται πρώτη δύναμη με ποσοστό 44%. Συντριβή για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελαρίου Φρίντριχ Μέρτς που περιορίζεται στο 17,8%. Πάντως το ακροδεξιό κόμμα παρά την επικράτηση συγκεντρώνει 39 έδρες ενώ η αυτοδυναμία απαιτεί 42. Σχεδόν όλα τα κόμματα είχαν δηλώσει ότι αρνούνται να συνεργαστούν με την ακροδεξιά. Την ανησυχία τους εξέφρασαν Γαλλία, Πολωνία και Ιταλία. Στέλνει ξεκάθαρα ένα πολύ ανησυχητικό μήνυμα, δήλωσε ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών. Για πολύ σοβαρή στιγμή για την Ευρώπη, έκανε λόγο ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών. Σφοδρή επίθεση σε όσους πανηγύρισαν στην Πολωνία για την εκλογική νίκη της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία, εξαπέλυσε ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ. Μόνο οι λήθιοι και προδότες στην Πολωνία θα μπορούσαν να γιορτάσουν την επικράτηση του ΑΕΦΔΕ, ανέφερε χαρακτηριστικά. Το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία είναι μια κάκιστη είδηση, η οποία ελπίζουμε να αποτελέσει μόνο μια εξαίρεση σε τοπικό επίπεδο, σχολίασε ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών. Περιστατικό με πυροβολισμούς λίγο πριν από τις 5 το πρωί στα Πατήσια, στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άνινου. Δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα πυροβόλησαν στο πόδι και τραυμάτισαν έναν 55χρονο ενώ έβγαινε από την οικία του. Ο τραυματίας διακομίστηκε σε νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στο νοσοκομείο Ιπποκράτειος στη Θεσσαλονίκη μεταφέρθηκε τα ξημερώματα 13χρονη που φέρεται να έπεσε από ύψος και νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη εντοπίστηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα τραυματισμένη σε πρασιά ξενοδοχείου στην περιοχή του Βαρδαρίου. Αναζητούνται δύο άτομα που φέρονται να ήταν μαζί της. Συνεχίζεται σήμερα στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το συγκρότημα Γεώπολης, η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στην τελευταία συνεδρίαση, στις 28 Ιουλίου, η εισαγγελέα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργηματών Λάρισας απήγγειλε την κατηγορία για τους 36 κατηγορούμενους και σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο δικονομικό στάδιο των υπερασπιστικών ισχυρισμών. Όσοι δικηγόροι τοποθετούνται για λογαριασμό των κατηγορουμένων, αρνούνται τις κατηγορίες. Νέα τηλεφωνική απάτη καταγράφηκε στη χώρα μας, αυτή τη φορά σε χωριό της Ηλίας. Με θύμα 87χρονη ηλικιωμένη δέχθηκε τηλεφώνημα από μια νεαρή γυναίκα η οποία χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα μια δίθεν οφειλή προς την εφορία την έπεισε ότι έπρεπε να καταβάλει χρήματα. Η 87χρονη πίστηκε και ακολουθώντας τις οδηγίες της άγνωστης παρέδωσε στους απατεώνες 11.000 ευρώ. Σε εξέλιξη παραμένει εδώ και μία εβδομάδα φωτιά στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Η φωτιά έχει προκαλέσει πολλές καταστροφές σε σημαντική έκταση παρθένου δάσους. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν δημιουργήσει αντιπυρική ζώνη ώστε να μην φτάσει η πυρκαγιά στα σπίτια της Κόνιτσας. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τρεις σταθμούς του μετρό. Από σήμερα ως και την Πέμπτη, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση του κοινού δρομολογείται προσωρινή λεωφοριακή γραμμή, η οποία θα περνάει από όλους τους κλειστούς σταθμούς.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα.
3: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
1: Η κυριαρχία στο μεγάλο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Super League, καθώς ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ 3-1. Στους υπόλοιπους αγώνες σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2, Όφη Κηφισιά 2-0 και Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα παίζουν στις 6 το απόγευμα Αστέρας Ηρακλής.
4: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και εισπράξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα αναμένεται ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα δυτικά, υπηρωτικά και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα υπηρωτικά έως 33 με 36 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το απόγευμα στα ορεινά κυρίως της Πελοποννήσου ίσως σημειωθούν λίγες μπόρες. Οι βοριάδες στο Αιγαίο την ημέρα τοπικά έως 7 μποφόρ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα δυτικά-βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι την Τετάρτη στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ την Πέμπτη θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία. Τον πρώτο σταθμό. Star FM 933.
4: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
6: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
7: Ο ζωντανός σταθμός.
8: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
9: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
8: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
9: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
10: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.

0: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο! Γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
1: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
0: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
1: Αφού το ξέρεις! Όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
2: Πίτσα Ρωμαίο.
3: Για αυτούς που ξέρουν.
0: Νόστιμη!

0: Εδώ είμαστε φίλε ακροάτρια, εδώ είμαστε φίλε ακροατή. Καλώς ήρθες στην παρέα μας, καλώς ήρθες στο μουσικό μας κοκτέιλ. Ένα μουσικό κοκτέιλ το οποίο και σήμερα θα περιλαμβάνει έτσι την καλύτερη μουσική. Έχουμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τι δεν σας έχουμε σήμερα εδώ στο μουσικό μας κοκτέιλ. Τηλεοπτικά νέα, παράξενες ειδήσεις, ό,τι έτσι χρειάζεται να μαθαίνετε. Εδώ θα το ακούτε μέσα από το μουσικό μας κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος, είμαστε εδώ καθημερινά με το μουσικό μας κοκτέιλ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3, εδώ είμαστε με το μουσικό μας κοκτέιλ, πάντα με τα καλύτερα και φυσικά μέσα από το αγαπημένο σου ραδιόφωνο Star FM 933, εκεί είναι συντονισμένο το ραδιόφωνο σου και μας απολαμβάνεις. Μπορείς όμως να μας ακούς και από το κινητό σου τηλέφωνο, το tablet ή τον υπολογιστή σου πληκτρολογώντας star.fm.gr. Τώρα για εσένα που θες να κατεβάσεις εντελώς δωρεάν και την εφαρμογή του σταθμού μας, μπαίνεις στο Play Store, κάνεις μία αναζήτηση γράφοντας Star FM 93,3, βλέπεις το λογότυπο του σταθμού μας, κατεβάζεις την εφαρμογή μας εντελώς δωρεάν και μας ακούς από το tablet, το κινητό σου και την smart τηλεόρασή σου μέσω ίντερνετ οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι. Οι εξελίξεις οι τηλεοπτικές είναι πάρα πολλές και θέλω να πάμε γρήγορα στα πρώτα θέματα της εκπομπής, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει επιτέλους με τη Φέη Σκορδά, η οποία θα βρίσκεται στον Αντένα, ήδη ετοιμάζει τη νέα της εκπομπή, μόνο που η Φέη Σκορδά πλέον αφήνει το καθημερινό και πάει στο Σαββατοκύριακο. Λίγο πριν το τέλος του καλοκαιριού, τελευταία στιγμή η Φέη Σκορδά και η ομάδα της ενημερώθηκαν από το Μέγκα ότι η πρωινή τους εκπομπή δεν θα συνεχίσει του χρόνου. Μπορεί λοιπόν αυτό να έγινε πάρα πολύ σύντομα, ωστόσο οι τηλεοπτικές προτάσεις που δέχτηκε η Φέη Σκορδά ήταν πάρα πολλές. Τελικά όμως η Φέη Σκορδά επέλεξε να επιστρέψει στον Αντένα. Είναι ένα κανάλι με το οποίο έχει συνεργαστεί στο παρελθόν για πάρα πολλά χρόνια και η σχέση της παραμένει άψογη με το κανάλι και τη διοίκηση του σταθμού. Έτσι λοιπόν αποφάσισε η Φέη Σκορδά να επιστρέψει στον Αντένα. Βέβαια στο καθημερινό πρόγραμμα θα βρίσκεται ο Γιώργος Λιάγκας. Οπότε η Φέη Σκορδά δέχτηκε την πρόταση που της έκανε ο Αντένα να αναλάβει μία εκπομπή μεσημεριανή στην ζώνη του Σαββατοκύριακου. Μία εκπομπή όμως η οποία θα έχει απέναντί της έναν πολύ ισχυρό αντίπαλο που δεν είναι άλλος από την Ναταλία Γερμανού, όπου έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια πως όποια εκπομπή και αν πήγε να μπει απέναντί της δεν πήγε καλά σε τηλεθέαση και κόπηκε. Έτσι λοιπόν στον Αντένα ετοιμάζουν και στείνουν πυρετοδός την νέα μεσημεριανή εκπομπή του Σαββατοκύριακο που θα παρουσιάζει η Φέη Σκορδά, η οποία θα είναι απέναντι από την Ναταλία Γερμανού. Μέχρι νομίζω τέλος Σεπτέμβρη κάπου εκεί θα κάνει πρεμιέρα η Φέη Σκορδά. Θα αργήσει λίγο, ωστόσο θα βγει στο πρόγραμμα του Αντένα κανονικότατα προς το τέλος του Σεπτέμβρη η μεσημεριανή της εκπομπής στη ζώνη του Σαββατοκύριακου και φυσικά περιμένουν και εκεί στον Αντένα να δουν πώς θα τα πάει η Φέη Σκορδά απέναντι από την Ναταλία Γερμανού στον Αλφα, η οποία συνεχίζει κανονικότατα στον Αλφα για ακόμη μια σεζόν με μια μικρή ανανέωση στην ομάδα της. Θα δούμε νέα πρόσωπα στην Ναταλία Γερμανού, θα δούμε όμως και τις σταθερές αξίες, τα πρόσωπα τα οποία θέλει να έχει την πλάτη στην Ναταλία Γερμανού και έχει όλα αυτά τα χρόνια, όπως ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης, και φυσικά θα δούμε και νέες ενότητες φέτος στο Καλύτερα Δεν Γίνεται. Όλα αυτά λοιπόν προς το τέλος του Σεπτέμβρη που θα κάνουν πρεμιέρα και οι δύο αυτές εκπομπές στη μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκύριακου. Για να δούμε τελικά ποια από τις δύο θα καταφέρει να είναι πρώτη σε τηλεθέαση. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, δεν θα πάτε πουθενά. Να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας βρείτε στα social media, θα μας αναζητήσετε στο Instagram γράφοντας Δήμος Star FM Grevena, στο Facebook Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο, και εννοείται περιμένουμε τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις προτάσεις σας, οτιδήποτε θέλετε να μας ρωτήσετε και να μας στείλετε, μπορείτε να το κάνετε στέλνοντας email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Φύγαμε για αγαπημένα τραγούδια, μένετε εδώ στο μουσικό μας κοκτέιλ και στον Star FM και καλή σας ραδιοδιασκέδαση.
1: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

0: Star FM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο ακούτε στα ραδιόφωνά σας. Τους 93 και 3 είναι συντονισμένα εδώ από την πόλη των Χορεβενών για όλο τον νομό μας, τα χωριά μας και όχι μόνο, και για όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. Πληκτρολογείτε star.fm.gr και μας απολαμβάνετε οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε, και σε Ελλάδα και σε εξωτερικό. Μας ακούτε από το κινητό σας τηλέφωνο, το τάμπλετ, τον υπολογιστή σας, αλλά και την smart τηλεόρασή σας. Τώρα για εσένα φίλη ακροάτρια και για εσένα φίλη ακροατή που θέλεις να μας βρεις στα social media, θα μας αναζητήσεις στο Instagram γράφοντας Δήμος Star FM Γρεβενά, στο Facebook Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο, και φυσικά περιμένουμε το email σου με παρατηρήσεις, προτάσεις και σχόλια. Το στέλνεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Και λίγο πριν περάσω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, παρέα πάντοτε συντροφιά με τη μοναδική και λαχταριστή πίτσα Ρωμαίο, για την οποία θα μάθουμε σε λίγο περισσότερα, θα σας πάω στο πιο αδύναμο κρίκο. Λοιπόν, είναι ένα παιχνίδι γνώσεων. Εντάξει, γνώσεων είναι. Τώρα οι ερωτήσεις που έχει είναι αρκετά έτσι περίεργες. Από την άλλη και οι παίκτες και αυτοί είναι λίγο περίεργοι. Τέλος πάντων, ο πιο αδύναμος κρίκος πάντως την σεζόν που μας πέρασε επέστρεψε στο Open με παρουσιάστρια την Μαρία Πακοδήμου. Είναι ένα τηλεπαιχνίδι το οποίο δεν πήγε καλά σε τηλεθέαση. Στο Open είχαν αποφασίσει να ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο, τελικά όμως άλλαξαν γνώμη και έτσι ο πιο αδύναμος κρίκος θα συνεχιστεί και δεν μπορείτε να φανταστείτε ποιος θα είναι ο παρουσιαστής. Βρήκαν λοιπόν τον κατάλληλο παρουσιαστή για τον πιο αδύναμο κρίκο, που δεν είναι άλλος από τον Τάσο Δούση. Ο Τάσος Δούσης, ο οποίος παρουσίαζε στο Open την ταξιδιωτική εκπομπή Εικόνες, η οποία φέτος μάλλον δεν θα μας συντροφεύσει με καινούργια επεισόδια. Ακόμα είναι έτσι σε ένα δίλημα για το αν θα προλαβαίνει να πηγαίνει τα ταξίδια του ο Τάσος Δούσης και να είναι και στο πλατό για να κάνει τα γυρίσματα για το πιο αδύναμο κρίκο. Μπορεί και να τα προλάβει και να δούμε κάποια καινούργια επεισόδια. Ακόμη δεν έχει αποφασιστεί σίγουρα τι θα γίνει με την ταξιδιωτική του εκπομπή. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Τάσος Δούσης θα αναλάβει την παρουσίαση του πιο αδύναμου κρίκου. Είναι ένας παρουσιαστής εκεί στο Όπεν που πιστεύουν πάρα πολύ ότι του ταιριάζει Γάντι ο ρόλος αυτός. Γιατί εντάξει, ο παρουσιαστής εκεί πρέπει να έχει συγκεκριμένο ύφος και στυλ. Έτσι είναι το συγκεκριμένο φορμάτι του παιχνιδιού. Οπότε ο δύναμος κρίκος θα συνεχίσει και την σεζόν αυτή στον τηλεοπτικό σταθμό Open. Ήδη οι παίκτες μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή και τα πρώτα γυρίσματα θα ξεκινήσουν το επόμενο διάστημα. Για σας λοιπόν που είσαστε έτσι λάτρεις του συγκεκριμένου παιχνιδιού, ο πιο δύναμος κρίκος θα παραμείνει στο Open με άλλο παρουσιαστή. Αυτή τη φορά θα το δούμε με τον Τάσο Δούση να το παρουσιάζει το συγκεκριμένο τηλεπαιχνίδι. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, διότι θα περάσουμε σε πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα εμείς, όμως δεν θα αργήσουμε πολύ. 2-3 λεπτά θα κάνουμε, επιστρέφουμε. Σας έχουμε πολλές τηλεοπτικές εξελίξεις. Τα πάντα όλα θα τα μάθετε εδώ μέσα από το μουσικό μας κοκτέιλ. Μένετε στην παρέα μας και δεν πάω πουθενά. Εννοείται, αν δεν σας πάω από τη μία, τη μοναδική, τη γευστική, τη λαχταριστή, την πίτσα η οποία ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σας, την απολαμβάνετε όπως τη θέλετε και την αγαπάτε. Έχει τα καλύτερα υλικά, αυτό είναι σίγουρο. Έχει καθημερινά ολόφρεσκια ζύμη. Παρασκευάζεται στη Ρωμαίο ολόφρεσκια ζύμη αποκλειστικά και μόνο για τη δική σας απόλαυση. Και ναι, τη λαχταριστή πίτσα από τη Ρωμαίο μπορείς να την απολαύσεις καλώντας το 2462023900 από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ. Αν πάρεις δύο πίτσες, παίρνεις και το δωράκι σου, εννοείται θα απολαύσεις τη σαλάτα σου τη φρεσκοκομμένη, τις πατατούλες σου, την μοναδική σοκολατόπιτα που έχει η Ρωμαίο και φυσικά λαχταριστή πίτσα με πατάτες τηγανιτές από πάνω ή με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο. Είναι άπαιχτη. Δοκιμάστε τη, θα με θυμηθείτε. 23900 καλείτε, δίνετε την παραγγελία σας στην πίτσα Ρωμαίο. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
1: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
1: Πίτσα Ρωμαίο.
3: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
4: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
5: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
6: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
7: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά, 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
8: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl.
4: Σκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
5: Είσαι μικρός. Πολύ μικρός. Μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
6: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
7: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά, 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
8: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από

0: ευρωαγγλικής γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Η μη επιτυχία φεύγει, η άλλη επιτυχία έρχεται. Δυνατά πάντοτε εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, Star FM 933 και www.starpavlafm.gr για να μας ακούσεις μέσω ίντερνετ οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι. Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει παρέτσα και σήμερα με το μουσικό μας κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος, καθημερινά είμαστε κοντά σας από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Εμείς εδώ είμαστε στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού και σας σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ. Τώρα, πριν να περάσω στο επόμενο τραγούδι, θα περάσουμε να δούμε τα πάντα για τη νέα δυνατή έτσι κωμωδία που θα απολαύσουμε στο Μέγκα. Πρόκειται λοιπόν για την σειρά «Η Νταντά της Γειτονιάς», όπου θα βρίσκεται στο νέο πρόγραμμα του Μέγκα. Πρόκειται για μια πάρα πολύ ωραία κωμωδία και δεν μπορείτε να φανταστείτε ποιος έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη σειρά αυτή. Μιλάμε φυσικά για τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση, ο οποίος νομίζω ότι έχει να πρωταγωνιστήσει σε κωμωδία από το Καφέ της Χαράς, μιας και εκεί έκανε τον ρόλο του Φατσέα. Στην πορεία τον είχαμε δει έτσι σε πιο δραματικές σειρές. Ο ταλαντούχος ηθοποιός την χρονιά αυτή θα βρίσκεται στο Μέγκα σε μια σύγχρονη ιστορία γεμάτη χιούμορ και ζεστασιά, η οποία θα υπενθυμίσει ότι ποτέ δεν είναι αργά να γνωρίσεις αυτόν ο οποίος θα σε οδηγήσει εκεί όπου ανήκεις. Η Νταντά της Γειτονιάς λοιπόν είναι μια σειρά η οποία εξελίσσεται στις πολύχρωμες γειτονιές του Περιστερίου. Εκεί λοιπόν θα ξεκινήσει η κοινή πορεία δύο ανθρώπων και ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης θα είναι ένας συνταξιούχος δάσκαλος ο οποίος έχει χάσει τη γυναίκα του. Και από τότε έτσι που έχει χάσει την γυναίκα του έχει βαλτώσει στη μοναξιά και τη ρουτίνα. Λίγα χιλιόμετρα όμως πιο μακριά θα βρίσκεται μια έτσι νεαρή η οποία ασχίζει να μεγαλώσει μόνη της τα δυο παιδιά της και εντελώς τυχαία και ξαφνικά ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης κάπου θα γίνει ένα μπέρδεμα με κάτι χαρτιά και θα αναλάβει να είναι η Νταντά στο συγκεκριμένο σπίτι. Έτσι λοιπόν σίγουρα θα δούμε πάρα πολύ ωραίες στιγμές και με πολύ γέλιο αλλά και με πάρα πολλά μηνύματα. Αυτή είναι η νέα σειρά η οποία θα πρωταγωνιστήσει στο πρόγραμμα του Μέγκα και έρχεται μέσα στον Οκτώβρη στο ανανεωμένο πρόγραμμα του Μέγκα. Τώρα, πριν περάσουμε στο επόμενο τραγούδι, θα σας πάω στο κέντρο αγγλικής γλώσσας System. Στο System, όπου θέλω λίγο την προσοχή σας, εσάς αγαπητοί γονείς, για εσάς που θέλετε το παιδάκι σας να ξεκινήσει τα αγγλικά του. Θέλετε να βάλετε το παιδάκι σας στα σωστά θεμέλια εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας, να μάθει σωστά τα αγγλικά του. Θέλετε το παιδάκι σας να πάρει το πτυχίο του στα αγγλικά γρήγορα αλλά και σωστά, σε ολιγομελή τμήματα, από έμπειρο διδακτικό προσωπικό και με σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας. Όλα αυτά θα τα βρείτε στο System και στην Κέλλη Μπλάντου και φυσικά στο κέντρο αγγλικής γλώσσας System της Κέλλης Μπλάντου θα βρείτε επίσης πολύ προσιτές τιμές στα δίδακτρα, επιπλέον έκπτωση στα αδέρφια και φυσικά μπορείτε να απευθυνθείτε τώρα στο κέντρο αγγλικής γλώσσας System διότι οι εγγραφές άρχισαν, πραγματοποιούνται καθημερινά λοιπόν μπορείτε να κάνετε τις εγγραφές για το παιδάκι σας στο κέντρο αγγλικής γλώσσας System της Κέλλης Μπλάντου, Κωνσταντινουπόλεως 4 στον πρώτο όροφο 2462-084-333, καλείτε για να μάθετε περισσότερα. Για εσάς λοιπόν που θέλετε το παιδάκι σας να μάθει σωστά τα αγγλικά του, System θέλετε και Kelly Blantu, οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει, πραγματοποιούνται καθημερινά στο κέντρο αγγλικής γλώσσας System της Kelly Blantu. Εμείς σας το προτείνουμε, μπορείτε να καλέσετε το 2462-084-333, να μιλήσετε με την υπεύθυνη σπουδών την Kelly Blantu και η επιλογή μετά είναι δική σας. Σε πολύ λίγο θα μάθουμε περισσότερα για το κέντρο αγγλικής γλώσσας System της Kelly Blantu. Εμείς αμέσως τώρα φύγαμε για αγαπημένο τραγούδι, μένετε εδώ στην παρέα μας, δεν πάτε πουθενά και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Star FM 933. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: Σε έναν κόσμο που φαντάζει τεράστιος, υπάρχουν κάποια πράγματα που εκμηδενίζουν τις αποστάσεις. Γνώση, κατανόηση, επικοινωνία ή αλλιώς το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Bladu. Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι από άρτια καταρτισμένους καθηγητές. Ευέλικτο ωράριο αλλά και ειδικά διαμορφωμένα τμήματα για φοιτητές, δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους σε ανταγωνιστικότατες τιμές. Αποκτήστε τώρα Lower, Advanced και Proficiency με 100% επιτυχία. Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Bladu.
1: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
0: Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
2: Star FM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο ακούτε. Λίγα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, λίγο όμως πριν σας αποχαιρετήσουμε, εννοείται ότι έχουμε τηλεοπτικές εξελίξεις να σας μεταφέρουμε. Θα σας θυμίσουμε όμως και το ραντεβού μας, το ραδιοφωνικό, είναι καθημερινό από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10. Εδώ τα λέμε στον Star FM 933. Και κάθε μεσημεράκι στις 3 σας σερβίρουμε ξανά το μουσικό μας κοκτέιλ, πάντα με τα καλύτερα, με πολλή μουσική, με παράξενες ειδήσεις, με τηλεοπτικές εξελίξεις και γενικότερα με όλα αυτά τα οποία έτσι αξίζει να μαθαίνετε. Εμείς σας τα μεταφέρουμε μέσα από την εκπομπή μας καθημερινά εδώ στο πρόγραμμα του Star FM. Τώρα λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε θα πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, τον οποίο την σεζόν που μας πέρασε τον βλέπαμε στην ταξιδιωτική εκπομπή του Sky να την παρουσιάζει. Μία εκπομπή η οποία ολοκληρώθηκε λόγω της χαμηλής τηλεθέασης στο πρόγραμμα του Sky και δεν θα συνεχιστεί την επόμενη σεζόν. Ωστόσο, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Sky και θα παρουσιάσει ένα ολοκένουργιο τηλεπαιχνίδι το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί στην Ελλάδα. Πρόκειται για το The Quiz with Balls, το οποίο έρχεται στο ανανεωμένο πρόγραμμα του Sky. Ένα παιχνίδι όπου αν ο παίκτης δεν απαντά σωστά, κατά πάνω του θα έρχονται τεράστιες μπάλες οι οποίες θα τον ρίχνουν μέσα σε μία πισίνα βάθους 4 μέτρων. Πρόκειται λοιπόν για ένα πολύ δυνατό τηλεπαιχνίδι. Να πούμε ότι ο παίκτης μπορεί να κερδίσει μέχρι και 20.000 ευρώ. Θα φτάνει το έπαθλό του σε κάθε επεισόδιο. Ωστόσο, ο παίκτης θα πρέπει να στέκεται στη θέση που του αντιστοιχεί, εκεί που θα είναι δηλαδή και η σωστή απάντηση, να μένει στεγνός και να μην τον ρίχνει τεράστια αυτή γιγάντια μπάλα, η οποία θα φτάνει σε ύψος σχεδόν 1,80 και βάρος 14 κιλά. Αυτές οι μπάλες λοιπόν θα κυλούν κατά πάνω στους παίκτες και οι παίκτες θα πρέπει να τις αποφύγουν, να κάθονται σε σωστή απάντηση και αν τα καταφέρουν να μείνουν εκεί θα κερδίζουν χρήματα που μπορούν να φτάσουν μέχρι και τις 20.000 ευρώ. Είναι ένα πολύ ωραίο τηλεπαιχνίδι το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί στην Ελλάδα. Θα το δούμε για πρώτη φορά στο νέο πρόγραμμα του Sky με παρουσιαστή το Γιάννη Τσιμιτσέλη. Εμείς κάπου εδώ ολοκληρώνουμε για σήμερα το μουσικό μας κοκτέιλ. Μαζί μας ήταν πάντα και η πίτσα Ρωμαίο, μας συντρόφευσε, λαχταριστή πάντοτε, γευστικότατη, με ολόφρεσκια ζύμη καθημερινά και τα καλύτερα υλικά. Και αυτό που σας λέω σε κάθε εκπομπή για την πίτσα Ρωμαίο είναι ότι όλα αυτά που χρησιμοποιούν στη Ρωμαίο είναι πραγματικά τα καλύτερα, γι' αυτό και αν σας μείνουν 1-2 κομμάτια πίτσα, βάλτε τα στο ψυγείο, την επόμενη μέρα μπορείτε να τα ζεστάνετε πολύ λίγο είτε στην κουζίνα σας είτε στο air fryer και θα δείτε πόσο λαχταριστή είναι η πίτσα και την επόμενη μέρα λες και την παρήγκληση εκείνη τη στιγμή. Αυτό τα λέει όλα για την πίτσα Ρωμαίο. Αν πάρετε 2 πίτσες παίρνετε και το δωράκι σας, μοναδικό πενιρλί, τέλειο κλαμπ σάντουιτ, τις πατατούλες σας, τα αναψυκτικά σας και η μοναδική σοκολατόπιτα που κάνει η Ρωμαίο απαιχτεί για να ολοκληρώσετε το γεύμα σας. Όλα αυτά μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 23900 έρχονται delivery στο σπίτι σας. Αμέσως τώρα θα μάθουμε περισσότερα για την πίτσα Ρωμαίο. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας και σήμερα και επιλέξατε αυτό τη δική μας ραδιοφωνική συντροφιά. Ήμουν ο Δήμος, αυτό ήταν το μουσικό μας κοκτέιλ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνετε, να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας.
3: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
4: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
3: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
4: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
5: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
6: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
5: Πίτσα Ρωμαίο.
6: Για αυτούς που ξέρουν.
3: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
7: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
8: Πλήρης ανακαίνιση.
7: Άψογα υλικά.
8: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
7: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
8: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
7: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
8: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
7: Τηλέφωνο και φαξ 24620-22539. Στο Καμαρία.
8: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
2: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
3: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
4: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620 84 333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
5: Frictoria.com Data Center Services.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
7: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
5: Frictoria.com Data Center Services.
7: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3. Δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
5: Data Center Services.
6: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
7: Frictoria.com Data Center Services.
6: Τηλέφωνο 24 21 100 659. Frictoria Data Center Services.
5: www.frictoria.com
8: Central.
9: Central.
10: Central.
8: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
11: La gente está muy loca.
8: Και το πρωί και το βράδυ.
11: All day, all night.
8: Central και
12: φύγαμε.
11: All day, all night.
8: Central στη Γαλατινή.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
5: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
4: Star FM 933.
5: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και επωφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Frictoria.com Data Center Services.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
10: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
8: Frictoria.com Data Center Services.
10: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
11: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
10: Frictoria.com Data Center Services.
11: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
8: www.frictoria.com.
3: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
12: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
13: Για πάντα νύχτα.
14: 7 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
15: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
14: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίχτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσανιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Tourism της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί που κινούνται στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού λόγω τροχαίου ατυχήματος. Σε λίγη ώρα η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που εξήγηλε το Σάββατο από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Έχουμε προχωρήσει σε ένα δρόμο αξιοπιστίας και σοβαρότητας. Αν πάμε να το παίξουμε Τσίπρας και Ανδρουλάκης, θα καταστρέψουμε πολιτικά αυτό που κάναμε και θα βάλουμε σε περιπέτειες τη χώρα, τόνισε στο Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, αναφερόμενος στο πακέτο μέτρων. Όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης, όσο μεγαλώνει η πίτα, τόσο η κοινωνική πολιτική θα διευρύνεται. Απαντώντας σε ερώτηση για το επίδομα του Νοεμβρίου σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και την κριτική που δέχεται η κυβέρνηση γιατί εξαιρούνται οι μικρότερες ηλικίες, ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε πως αν καλύπτονταν και αυτές οι ανάγκες, θα έμεναν έξω από την ομπρέλα οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι αγρότες και άλλες κοινωνικές ομάδες. Προσπαθήσαμε να είναι τα πράγματα ισορροπημένα. Θεωρήσαμε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τις μεγαλύτερες ηλικίες, τόνισε ο αντιπρόεδρος. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία η σαρωτική επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογές της Αξονία Άνχαλτ του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελαρίου Φρίντριχ Μέρτς περιορίστηκε στο 17,2%. Ιδιαίτερα επικριτικός είναι ο γερμανικός τύπος. Εδώ και χρόνια οι ομοσπονδιακοί καγκελάροι κρίνονται και από το κατά πόσον μπορούν να κρατήσουν την ακροδεξιά υπό έλεγχο. Ο Μέρτς δεν μπορεί να το κάνει. Είναι προφανώς ο λάθος άνθρωπος για αυτή τη θέση, σχολίασε το Σπίγκελ. Ο Μέρτς πρέπει να σταματήσει να κοροϊδεύει τον εαυτό του, αναφέρει η εφημερίδα Handelsblatt και προσθέτει, αν και το όνομα του Μέρτς δεν βρισκόταν στο ψηφοδέλτιο, η βαριά ήττα του Πρωθυπουργού του κρατηδίου είναι και δική του ήττα και πάνω απ' όλα αποτελεί καταδίκη της πολιτικής του Βερολίνου. Άλλη μια απόπειρα δολιοφθοράς στο ενεργειακό δίκτυο της Γερμανίας ερευνά η αστυνομία. Στο Βερολίνο, υποσταθμός ηλεκτρικής ενέργειας υπέστη μικρές ζημιές όταν ξέσπασε πυρκαγιά. Στο μεταξύ, η γερμανική αστυνομία αναζητά έναν 48χρονο άνδρα, τον οποίο οι γερμανικές αρχές έχουν χαρακτηρίσει εξτρεμιστή ακτιβιστή υπέρ του κλίματος, ο οποίος φέρεται να βρίσκεται πίσω από ορισμένες επιθέσεις εναντίον του ενεργειακού δικτύου της χώρας. Δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων σχηματίστηκε σε βάρος 15χρονου στο Μεσολόγγι. Κατηγορείται ότι το Σάββατο το βράδυ τραυμάτισε με μαχαίρι στο χέρι συνομιλικό του. Δικογραφία σχηματίστηκε και εις βάρος των γονέων του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Νέα τηλεφωνική απάτη καταγράφηκε στη χώρα μας. Αυτή τη φορά σε χωριό της Ηλίας με θύμα 87χρονη ηλικιωμένη δέχτηκε τηλεφώνημα από νεαρή γυναίκα η οποία χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα μια δίθεν οφειλή προς την εφορία την έπεισε ότι πρέπει να καταβάλει χρήματα. Η 87χρονη ακολουθώντας τις οδηγίες της άγνωστης παρέδωσε στους απατεώνες 11.000 ευρώ. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί σε δασική έκταση στο ελαιοχώρι Καβάλας. Σε εξέλιξη εδώ και μία εβδομάδα παραμένει φωτιά στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τρεις σταθμούς του μετρό. Από σήμερα και την Πέμπτη, σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση του κοινού δρομολογείται προσωρινή λεωφοριακή γραμμή, η οποία θα περνά από όλους τους κλειστούς σταθμούς. Νέα δυνατότητα εισαγωγής στα δημόσια ονάσια σχολεία δόθηκε για το σχολικό έτος 2026-2027, καθώς η Διοικούσα Επιτροπή ανακοίνωσε τη συμπληρωματική διαδικασία εξετάσεων για εισαγωγή. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής λήγει αύριο Τρίτη στις 10 το πρωί. Οι αιτήσεις υποβάλλονται με sogov.gr. Στη Γαλλία η παραγωγή ινού θα είναι φέτος από τις πιο χαμηλές των τελευταίων 30 ετών λόγω των κυμάτων καύσωνα. Μάλιστα το Υπουργείο Υγείας της χώρας χαρακτήρισε το 2026 ως μία από τις χειρότερες χρονιές για την ινοπαραγωγή, η οποία θα είναι 6% χαμηλότερη από πέρυσι και 17% χαμηλότερη σε σχέση με το μέσο όρο της τελευταίας τετραετίας.
3: Αν όταν κοιτάς τα...
4: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, πράσινη κυριαρχία στο μεγάλο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Super League, καθώς ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ 3-1. Στους υπόλοιπους αγώνες σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2, Όφη Κηφισιά 2-0 και Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα παίζουν στις 6 το απόγευμα Αστέρας Ηρακλής.
0: Επόμενος.
3: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6, Μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα αναμένεται ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα δυτικά υπηρωτικά για τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 Μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα υπηρωτικά έως 33 με 36 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το απόγευμα στα ορεινά κυρίως της Πελοποννήσου ίσως σημειωθούν λίγες μπόρες. Οι βοριάδες στο Αιγαίο την ημέρα τοπικά έως 7 μποφόρ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα δυτικά-βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι την Τετάρτη στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ την Πέμπτη θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
8: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και εισπράξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
9: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
10: Τι κάνεις?
11: Καλά, με χαρά.
10: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
12: Μοτοπέλα μου, σαν ο μαγείς που μας κάνει.
13: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
14: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
15: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
14: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα. Όπα!
16: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας ο κόμβας.
17: Στους εντάξει λέμε ναι.
18: Η κερκυραία πια Μαντώνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
19: Στις πλάγκες και τα πάρτι λέμε ναι.
20: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
19: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι στους Κυριλέ.
21: Στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
22: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει «Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό».

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στο Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή την οποία θα ξεκινήσω με τη φράση «Παναγιά μου, τι Παναθηναϊκός ήταν αυτός». Και όχι μόνο τι Παναθηναϊκός ήταν αυτός, τι Παναθηναϊκός ήταν αυτός και με το Τσίπρα στην κερκίδα, που λες πω μετράμε δύο γκολ με το καλημέρα που έρχεται. Ήτανε βέβαια με σύζυγο Πέλκα, την κόρη του Μάρδα που λέγαμε, που είναι σύζυγος Πέλκα, οπότε ίσως κάπως αλληλοεξουδετερώθηκαν. Τέλος πάντων, τρίτη συνεχόμενη φορά που θα εκφράσω το θαυμασμό μου για τον ποδοσφαιριστή Κάγκουα, που είναι ο παίκτης που απολαμβάνω περισσότερο από όλους να βλέπω. Ναι, ο Τετέι, ξέρω βεβαίως, ναι, δεν λέω όχι, αλλά εμένα η τέτοια μου είναι ο Κάγκουα, πώς να το κάνουμε. Dance with me just for the hell of it. 3-1, θα μπορούσε να ήταν και 6-1. Ήταν ένα ωραίο διήμερο, είχε μπάλα, είχε ωραίο Grand Prix, Primer, Κυριάκος Τιδεύ. Ο οποίος, παιδιά, ξεκίνησε και αυτός έτσι.
1: Η πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
0: Πάνε και αυτό τα προγράμματα, ούτε αυτή σου λέει όραμα. Τι θα κάνουμε, κανένα πρόγραμμα? Ποιο πρόγραμμα, μωρέ? Φέρε όραμα, όραμα. Έτσι να έχουμε όλοι μαζί τα οράματά μας. Αυτές τις παρεστήσεις που έχουμε δηλαδή. Γιατί αυτό είναι το όραμα.
1: Η πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
2: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
3: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
0: Ρε, κανένας να κάνει δουλειά, θα έχει όλοι οράματα, θα λέτε. Τέλος πάντων, το όραμα του Πρωθυπουργού ήταν, να το συνοψίσω σε μία φράση, ποιοι διαμαρτύρονται, ποιοι είναι αυτοί που φωνάζουν περισσότερο, έκαλα, δώσε λεφτά σε αυτούς. Πού δεν πάμε καλά εκλογικά, πού, αγρότες και ελεύθερους δώσε, σε αγρότες κυρίως, που, οι οποίοι πλέον είναι το μοναδικό, το πρώτο ίσως στον κόσμο, αφορολόγητο επάγγελμα. Εντελώς, όχι... Κύριε Πρόεδρε, για τον τουρισμό δεν θα πούμε τίποτα? Τουρισμός που φέρει όλα τα λεφτά αυτά που τάζει, τα περισσότερα από τον τουρισμό. Έλα μωρέ, ποιος τον χέζει τον τουρισμό? Είπε πάρα πολλά. Έκανε, πώς να το πούμε, μπήκε ο Τσίπρας μέσα του. Και μπήκε τόσο πολύ που άρχισε να κάνει και λάθος τα νούμερα. Θα ακούσουμε. Πάμε μερικά έτσι, πώς να το πούμε, μερικά ωραία κομμάτια που έχω κόψει από τον οραματιστή Κυριάκο, όχι τον πραγματιστή τον δουλευταρά, όχι, τώρα έχουμε πάει στην άλλη φάση, περάσαμε, ήταν αυτός με το πρόγραμμα, μετά ο δουλευταράς, μετά πήγαμε στο μεταρρυθμιστή Κυριάκο και τώρα πια έχουμε φτάσει στον οραματιστή Κυριάκο. Βαριέται ο άνθρωπος, εντάξει, είναι φανερό πια. Μοιράζει σε συνταξιούχους. Σε ποιους συνταξιούχους? Σε αυτούς που τα χρειάζονται. Όχι ρε, πού να ψάχνουμε να βρούμε ποιος τα χρειάζεται? Λεφτά υπάρχουν, πάρτε όλοι.
1: Η ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου διευρύνεται πρώτον πια σε όλους άνω των 65 ετών, αλλά και το ύψος αυξάνεται αμέσως από τα 300 ευρώ στα 400 ευρώ καθαρά.
0: Για όλους. Κυριάκο, δεν θα ήταν καλύτερα να βλέπαμε, ας πούμε, ποιοι τα έχουν ανάγκη? Εκεί θα είναι και κάποιοι φοροφυγάδες, εντάξει, δεν πειράζει. Αλλά κάποιους, ας πούμε, που μπορεί ο άλλος να έχει περιουσίες και εισοδήματα χιλιάδων ευρώ, μήπως να μην πάρουν αυτοί τα 400 ευρώ και να αυξηθούν αυτά που θα πάρουν αυτοί που τα έχουν ανάγκη? Λέω τώρα, μια ιδέα δίνω. Θα μου πεις, αυτή η ιδέα θέλει δουλειά. Ενώ άμα πεις, δώσε 400 μωρές όλους να τελειώνουμε που θα καθόμαστε να κάνουμε και υπολογισμούς. Οπότε υπό αυτήν την έννοια έχει ένα δίκιο ο Κυριάκο μας. Έχει πάθει αυτό που λέει, παίζει μόνος του. Και όσοι παρακολουθούμε ποδόσφαιρο ξέρουμε πολύ καλά τι παθαίνουν οι ομάδες που κατεβαίνουν νομίζοντας ότι θα παίξουν μόνες τους. Και από το πολύ παίζω μόνος μου έχουμε αρχίσει να κάνουμε και ό,τι να είναι υπολογισμούς, σιριζαϊκούς υπολογισμούς θα τους έλεγε κανείς. Σίγουρα θα τους έλεγα εγώ. Πάμε στο μέτρο, που για αρχή είναι ωραίο μέτρο. Δεν λέει κανείς όχι.
1: θεσπίζουμε έναν λογαριασμό, τον οποίο θα μπορούν να ανοίγουν οι γονείς στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση κάθε παιδί. Σε αυτόν τον λογαριασμό η πολιτεία θα καταθέτει το ίδιο ποσό που θα καταθέτει και ο γονιός, έως 1.200 ευρώ. 100 ευρώ ο γονιός, 100 ευρώ η πολιτεία. Δημιουργούμε έναν κλειστό κουμπαρά για τη νέα γενιά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εμένα δεν με νοιάζει δυστυχώς. 5 και 8 τα δικά μου, πάρε τα, μου λέει ο Κυριάκος. Δεν πειράζει, να πρόσεχα. Να πρόσεχα, να κρατιόμουν, να τα έκανα μεγαλύτερος. Ε, να κάνω ένα καινούριο τώρα, λες. Και μετά μπορεί να τα παίρνει και ο γονιός τα λεφτά αυτά. Τα 60. Εδώ είναι ένα θέμα. Τέλος πάντων. Προσέξτε, είναι μέχρι στιγμή σωστό. Βγήκανε διάφοροι και λέει, μα πού να βρουν οι γονείς 100 και τα λοιπά. Μπορεί να βάλουν και 20. Α, να κόψουν το στοίχημα, να βάζουν για τα παιδιά τους. Θα μου πεις και το στοίχημα γιατί το παίζουμε. Για το μέλλον των παιδιών μας. Λέω τώρα, να κόψουν τον καφέ στο χέρι. Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Δεν είναι όλα τα μέτρα για όλους. Καλό είναι. Όσοι μπορούν να βάζουν 5 ευρώ το μήνα, 10 ευρώ το μήνα, 15, να βάζει και άλλα τόσα το κράτος, να τους μένουν κάτι, να μείνουν κάτι στα παιδιά, να πάρουν στα 18, να πάρουν μια μοτοσυκλέτα, μια μηχανή, ένα μοτοσακό, τα ναρκωτικά τους, ό,τι θέλει ο καθένας. Όμως μετά ήρθε ο Κυριάκος και έκανε τους υπολογισμούς και για κάποιο λόγο έβγαλε αυτό το νούμερο.
1: Σημαίνει ότι ένα παιδί το οποίο έχει γεννηθεί, ήδη θα γεννηθεί, σε 18 χρόνια, γιατί μέχρι τότε θέλω να τονίσω, το κεφάλαιο αυτό θα είναι κλειδωμένο. Εάν οι γονείς επιλέξουν να αποταμιεύουν 100 ευρώ το μήνα, θα βρεθεί στα 18 χρόνια με παραπάνω από 60.000 ευρώ ως βάση για να ξεκινήσει την ενήλικη ζωή του.
0: Χειροκροτάνε από κάτω. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ένας ρε με κομπιουτεράκι δεν βρέθηκε εκεί να κάνει τον υπολογισμό. Λοιπόν, να κάνουμε τον υπολογισμό πολύ γρήγορα και θα πούμε... 18 χρόνια, έτσι, 1200 επί 2, 2400, 1200 οι γονείς, 1200 τα οι φορολογούμενοι, το κράτος, 2400 επί 18 χρόνια ίσον 43200. Ναι, αλλά θα υπάρχει και τόκος, γιατί μετά τον ρώτησαν το Μητσοτάκη σε ερωτήσεις και είπε θα είναι 3-3,5% λέει, θα είναι το... ο τόκος, επειδή θα είναι κλειστό το δάνειο. Κάντε μου μια χάρη. Πηγαίνετε και βάλτε σε μια μηχανή αναζήτησης, σε μια μηχανή τεχνητής νοημοσύνης, γράψτε επιτόκιο προθεσμιακών καταθέσεων. Να δούμε, θα βγάλει κάτι που να πλησιάζει το 3%. Μην το κάνετε, το κάνω εγώ για σας. Όχι. Συριζαϊκά τα νούμερα που έδωσε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης στην τύχη. Σου λέει, βάλε 60.000 Στέφανε, βάλε πάνω από 60.000 Στέφανε, κύριε Στέφανε. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Προχειρότητα, στο πόδι και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης λέει, αφού όλοι στο πόδι είναι, εγώ τι κοροϊδο είμαι να κάτσω να δουλέψω, αφού έτσι κι αλλιώς 30% παίρνω με το καλημέρα. Στο πόδι κι εγώ, βέβαια πρόσφερε. Μειώσει το ρεύμα. Που θα γίνουν κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, δεν είναι. Κάποια στιγμή θα γίνουν. Θα υπάρχουν και κάποιες πιο σύντομες μειώσεις, πολύ σημαντικές, αυτές.
1: Το πρώτο το οποίο θα κάνουμε όμως είναι από τον Ιανουάριο θα περικόψουμε στο μισό τις χρεώσεις κοινωνικής ωφέλειας των λογαριασμών οίκο σε όλους τους οικιακούς λογαριασμούς ρεύματος. Δηλαδή σε περισσότερες από 6 εκατομμύρια παροχές.
0: Μπράβο! Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κυριάκο, με το που το ακούω αυτό, παιδιά. Λέω πω θα μειωθεί το ρεύμα. Πάω να δω πόσο πληρώνω οίκο. 1,5 ευρώ. 2 σε κανένα μεγάλο λογαριασμό μου. Θα το κόψεις το μισό, παιδιά. Από 2 ευρώ, 1. Μπράβο Κυριάκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Μπορεί αυτά τα δύο, δεν είναι τα παιδιά σε ηλικία, γιατί θα μπορούσε αυτά τα, το 1 ευρώ που θα γλιτώσω από τη μείωση στο 50% τον οίκο να τα βάλω, αλλά εν πάση περιπτώσει. Γιατί είπε συγκεκριμένα για τις οίκο, δεν είπε για τις άλλες χρεώσεις, τα άλλα αρχικά, τα διάφορα, τα πολλά. Έτμε αρωδεύονται μπουδαβουβουβουβουτου. Είπε συγκεκριμένα χρεώσεις οίκο και οι χρεώσεις οίκο είναι 1,5 ευρώ στα 120 περίπου. Και αφού μοίρασε, υποσχέθηκε πράγματα που λέμε ωραία ζωάρα θα ζήσουμε, μετά άρχισε την κανονική κωμωδία.
1: Το δεύτερο μεγάλο άλμα το οποίο καλούμαστε να κάνουμε είναι να χτίσουμε επιτέλους οριστικά και αμετάκλητα ένα κράτος κανόνων και όχι προσωπικών διαμεσολαβήσεων.
0: Καλό, καλό. Δεν γέρασε πολύ ο κόσμος, δεν το πιάσανε το αστείο. Δεν το πιάσανε το αστείο. Εδώ τον αντικαπνιστικό δεν μπορείτε να επιβάλλετε, θα φτιάξετε και κράτος κανόνων. Γιατί, Κυριάκο, οι κανόνες δεν είναι απλώς να τους γράψουμε σε ένα χαρτί και να πούμε «Α, τώρα έχουμε κράτος κανόνων». Πρέπει κάποιος να τους επιβάλλει, Κυριάκο μου. Και στην επιβολή των κανόνων έχουμε δει ότι, πώς να το πούμε, δεν είσαι και πάρα πολύ καλός. Εν τω μεταξύ ήταν και η εικόνα της... της ομιλίας του, εικόνα κράτους έτσι ψιλοδιαλυμένου. Ήταν, είναι μια ομιλία επίσημη, πιο σημαντική ομιλία ενός πρωθυπουργού μέσα στον χρόνο. Είναι η ομιλία στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κάθονται κάτω το κοινό, μιλάει ο πρωθυπουργός και ενδιάμεσα στο κοινό διάφοροι που δεν είχαν να κάτσουν και καθόσαν το όρθι. Σαν να έβλεπες ντέρμπι ελληνικού πρωταθλήματος 10 χρόνια πριν που τα σκαλάκια ήταν κατηλημένα από τους τζαμπατζίδες. Ρε εσείς, δεν μπορείτε να φτιάξετε μια εκδήλωση και να είναι σαν άνθρωποι να κάθονται όλοι κανονικά? Τι αρπακόλα είναι αυτή? Νόμιζα ότι θα έλεγα αρπακόλα μόνο στον Αλέξη μας, αλλά βλέπω ότι και ο Κυριάκος πλέον την αρπακόλα την έχει και σου λέει γιατί εγώ δεν μπορώ να είμαι αρπακολατζής. Σωστό, τώρα σου λέει και 7 χρόνια πρωθυπουργός. Εντάξει, τάνη, βαρέθηκα. Και οι από κάτω του αντιστοίχως, άμα βαριέται ο αρχηγός, βαριούνται και από κάτω. Οπότε θα σκέφτηκαν πώς θα το διοργανώσουμε. Άσε μωρέ, όποιος θέλει να μπει. Μα θα είναι όρθιοι, θα κάθονται, θα είναι γελίο. Δεν θα βλέπουν αυτοί που θα κάθουν. Δεν πειράζει μωρέ, βάλ τους έτσι κι αλλιώς, για την τηλεόραση είναι. Να φαίνεται μπούγιο ότι ο λαός θέλει να... Ρε, είναι εικόνα κράτους αυτοί οι σοβαροί, να μην μπορούν να βρούνε, να μοιράσουν ακριβείς προσκλήσεις όσα είναι τα καθίσματα να είναι και... Έλα μωρέ, βάλ τους τώρα, σιγά τι έγινε, ας ψηφίσουνε Τσίπρα. Μας φάει αυτό το ας ψηφίσουν οι Τσίπρα. Ψηφίσουν Ανδρουλάκη σου λέει. Εντάξει, τι έγινε, να πούμε πάλι πρώτοι θα είμαστε. Και έτσι έχει πιαστεί η μέση του κόκορα που τα έχει φορτωθεί όλα.

0: και ο Σαμαράς, πόπο, πόσο ενοχλεί, θα τα ακούσουμε μετά αυτό με το, με το, με το Τζαναμπέτη, με τον Τζαναμπέτη τον Αντώνη που δεν αντέχει, θέλει να τον σκοτώσει το Μητσοτάκη, ποιος ξέρει γιατί. Είναι, το έχει με, το, με, το, με την οικογένεια γενικά, έχει ένα πρόβλημα. Δεν προλαβαίνουμε τώρα στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής, γιατί τώρα πάμε σε διαφημίσεις, τις οποίες θα τις ξεκινήσω εγώ για να σας πω ότι οι αγώνες κολύμβησης υπάρχουν πολλοί. Ένας όμως ξεκινάει δίπλα σε ηφαίστειο. Κολυμπήστε από το ηφαίστειο της Σαντορίνης μέχρι το παλιό λιμάνι των Φυρών στο Σαντορίνη Experience 16 με 18 Οκτωβρίου. Δηλώστε συμμετοχή στο santoriniexperience.com με εκπτώσεις έως 50% σε μεταφορά και διαμονή. Και μιας και ανοίγουν σιγά σιγά οι σχολές, να πούμε καλή αρχή στους φοιτητές που ξεκινούν τώρα, αλλά και καλό πτυχίο σε όσους σπουδάζουν ήδη. Τα καλύτερα χρόνια είναι μάλλον αυτά. Αλλά θέλουν και πολλή ενέργεια για να πηγαίνετε στα μαθήματα, να διαβάζετε στις εξεταστικές, να κάνετε τις βόλτες σας και γενικά να είστε μέσα σε όλα, ρε παιδάκι μου. Γι' αυτό και η ΔΕΗ έφτιαξε το ΔΕΗ My Home for Students. Ένα προϊόν ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, το οποίο τα έχει όλα. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Δώρο καφές κάθε μέρα για έναν χρόνο από τα Coffee Island. Το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood. 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Και αυτά είναι μόνο η αρχή. Για περισσότερα, συντονιστείτε στο day.gr. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
1: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
2: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
3: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
4: star.fm.gr. Μάθετε τα πάντα μέσα από μία ηλεκτρονική διεύθυνση. star.fm.gr. Ό,τι συμβαίνει στα Γρεβένα, στην πολιτική, στην οικονομία, στον αθλητισμό, στην υγεία, στη διατροφή, την τεχνολογία, την οικονομία, τη γυναίκα. Είναι εδώ. star.fm.gr. Μπαίνεις εκεί και τα βλέπεις όλα.
5: Star FM 933. Ο πρώτος. Στη Δυτική Μακεδονία.
6: Κρεβάτι Elite, στρώμα Elite, μαξιλάρι Elite, ύπνος Elite, άνθρωποι Elite, εξυπηρέτηση Elite, τιμές Elite, προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
7: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620 28 100.

Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού λόγω τροχαίου ατυχήματος. Το πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη εξειδικεύει το οικονομικό επιτελείο. Κάθε ευρώ που ανακοινώνουμε είναι κοστολογημένο, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης και σημείωσε ότι το πακέτο αγγίζει σχεδόν κάθε κοινωνική και επαγγελματική ομάδα. Ιδιαίτερα επικριτικός είναι ο γερμανικός τύπος μετά τη ερωτική επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογές της Αξονία Άνχαλτ του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία με 43,8% και τη μεγάλη ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος του καγκελαρίου Μέρτς που περιορίστηκε στο 17,2%. Εδώ και χρόνια οι ομοσπονδιακοί καγκελάροι κρίνονται και από το κατά πόσον μπορούν να κρατήσουν την ακροδεξιά υπό έλεγχο. Ο Μέρτς δεν μπορεί να το κάνει, είναι προφανώς ο λάθος άνθρωπος για αυτή τη θέση, σχολίασε το Σπίγκελ. Δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων σχηματίστηκε σε βάρος 15χρονου στο Μισολόγγι. Κατηγορείται ότι το Σάββατο βράδυ τραυμάτισε με μαχαίρι στο χέρι συνομιλικό του. Δικογραφία σχηματίστηκε και εις βάρος των γονέων του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε δασική έκταση στο ελαιοχώρι Καβάλας. Σε εξέλιξη εδώ και μια εβδομάδα παραμένει φωτιά στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν χθες βράδυ στο Πόρτσμουθ στην Νότια Αγγλία, προσπαθώντας να εμποδίσουν τη μεταφορά μεταναστών που είχαν φτάσει μέσω του στενού της Μάνχης με ένα μικρό πλεούμενο. Στις 10 παρά 20 θα κλείνουν από σήμερα ως και την 5η σταθμή του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση του κοινού δρομολογείται προσωρινή λεωφοριακή γραμμή. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς σε θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, μια χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
6: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
7: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
8: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
7: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα. Όπα!
9: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της εικόνας.
10: Στους εντάξει λέμε ναι.
11: Η κερκυραία πια Μαντόνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζει. Κυριάκος Μητσοτάκης.
12: Στις πλάγκες και τα πάρτι λέμε ναι.
13: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
2: Ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 34 βαθμούς σε θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, μια χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
6: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
7: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
8: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
7: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα. Όπα!
9: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της εικόνας.
10: Στους εντάξει λέμε ναι.
11: Η κερκυραία πια Μαντόνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
12: Στις πλάγκες και τα πάρτι λέμε ναι.
13: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα.

0: όπως είναι ο πίνακας της Γιοκόντας.
1: Στους εντάξει λέμε ναι.
2: Η κερκυραία πια Μαντόνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Στις πλάγκες και τα πάρτι λέμε ναι.
3: Το Harvard έρχεται στην Ελλάδα. Το Yale έρχεται στην Ελλάδα.
1: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι στους Κυριλέ.
4: Στην εντυμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
5: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου, Ρούλα Βρετάκου, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Μια εβδομάδα έμεινε για τη μεγάλη συναυλία, τη μεγάλη φετινή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, 14 Σεπτεμβρίου στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Είναι αφιερωμένη φέτος στο Μάνο Λοΐζο. Τα εισιτήρια μπορείτε να τα πάρετε στην ticketmaster.gr και σε φυσικά σημεία εξυπηρέτησης που είναι στο Σύνταγμα, που βρίσκονται μάλλον στο Σύνταγμα, Μητροπόλεως 25, κάθε μέρα και τα Σαββατοκύριακα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ, και στο Κολονάκι Τσακάλοφ 14, πάλι από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ, καθημερινές και Σαββατοκύριακα. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων, για τη φροντίδα τους για ένα χρονικό διάστημα μετά από τις δεντροφυτεύσεις, αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Κωνσταντίνος Κάγκουα, και πάλι Κάγκουα εννοείται. Πιγκουίνος, όταν γίνεις κομμουνιστής ηγέτης, υποθέτω θα βρεις έναν τρόπο να επιβραβεύσεις αυτούς που ήταν στο ΒΑΡ χθες με τον ΠΑΟΚ, σωστά? Άσε ρε γατάκι, βρέχνουδο το γατάκι. Αυτό το δίνει πέναλτι μόνο ΠΑΟΚτζής. Ένα. Δεύτερον, το ΒΑΡ, αν έμπαινε στη διαδικασία να ελέγξει, θα έβλεπε το φάουλ που έχει γίνει στην αρχή της φάσης και δεν θα ασχολείται καν με το αν είναι πέναλτι, κάτι που έτσι κι αλλιώς δεν είναι πέναλτι. Είναι out, δύο απλώνουν τα ποδάρια τους και τη στέλνει out ο ΠΑΟΚτζής. Αφήστε τα ρε γατάκια, αφήστε τα, που δεν το αντέχετε αυτό το πράγμα. Είδατε τον Παναθηναϊκό ξαφνικά να παίζει μπαλάρα και σας έχουν κάνει τα μάτια 15 στροφές από τα νεύρα. Χώρια τις κίτρινες που δεν έδωσε στους παντζίδες, έπρεπε από το 20 να παίζουμε 9. Ο άλλος πήγε και κράτησε τον τερματοφύλακα, πήγε τον τερματοφύλακα και τον τράβηξε από το χέρι και ο άλλος είπε παίζεται. Άστε γατάκι, αυτό το παραμύθι δεν περνάει εδώ.

Ο Σούλης, οι δημοσιογράφοι απορούν για την άνοδο των δεξιών κομμάτων που αυτοί με τους λαθρομετανάστες που του καταλαβαίνουν μετανάστες και λοιπά λογικές πρόχνουν τους πολίτες προς Τραμπ και λοιπά σαξονία είναι. Λοιπόν, άκου να δεις Σούλη και να το ακούσει και εσύ και να ακούσουν και άλλοι που λένε αυτό που λένε το ίδιο παραμύθι. Οι περιοχές στις οποίες το AFD έχει τα μεγαλύτερα του ποσοστά ανάμεσα στην οποία και η περιοχή στην οποία νίκησε χτες είναι οι περιοχές με τους λιγότερους μετανάστες στη Γερμανία. Άρα μάλλον δεν είναι η μετανάστευση το πρόβλημα. Όχι πως η μετανάστευση δεν μπορεί να γίνει πρόβλημα. Συζητάμε τώρα για την άνοδο του AFD. Δεν φαίνεται να είναι η μετανάστευση, αλλιώς και εκεί που έχει περισσότερους μετανάστες θα έχει και περισσότερα μεγαλύτερα ποσοστά. Το αντίθετο συμβαίνει. Εκεί που έχει λιγότερους μετανάστες έχει μεγαλύτερα ποσοστά. Επίσης δεν είναι το θέμα της Walk Agenda που την ανακάλυψε και ο Αντώνης, ο Τζαναμπέτης του Walk Agenda και την πιπηλάει σαν καραμέλα συνέχεια. Walk Agenda με λεσβία, ηγέτη, με παντρεμένη με γυναίκα ασιατικής καταγωγής. Μάλλον δεν παίζει να είναι το πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Δεν έχω ιδέα. Πού να ξέρω εγώ τι είναι το πρόβλημα? Καταρχήν οι άνθρωποι είναι Γερμανοί. Θέλω να το σκεφτείτε αυτό. Είναι η χώρα της οποίας ο λαός, όχι πέντε αρχηγοί όπως

πουλάνε το παραμύθι διάφοροι που ο λαός δεν φταίει και οι λαοί κτλ. Ο λαός μέσα σε ένα, εξαιτίας του εθνικιστικού του παραλυρήματος και της παράδοσης του εθνικιστικό του παραλήρημα, στήχησε στον πλανήτη 80 εκατομμύρια νεκρούς και μια ανεπανάληπτη και ανυπολόγιστη οικονομική και κοινωνική καταστροφή στον πλανήτη. Η δε χώρα τους ισοπεδώθηκε, τελείως, έγινε ίσωμα. Και αυτοί οι ίδιοι ψηφίζουν ξανά ακροδεξιούς. Μπορεί να υπάρχει κάτι σκοτεινό, κάτι λάθος μέσα στη γερμανική κουλτούρα και τη γερμανική σκέψη. Αν κάτι υπάρχει, υπάρχει μία συσχέτιση των αποτελεσμάτων με κάτι, αυτό είναι ότι το AfD έχει τα υψηλότερα ποσοστά του στα εδάφη της πρώην Ανατολικής Γερμανίας, εκεί που οι άνθρωποι γαλουχήθηκαν με ολοκληρωτισμό. Οπότε σου λέει, άμα αισθάνονται λίγο ζορισμένοι, δεν πάνε καλά τα οικονομικά, βλέπω τους άλλους πάνε καλύτερα, γιατί όχι εγώ, που είμαι έτσι, που είμαι αλλιώς. Και είναι αυτοί, είναι φιλορώσοι, α, και εμείς έτσι μεγαλώσαμε. Οπότε πιο πιθανό να έχει κάποια σχέση η αγάπη για τον Πούτιν, που και πάλι λέω δεν έχω ιδέα, παρά το μεταναστευτικό και η walk agenda.

Ο Πασόκ, μόνο εγώ που άνοιξα το λογαριασμό στο παιδί, αλλά το παιδί τώρα είναι 10, δηλαδή δεν θα μπορεί να υποφελεί. Όχι, να, να αργούσες να το κάνεις. Κι εγώ, να αργούσες να το κάνεις. Τώρα του ήρθε του Κυριάκου αυτό, αυτή η ιδέα. Μου γράφετε διάφοροι για αυτό το που είπε, τα νούμερα που έδωσε ο Κυριάκος που ήταν σιριζαϊκά, στην τύχη δηλαδή φαίνεται να είναι, και μου γράφουν, ας πούμε θα βάλω ένα, προφανώς αναφέρεται, λέει ο Αριστίδης, σε επενδυτικό σχήμα που μπορεί να αποδώσει σε βάθος 18 ετίας 3 με 3,5%, όπως είναι πολλά αποτεμιαυτικά επενδυτικά προγράμματα που υπάρχουν στην αγορά. Ένας άλλος μου λέει, ο Βασίλης από τη Σαντορίνη, βγαίνουν με μια μέση απόδοση ενός συντηρητικού αμοιβαίου κεφαλαίου, βρε κάγκουα. Απλά τα τσακάλια που του το έγραψαν ξέχασαν να το αναφέρουν. Πώς κάνεις έτσι, πρώτη φορά είναι? Θα ρωτήσω. Αυτό το συντηρητικό αμοιβαίο κεφάλαιο είναι από αυτά που λέει στις διαφημίσεις του, οι προηγούμενες αποδόσεις δεν εξασφαλίζουν τις μελλοντικές. Είναι τέτοιο αυτό που θέλει να κάνει? Ρε, εδώ δεν μιλάμε αν είναι το μέτρο, καλό είναι να βέβαια, και άμα κάνει και 50.000 να είναι, καλό είναι. Μιλάμε για το αρπακόλα, ότι είναι και στη Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης αρπακόλα, έχει αρχίσει την αρπακόλα. Σου λέει, φέρε εδώ να τάξω. Ούτε πώς, γιατί, το οποίο, φέρε το εδώ, θα το τάξω. Ό,τι να είναι, πόσο είναι, 60, θα πω 60.000 και πάνω, για να γουστάρουν ακόμα περισσότερο. Αυτό είναι μεγαλύτερο πρόβλημα από το αν αυτά που εξήγηλε είναι σωστά ή λάθος. Είναι αυτό που λέμε, ότι είναι τραγικό για μια χώρα να έχει αυτή την αντιπολίτευση, διότι κάνει την κυβέρνηση πολύ σωστά. Και εγώ στη δουλειά μου, άμα δεν υπήρχε κανένας ανταγωνισμός, θα έλεγα, θα δουλεύω 3 φορές, 2 φορές την εβδομάδα, στην υπόλοιπες θα παίζω επαναλήψεις. Σιγά, έτσι, αυτό έχουν πάθει στην κυβέρνηση. Μόνο που, όπως ξαναλέω, όσοι βλέπουμε μπάλα, ξέρουμε πολύ καλά ότι κάπως έτσι έρχονται οι μεγάλες φαλιάρες. Από το εντάξει, τους έχουμε μωρέ, σιγά τι έγιναν. Γιώργο, αυτό με το 1/3 του λαού που ψήφισε Χίτλερ έχει ενδιαφέρον. Η αποδοχή που είχε ο Αδόλφος μετά τις πρώτες του επιτυχίες, αυτές στην Αυστρία και στην Τσεχοσλοβακία, ήταν τεράστια. Η συντριπτική πλειονότητα των Γερμανών βαρούσε παλαμάκια και γούσταρε. Κατά τα άλλα, έχεις δίκιο ότι το ψήφισαν σε καιρούς πολύ χειρότερης από τη δική μας κρίση, αλλά οι κακομαθημένοι κάτοικοι της Δύσης δεν έχουν, πώς να λέμε, αισθάνονται ότι είναι χειρότερα από ποτέ. Δεν έχουν διδαχτεί ιστορία, είναι απορροφημένοι απολύτως από τον εαυτό τους, είναι και κακομαθημένοι σε όλο το Δύση, όχι μόνο στην Ελλάδα, και αισθάνονται ότι δικαιούνται τα πάντα έτσι απλά και μόνο επειδή υπάρχουν. Πράγμα που θα ήταν πολύ ωραίο να συνέβαινε, αλλά

Επίσης να πούμε και ένα άλλο παράγοντα, ότι μπορεί να ψηφίζουν και Τούρκοι. Οι Τούρκοι στη Γερμανία είναι πολλοί. Και πια δεν είναι αυτό που λέμε μετανάστες, με την έννοια του μετανάστη από την Αφρική, από, την, από το Σουδάν ή από το Ιράν ή δεν ξέρω και εγώ από αλλού. Είναι δεύτερη και τρίτη γενιά. Είναι Γερμανοί κανονικοί και ψηφίζουν ακροδεξιά.

0: Ο Μανώλης. Για το Μπαλάρα θα παίξετε και με 11 αντιπάλους ή μόνο με 10? Μπαλάρα παίζαμε και με 11 όταν ήταν αυτή. Και επειδή παίζαμε μπαλάρα, μείνανε με 10. Όσο για το πέναλτι πεναλτάρα, από έναν ουδέτερο σας συχαίνομαι εξίσου. Και εμείς συχαινόμαστε, Μανώλη μου, τότε. Σάλτα και. Αφού μας συχαίνεσαι, λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε στον κακό άνθρωπο, τον Τζαναμπέτη, τον Αντώνη τον Σαμαρά, ο οποίος ακούγοντας τον Μητσοτάκη, ακούστε τι βγήκε και είπε σε ένα κάπως αστείο βίντεο, το οποίο δεν έχουν βάλει σωστά την κάμερα και είναι αυτός από τη μέση και από πάνω είναι η βιβλιοθήκη του. Τέλος πάντων, αφού θες να κάνεις κόμμα, βρε καημένε, βρες και έναν άνθρωπο να σου στείλει την κάμερα σωστά, που έχεις και σαν τον άλλο του Πασόκ, τον Τζουκαλά. Αλλά ας ακούσουμε, γιατί αυτά που είπε είναι πολύ σημαντικά.
1: Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke agenda, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλλιέων, της καταστροφής της εστίασης, της εξωτερικής πολιτικής του κατευνασμού και των υποκλήσεων, των δεκάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών που πήραν άσυλο, και βέβαια του ΟΠΕΚΕΠΕ, του ΦΡΑΠΕ και του ΧΑΣΑΠΗ, των ΤΕΜΠΟΝ και των υποκλοπών. When you wake
0: up, cobwebs on your... Με αυτόν το Μητσοτάκη, σε αυτό το κόμμα αυτού του αρχηγού, ο Σαμαράς ήταν βουλευτής για χρόνια και έδινε ψήφο εμπιστοσύνης. Οπότε είναι συνυπεύθυνος για όλα αυτά. Αν ισχύουν όλα αυτά, ο Σαμαράς είναι απολύτως, είναι ο συνένοχος όλων αυτών των πραγμάτων. Όσο για τη woke agenda, τώρα... Δεν υπάρχει woke agenda στην Ελλάδα, παιδιά, έτσι. Αυτά τις woke agenda που τα έχουν πει του Κυραντώνη, δεν τα καταλαβαίνει και ο ίδιος πολύ καλά. Τα φαντασιώνονται αυτοί που βλέπουν πολύ ειδήσεις από την Αμερική, από το Ηνωμένο Βασίλειο, μπαίνουν σε λογαριασμό στο Twitter και στο Facebook Αμερικάνικους και Βρετανικούς και βλέπουν αυτό και νομίζουν ότι συμβαίνει παντού. Όχι, εκεί πραγματικά έχουν πρόβλημα. Εκεί έχουν πρόβλημα τρέλας κανονικής. Εκεί μιλάμε για διαταραχή κανονική. Εδώ ευτυχώς τέτοιες ανοησίες δεν έχουμε. Οπότε το να προσπαθεί ο κ. Αντώνης να αποκτήσει πολιτική υπόσταση κατασκευάζοντας με μια πνευμανοητική κατασκευή που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, είναι πολύ ωραίο και ελπίζω να το συνεχίσει. Και ελπίζω και αυτός να αποκτήσει ένα όραμα.
2: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
3: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
4: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
0: Πολύ όραμα, πολύ πιο ωραίο από το αν κάθεσαι να δουλεύεις, δεν είναι καλύτερο να έχεις όραμα? Αν κάθεσαι να σχεδιάζεις, να υπολογίζεις, να κάνεις σωστά τις πράξεις, τις προθέσεις, να μπορείς να εξηγήσεις κανονικά γιατί λες αυτό και όχι το άλλο. Πάλε εκεί πέρα όραμα και ας μην κάτι στο πει, το όραμά μου, τι να κάνουμε. Αυτό είναι το όραμα. Δεν είναι το όραμα, είναι ποίηση, δεν είναι. Δημήτρης Κολιομιγάλης.
5: Και εγώ θα σας μεταφέρω το όραμά μου.
0: Όχι, αυτό είναι το πρόβλημα.
5: Έτσι. Μια πρωτεύουσα άνευ κίνησης, άνευ κυκλοφορίας, άνευ προβλημάτων εννοώ. Έτσι. Πάμε στα βόρεια.
0: Θα ξεκινήσουν τα σχολεία, μην φοβάστε.
5: Θα ξεκινήσουν. Πάμε στα βόρεια. Η άνοδος της Κηφισίας στην Κηφισιά έχει καθυστέρηση. Η Νέα Ερυθρέα ομοίως. Ο κεντρικός δρόμος, έτσι, η Βενιζέλου, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κηφισίας στην Ερυθρέα. Στα έργα της Αττικής Οδού και σήμερα συνεχίζονται οι καθυστερήσεις, όπως ακριβώς και τις προηγούμενες ημέρες. Τα έργα της Αττικής Οδού, για όσους και όσες δεν ξέρουν, βγαίνοντας από την Αττική Οδό προς Λαμία. Εκεί προσπαθούν να δώσουν άλλη μια λωρίδα επιτέλους κυκλοφορίας στον κόσμο. Και από εκεί και πέρα, στο κέντρο της Αθήνας, προσέξτε λίγο τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και λίγο παραπάνω τη Σταδίου. That's all.
0: Ο Γιάννης μου γράφει πολύ σωστά και οι Έλληνες ήταν ενθουσιασμένοι όταν ο στρατός προελάβνανε προς την Άγκυρα. Γιατί ήταν οι καλύτεροι Έλληνες, με πιο πολύ μυαλό.

0: Διαφημίσεις και μετά και πάλι μαζί.
1: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
2: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
3: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
4: Ανώτερες

Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να μάθουμε για την Παγκόσμια Τράπεζα Δεδομένων, τη οποία την ύπαρξη αποκάλυψε ο σύντροφος Νηφούδης, ο οποίος ναι, ξαναχτύπησε. Θα δούμε. Αν δεν προλάβουμε σήμερα, αύριο, θέλω οπωσδήποτε να διαβάσω αυτό που μου έγραψε η Ρένα. Καλημέρα Μάνου, αφού κρίνεις την προχειρότητα του Κούλη, τη δική σας που αφήσατε ανοιχτό το κινητό on air. Να πούμε πρώτα απ' όλα, Ρένα μου, ότι εγώ δεν το αφήνω το κινητό μου on air ανοιχτό από προχειρότητα. Θέλω να ξέρω αν με πάρει κανένας τηλέφωνο. Να είναι, δεν το ξέρα. Έχω και μαστόρου σπίτι, έχω σοβαρά πράγματα να ασχοληθώ. Πρώτον, δεν είναι προχειρότητα, είναι εσκεμμένα γίνεται, έτσι. Αφήνω το κινητό μου ανοιχτό. Δεύτερον, χαίρομαι πάρα πολύ που αντιλαμβάνεσαι την εκπομπή και το χτύπημα του τηλεφώνου. Το αντιλαμβάνεσαι ως ίδια σημασία με τη διακυβέρνηση μιας χώρας. Εντάξει, βέβαια, εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό. Δεν λέω, ωραία εκπομπή αυτή, καλή, αλλά πιο σημαντική και από τη χώρα ή το ίδιο. Ρένα, μαζί σου, το ίδιο. Αλλά το τηλέφωνο το έχω ανοιχτό. Μπορεί να μην πάρει κανείς.

0: έχουν στείλει πολλά μηνύματα. Ευχαριστώ. Κάποιος μου στέλνει και δεν το βρίσκω τώρα. Δεν έχουμε υπολογίσει αυτά τα 60.000 που τάζει σε 18 χρόνια ο Μητσοτάκης και τον πληθωρισμό. Στο τι αξία θα έχουν αυτά τα 60.000. Εν πάση περιπτώσει. Άστο να πάει. Αφήστε, παιδιά. Είπαμε. Κατεβαίνουν κάτω, κατεβαίνει και ο Κυριάκος. Λέει: ποιοι είναι αυτοί? Αντίπαλοι μου, εντάξει, θα πάω περπατώντας. Τέλος πάντων. Μπορεί να βαρέσει και ο άνθρωπος, έτσι. Διότι θα είναι βαρετό τώρα. Είναι. Μπορεί να μην θέλει άλλο. Έλα τώρα, πες μου κάτι να τάξω να τελειώνουμε. Λοιπόν, Λαζαρίδης. Ναι, δεν υπάρχει σκάνδαλο ο ΠΚΠ, ο μακάριος Λαζαρίδης. Ο Λαζαρίδης που αγαπήσαμε, συμβαίνει το τραγικό δυστύχημα στην. Το δυστύχημα, να πούμε όλα τα δυστύχημα, τραγικά είναι. Δεν πάει κανένα κωμικό. Το δυστύχημα στην Τανάγρα και γράφει. Ανάρτηση μακάριου Λαζαρίδη. Δεν θα κάνω τίποτα, θα σας διαβάσω όπως τη λέει. Χωρίς διακοπή, χωρίς τίποτα. Απέραντη θλίψη για τον τραγικό θάνατο των δύο πιλότων της πολεμικής μας αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επίδειξης στην Τανάγρα. Δύο αξιωματικοί μας έπεσαν στο καθήκον τόσο άδικα και πρόωρα, υπηρετώντας με αυταπάρνηση την πατρίδα. Η Ελλάδα πενθεί. Τα ειλικρινά μου συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους τους. Ιστερόγραφο. Η τραγωδία αυτή δεν θα μου επιτρέψει, επιστρέφοντας από τα εγκαίνια της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, να παραβρεθώ στο πανηγύρι της 16ης γιορτής Γίδας που διοργανώνει ο τοπικός πολιτιστικός σύλλογος Μέγας Αλέξανδρος. Εγώ δεν έχω τίποτα, απλώς διάβασα. Άμα μην νομίζετε ότι το έβγαλα από το μυαλό μου, πρώτα απ' όλα να σας πω σας ευχαριστώ που νομίζετε ότι μπορώ να φτιάξω τόσο καλή σάτυρα. Τόσο καλή σάτυρα είμαι καλός, μ' αρέσω, αλλά τόσο πολύ δεν μπορώ, τέτοιο πράγμα δεν μπορώ να φτιάξω. Σας προσκαλώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής μου, στο Twitter, στο Facebook, να έρθετε, να μπείτε μέσα και να δείτε κανονικά την ανάρτηση του μακάριου Λαζαρίδη σε όλο της το μεγαλείο. Now you're gonna miss me. Δεν προλαβαίνουμε Νιφούδη. Βάλε μου σε παρακαλώ μόνο τα δύο. Νιφούδης παγκόσμια βάση δεδομένων, ένα και δύο. Και μετά τα υπόλοιπα με αυτό το τις εξαγγελίες του Αλέξη μας θα τις ακούσουμε αύριο. Αλλά και τον Νιφούδη ξανά αύριο εννοείται. Αλλά λίγο Νιφούδη τώρα παρακαλώ.
1: Καταλαβαίνω και από αυτά που λέτε ότι αυτό το 1% δεν ξέρετε ποιο είναι, δεν ξέρετε τι λεφτά έχει, άρα δεν ξέρετε και τι θα βγάλετε τη φορολογία. Μπορεί να βγάλετε ένα ευρώ, μπορεί να βγάλετε ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Δεν έχετε ιδέα.
2: Θα σας πω, ναι, πολύ πολύ καλά τα λέτε, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς, γιατί η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει αυτόν τον πλούτο στα 200 δις. Οπότε εκ των πραγμάτων υπάρχουν συγκεκριμένα νούμερα. Δεν φανταζόμαστε και.
3: Και πού είναι καταγεγραμμένα, είπατε αυτά?
2: Στην παγκόσμια βάση δεδομένων.
0: Στην παγκόσμια βάση δεδομένων και εντάξει κάποιοι δεν το ξέρετε, η παγκόσμια βάση δεδομένων είναι όργανο της παγκόσμιας διακυβέρνησης, παιδιά. Έχουμε ακούσει σχετικά ηχητικά, έτσι, η οποία αποτελείται η παγκόσμια διακυβέρνηση από 7 σύμβολα του ήλιου, τα περίφημα 7 solarium. Και δεν είναι νομίζω καθόλου για γέλια. Να ευχαριστήσουμε τον σύντροφο Νιφούδη που μας ενημέρωσε για την παγκόσμια βάση δεδομένων και να τελειώσουμε. Ελπίζω, εγώ τουλάχιστον τελείωσα, ελπίζω να τελειώσατε και εσείς. Αν δεν τελειώσατε, και αύριο μέρα είναι, καλό μεσημέρι.
4: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
5: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
6: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
7: Star FM. Σύγχρονη δόμηση.
8: Πλήρης ανακαίνιση.
7: Άψογα υλικά.
8: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
7: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής. Πλακίδια. Οικοδομικά υλικά. Ηλεκτρικά εργαλεία. Μηχανήματα. Υδραυλικά. Γυψοσανίδες. Μονωτικά υλικά. Σωλήνας παντός τύπου. Σίδερα μορφής.
8: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
7: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
8: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
7: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
8: Και όλα γίνονται εύκολα.
9: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθου Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
11: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
12: Central.
13: Central.
12: Central.
13: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
14: La gente está muy loca.
13: Και το πρωί και το βράδυ.
14: All day. All night.
13: Central και
15: φύγαμε.
14: All day. All night. All night. All night.
13: Central στη Γαλατινή.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, επωφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
1: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
2: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
3: Sky 100,3.
4: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στο Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Το πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εξειδικεύει αυτή την ώρα το οικονομικό επιτελείο. Κάθε ευρώ που ανακοινώνουμε είναι κοστολογημένο, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης και σημείωσε ότι το πακέτο αγγίζει σχεδόν κάθε κοινωνική και επαγγελματική ομάδα. Όπως δήλωσε ο Υπουργός, τους βασικούς οικονομικούς στόχους της περίοδου 2027-2030 είναι ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης να αυξηθεί από 1.516 ευρώ το 2025 σε πάνω από 1.700 ευρώ στο 2028 και πάνω από 1.800 ευρώ στο 2030. Οι κυριότερες νέες παρεμβάσεις αφορούν επίσης το μηδενισμό του φορολογικού συντελεστίου στα 20.000 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και τους τρίτεκνους σε συνέχεια της φορολογικής μεταρρύθμισης του 2026, τη μόνιμη αύξηση της ενίσχυσης του Νοεμβρίου σε συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες από τα 300 σε 400 ευρώ καθαρά και τη διεύρυνση της ενίσχυσης στο σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών από τον Νοέμβριο φέτος, τη θέσπιση επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά στους δημοσίους υπαλλήλους από το 2027 και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5% από τον Απρίλιο του 2027 για τον ιδιωτικό τομέα. Ιδιαίτερα επικριτικός είναι ο γερμανικός τύπος μετά τη σαρωτική επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογές της Αξονία Ανκάλτ του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία με 43,8% και τη μεγάλη ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος του καγκελαρίου Μέρτς που περιορίστηκε στο 17,2%. Ο Μέρτς πρέπει να σταματήσει να κοροϊδεύει τον εαυτό του, αναφέρει η εφημερίδα Handelsblatt και προσθέτει, αν και το όνομα του Μέρτς δεν βρισκόταν στο ψηφοδέλτιο, η βαριά ήττα του Πρωθυπουργού του κρατηδίου είναι και δική του ήττα και πάνω απ' όλα αποτελεί καταδίκη της πολιτικής του Βερολίνου. Άλλη μια απόπειρα δολιοφθοράς στο ενεργειακό δίκτυο της Γερμανίας, ερευνά η αστυνομία. Στο Βερολίνο, υποσταθμός ηλεκτρικής ενέργειας υπέστη μικρές ζημιές όταν ξέσπασε πυρκαγιά. Δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων σχηματίστηκε σε βάρος 15χρονου στο Μεσολόγγι. Κατηγορείται ότι το Σάββατο το βράδυ τραυμάτισε με μαχαίρι στο χέρι συνομιλικό του. Δικογραφία σχηματίστηκε και εις βάρος των γονέων του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Νέα τηλεφωνική απάτη καταγράφεται στη χώρα μας, αυτή τη φορά σε χωριό της Ηλίας, με θύμα μία 87χρονη. Η ηλικιωμένη δέχθηκε τηλεφώνημα από μία νεαρή γυναίκα, η οποία χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα μία δίθεν οφειλή προς την εφορία, την έπεισε ότι πρέπει να καταβάλει χρήματα. Η 87χρονη, ακολουθώντας τις οδηγίες της άγνωστης, παρέδωσε στους απατεώνες 11.000 ευρώ. Άμεσα οριοθετήθηκαν πυρκαγιές που ξέσπασαν νωρίτερα σήμερα σε δασικές εκτάσεις στην περιοχή Κοφή Μαγνησίας και στο Μουρίκι Αχαΐας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα το πρωί σε δασική έκταση στο Λεωχώρι Καβάλας. Σε εξέλιξη εδώ και μία εβδομάδα παραμένει φωτιά στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τρεις σταθμούς του μετρό. Από σήμερα ως και την Πέμπτη, σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση του κοινού δρομολογείται προσωρινή λεωφοριακή γραμμή, η οποία θα περνά από τους κλειστούς σταθμούς. Πρωτοφανείς εικόνες καταγράφηκαν χθες βράδυ στο Portsmouth στην Νότια Αγγλία. Εκατοντάδες διαδηλωτές προσπάθησαν να εμποδίσουν τη μεταφορά με λεωφορεία 140 μεταναστών που είχαν φτάσει μέσω του στενού της μάχης με ένα μικρό πλεούμενο. Εκπρόσωπος του Βρετανικού Υπουργείου Εσωτερικών καταδίκασε την εκφοβιστική και βάναυση συμπεριφορά των διαδηλωτών όπως τη χαρακτήρισε. Στη Γαλλία η παραγωγή ίνου θα είναι φέτος από τις χαμηλότερες των τελευταίων 30 ετών λόγω του καύσωνα. Το Υπουργείο Γεωργίας της Γαλλίας χαρακτήρισε το 2026 ως μία από τις χειρότερες χρονιές για την ινοπαραγωγή, η οποία θα είναι 6% χαμηλότερη σε σχέση με πέρυσι και 17% χαμηλότερη από το μέσο όρο της τελευταίας τετραετίας.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
8: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
9: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6, Μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα αναμένεται ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα δυτικά, υπηρετικά για τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 Μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα υπηρετικά έως 33 με 36 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός και μόνο το απόγευμα στα ορεινά κυρίως της Πελοποννήσου ίσως σημειωθούν λίγες μπόρες. Οι βοριάδες στο Αιγαίο την ημέρα τοπικά έως 7 μποφόρ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα δυτικά βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι την Τετάρτη στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Την Πέμπτη θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
10: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Χρήστος Κούτρας, Νότης Παπαδόπουλος και Γιάννης Τζούνος.

0: Ο Νότης με τον Γιαννάκο εδώ το έχουν ρίξει έξω σήμερα. Έχουν βάλει Παβαρότη, Μπράιαν Άνταμς, πανηγυρίζουν για τα μέτρα Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.
1: Και την παρουσία. Παρουσία.
2: Πάμε να συγκρίνουμε τον Μπράιαν Άνταμς με τον Παβαρότη. Ναι. Να δούμε ποιος είναι καλύτερος. Γιατί είναι ο Μπράιαν Άνταμς ήταν ο Μητσοτάκης, ο Παβαρότη είναι ο Ανδρουλάκης.
1: Όχι ανάποδα.
0: Άρα εσύ λες ότι ο Ανδρουλάκης είναι ο Παβαρότη.
2: Όχι, επειδή έπαιξε πρώτο ο Μητσοτάκης, άρα ο Μπράιαν Άνταμς στο τραγούδι, ναι. Ο Παβαρότη θα παίξει την άλλη Κυριακή. Ναι. Πολύ καλό ήταν ο Μητσοτάκης, αλλά.
0: Τι είπες?
2: Ήταν καλό.
1: Στην ομιλία, στη συνέντευξη και σε όλα.
2: Αλλά όπως λέει εδώ ο Κώστας Πανός, αγρότης δεν είμαι. Δημόσιος υπάλληλος.
0: Έχεις μικρόφωνο. Μπορείς να το πάρεις λίγο. Ναι. Όπως την καταγγελία που έκανες, αυτό που λέγαμε πριν, μπορείς να μας το πεις στον αέρα.
2: Κύριε Κώστα, δεν έχω.
1: Λοιπόν, Κώστα, πώς τα είδες τα μέτρα,
2: μέτρα για ηχολήπτες έχει, λέει.
3: Δεν έχει. Ναι. Δημόσιο υπάλληλο δεν είμαι. Αγρότη δεν είμαι. Συνταξιούχο δεν είμαι. Παιδιά δεν έχω. Δεν με πιάνει κάτι.
2: Πολύ σωστά.
1: Μήπως σε πιάσει αυτή την εβδομάδα ο Ανδρουλάκης.
3: Να ακούσω.
1: Να ακούσεις.
0: Α, συγγνώμη.
3: Τι έχει να προσφέρει.
0: Το σπίτι μου 3-4 πιο βγάζουν τώρα.
3: Αυτό είμαι καλυμμένος, δεν χρειάζεται.
0: Α, έχει σπιτάκι. Άρα τι, έχει φροντίσει το κράτος.
1: Έγινε κάτι όμως από όλα αυτά.
3: Φρόντισε το κράτος.
0: Α, λέω. Πότε αποκτήθηκε το σπίτι της οικογένειας?
3: Καιρό, πολύ καιρό. Πατρικό.
0: Επί Πασόκ.
3: Μπράβο.
0: Έτσι, μπράβο, να τα καταλάβει.
1: Μήπω σου δώσει άλλο ένα ο Ανδρουλάκης.
0: Επίσης, δεν θέλει, ρε.
2: Επίσης, παιδιά, το σημείτι
1: μπορεί να κάνει παιδιά.
2: Έχουμε 85% ιδιοκατοίκηση.
0: Ναι.
2: Το θυμάσαι?
0: Ναι.
1: Ο Σημίτης το λέγει αυτό.
2: Σημίτης. Τώρα πόσο έχουμε?
1: Πιο κάτω είναι το ποσοστό.
2: 70.
1: Ναι.
2: Με τα μνημόνια χάσαμε 15% ιδιοκτησία.
0: Δεν είναι μόνο με τα μνημόνια.
2: Με τα μνημόνια καταγγελία. Με την κρίση.
0: Προσπαθώ, την έχω χάσει. Έχει βγει μια καθηγήτρια, πάρα πολύ σοβαρή γυναίκα, στο φόρουμ των Δελφών.
2: Ναι.
0: Και εξηγούσε ότι όλο αυτό δεν έχει γίνει ούτε μόνο με τα μνημόνια. Είναι σημαντικό. Έχει αυξηθεί το προσδόκιμο ζωής. Άρα τα παιδιά παίρνουν αργότερα τα σπίτια.
1: Ναι, σωστό, πολύ σωστό.
0: Έχουν εμφανιστεί για τους ξένους. Ήμουνα σε μια συγκέντρωση τέλος πάντων χθες, ένα τραπέζι. Που ένας που ασχολείται με αυτά τα θέματα μας εξηγούσε πόσο φθηνοί είμαστε για τους ξένους. Ακούνε το 10.000 ευρώ στη Γλυφάδα και βάζουν τα γέλια. Μας έλεγε το παράδειγμα μιας κυρίας η οποία αγόρασε στην Κυψέλη. Και λένε, μα καλά στην Κυψέλη. Και λέει, Αυστριακή, η οποία έλεγε, είναι δυνατόν, είμαι 20 λεπτά από τη θάλασσα.
2: Σωστό.
0: Και πλήρωσα το σπίτι 2.000 ευρώ το μέτρο.
2: Παραθαλάσσια η Κυψέλη.
0: Για την Αυστριακή είναι παραθαλάσσια η Κυψέλη. Ναι.
2: Καλά. Άμα μένεις στη Φραγκφούρτη, προφανώς.
0: Τέλος πάντων, πώς τα είδατε, ρε παιδιά, τα μέτρα?
1: Κοίταξε, τηρουμένων των αναλογιών.
2: Έδωσε κάτι σε κάτι.
1: Λοιπόν, έδωσε κάποια πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο τρίμηνο είχε καλλιεργηθεί περισσότερες προσδοκίες.
0: Από τους
1: Τζούνους και άλλους. Κυρίως από
2: τους επαγγελματίες. Πολλά.
1: Επιχειρήσεις, κάποιες επαγγελματικές ομάδες. Στο στεγαστικό που είπες, μια έκπληξη που θυμάσαι που λέγαμε ότι έχει να κάνει με πολύτεκνους ή με άνθρωπους που έχουν ανάγκη και έχει να κάνει με τα σπίτια. Ούτε αυτά επιβεβαιώθηκαν. Δηλαδή, είχαν καλλιεργηθεί πολύ μεγαλύτερες προσδοκίες, δηλαδή ότι το πακέτο θα ήταν μεγαλύτερο. Και δεν ήταν. Ο ίδιος ο Μητσοτάκης όμως, για να το κλείσω εδώ, είπε ότι σε όσους έλεγαν αυτά, να πω ένα πράγμα. Τόσα μπορώ, τόσα δίνω.
2: Όχι μόνο. Και έδωσε τα διπλάσια από ό,τι είπε ότι μπορούσε. Θυμάμαι ότι όταν του είχε πει ο Ανδρουλάκης, δώσε εκείνο, λέει, αυτό στοιχίζει ένα δις. Και εγώ ένα δις θα δώσω. Ναι. Όλο και όλο. Mm-hmm. Δεν μπορώ να το δώσω, ας πούμε, στη 13η σύνταξη.
1: 13η σύνταξη. 13η.
2: Έδωσε 2,2.
1: Και τα λοιπά. Ναι. Θα περιμένουμε να δούμε.
2: Κάποια πράγματα όμως είναι. Εντάξει, δηλαδή ο Κουμπαράς είναι ωραίο, έξυπνο σαν μέτρο. Αλλά.
0: Ο Κουμπαράς για μένα είναι πάρα πολύ ωραίο.
2: Ναι, είναι ωραίο μέτρο.
0: Αλλά εγώ θα ήθελα να έχω και εγώ τη δυνατότητα να το κάνω.
2: Εσύ μπορεί να έχει. Τώρα.
1: Όχι, να κάνω λίγο. Όχι, να κάνω. Εμείς δεν μπορεί, δεν έχουμε.
0: Στο παιδί μου εννοώ.
2: Ναι.
0: Κοίταξε. Την άκουσα αυτή την κριτική. Ότι δεν έχουμε να αποταμιεύουμε.
1: 120 ευρώ.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνει για τα παιδιά που έχουν οι γονείς του εισφύγονται. Να το κάνουν.
2: Είναι δύσκολο όμως.
0: Είναι δύσκολο.
1: Ναι, αλλά να υπάρχει
2: όμως. Πριν
1: να
2: από τον προηγούμενο μήνα είχαμε δημοσιεύσει ένα πίνακα της Τράπεζας της Ελλάδος, την Καθημερινή, που έλεγε ότι το 72% των πολιτών 72% των πολιτών έχουν στην τράπεζα λιγότερο από ένα χιλιάρικο.
0: Ναι, ναι, εννοείται.
2: Όταν λοιπόν έχει στην τράπεζα λιγότερο από ένα χιλιάρικο,
0: ναι,
2: πώς θα
0: πει. Η διαφορά είναι ότι για το παιδί μας οι άνθρωποι, ακόμη και όταν δεν έχουν.
2: Θα βάλουν το πεντάρικο.
0: Με κάποιο τρόπο
2: θα
0: βάλεις 20 ευρώ.
2: Έτσι, συμφωνώ,
0: και θα σου βάλει 20 το κράτος.
2: Ναι.
0: Εγώ θα ήθελα που η κόρη
2: κάτι
0: μου.
2: Κάτι λοιπόν θα μαζέψουν.
0: Ναι, εγώ θα ήθελα που η κόρη μου είναι 9 ετών τώρα, θα ήθελα να μπορώ και εγώ τη δυνατότητα, ναι, να το κάνω.
2: Νομίζω θα το κάνει.
0: Αν το κάνει, εγώ θα συμμετάσχω. Πώς το λένε, με 40 ευρώ το μήνα. Τόσα μπορώ να διαθέσω, ρε παιδί μου, με 40. Ο κύριος Κώστας Πανός είναι εδώ μαζί μας στην ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Η κυρία Ρούλα Βρετάκου στο 210-48-00-170-174. skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Ο μοναδικός Δημήτρης Γιαννήρης στη διεύθυνση αυτή τη εκπομπή. Γιάννης Νότης Χρήστος στα μικρόφωνα του Sky. Τώρα, πριν συζητήσουμε τα μέτρα, θα έχουμε συνάντηση σε λίγο με τον τηλεφωνική συνάντηση με τον Νίκο Φιλιππίδη, ο οποίος παρακολουθεί την εξειδίκευση των μέτρων.
1: Έτσι,
0: είναι πολλά αυτά
1: ώρα
0: που πρέπει να πούμε. Επειδή οι περισσότεροι που ρωτάτε εκφράζεται μια αγωνία και για τους γονείς σας και για τους ιδίους λόγω συντάξεων, όσοι είστε άνω των 65 ετών και παίρνετε σύνταξη, θα πάρετε τα 400 ευρώ στο τέλος Νοεμβρίου.
2: Χωρίς εισοδηματικό κριτήριο.
0: Κανένα εισοδηματικό κριτήριο και είναι και σωστό, νομίζω. Αλλά σήμερα η εβδομάδα ξεκινάει με το αποτέλεσμα βόμβα στη Γερμανία.
2: Ανάποδα, ξεκινάει ανάποδα.
0: Και θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Παναγιώτη Ιωακιμίδη, νομότιμος καθηγητής Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τον καλημερίζουμε. Γεια σας, κύριε Ιωακιμίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
2: Γεια σας.
4: Καλημέρα σας.
2: Και ένας άνθρωπος που ξέρει τα ευρωπαϊκά θέματα όσο πολύ λίγοι.
4: Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
1: Άρα λοιπόν μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί συνέβη αυτό. Φαντάζομαι ότι δεν είναι τωρινό, είναι κάτι το οποίο εκολάπτεται όλους αυτούς τους μήνες και όλα αυτά τα χρόνια, για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα στο κρατήδιο στη Σαξονία.
4: Κοιτάξτε, συνέβη αυτό διότι στη Σαξονία, δηλαδή στο κρατήδιο το οποίο ανήκει στην πρώην Ανατολική Γερμανία, υπάρχει μία βαθύτατη απογοήτευση και μία βαθύτατη απόγνωση για τα αποτελέσματα, κυρίως τα οικονομικά και κοινωνικά, που προέκυψαν από την ενοποίηση. Με άλλα λόγια, διαφορετικά πράγματα προσδοκούσαν, διαφορετικά προέκυψαν. Αυτό το οποίο υπάρχει είναι υψηλά επίπεδα φτώχειας, υψηλά επίπεδα ανισότητας και κοινωνικού αποκλεισμού, τα οποία σε συνάντηση και με το φαινόμενο της μετανάστευσης δημιουργούν μία απόγνωση και μία απογοήτευση που στρέφουν το εκλογικό σώμα προς την ακροδεξιά. Αλλά ξέρετε, αυτό δεν συμβαίνει μόνο στη Σαξονία, συμβαίνει σε κάποιο βαθμό, μικρό ή μεγαλύτερο αν θέλετε, και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και επομένως αυτό το οποίο συνέβη ειδικό στη Σαξονία, με το γεγονός ότι η εναλλακτική, δηλαδή το AfD, ήρθε το πρώτο κόμμα αυτή τη στιγμή και διεκδικεί να κυβερνήσει το κρατήδιο, είναι κάτι εξόχως επικίνδυνο για όλη την Ευρώπη. Στέλνει ένα εξόχως αρνητικό μήνυμα, όπως το διαβάζω εγώ από τη δική μου οπτική γωνία, και ιδιαίτερα θα έλεγα απειλητικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρετε, έχει κατασκευαστεί για ήρεμα νερά, επιτρέψτε μου να πω, δηλαδή για δημοκρατικές, ναι, κατά κάποιο τρόπο καταστάσεις.
2: Ιδιαίτερα τότε, μάλιστα, όταν έχουμε στη Γαλλία, η οποία η Λεπέν είναι έτσι πρώτον πυλών, στην Ισπανία είναι το Vox, στην Ιταλία είναι ήδη η κυρία Μελόνι. Ουγγαρία, Αυστρία, Φιλανδία, Σουηδία, Τσεχία, όλοι φλερτάρουν με την ακροδεξιά.
4: Με την ακροδεξιά. Ναι. Και επομένως τα πράγματα είναι εξόχως δύσκολα, θα έλεγα.
2: Τι συνέπειες δηλαδή μπορεί να έχει αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση?
4: Κοιτάξτε, εάν υποθέσουμε ότι η AfD σχηματίζει κυβέρνηση στη Σαξονία με τη βοήθεια της συμμαχίας της Σάρας Βάκενχελτ, δηλαδή του ακροαριστερού κόμματος, ή την ανοχή μάλλον, και ενθαρρύνει κατά κάποιο τρόπο το AfD να καταλάβει την εξουσία σε πανγερμανικό επίπεδο, θα δούμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες στο Βερολίνο κτλ., τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση, επιτρέψτε να πω, ότι έχει τελειώσει.
0: Τι λέτε?
1: Άρα ότι μπορεί να οδηγήσει αυτό και στη διάλυσή της, λέτε?
4: Βεβαίως μπορεί να οδηγήσει στην διάλυσή της, διότι η εναλλακτική έχει σαφώς στραφεί εναντίον της Νομισματικής Ένωσης.
0: Και προηγείται αλλά... και η Λεπέν στη Γαλλία, κύριε καθηγητά.
4: Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό είναι μια άλλη πτυχή. Υπενθυμίζω ότι η εναλλακτική δημιουργήθηκε το 2013 ως κατά κάποιο τρόπο δύναμη που ήταν αντίθετη σε οποιαδήποτε χορήγηση ενίσχυσης, υποστήριξης τότε στην Ελλάδα στα πλαίσια της Νομισματικής Ένωσης.
0: Και μήπως ασχολήθηκε περισσότερο η Ευρωπαϊκή Ένωση και η γραφειοκρατία αυτή, έτσι όπως έχει επικρατήσει να λέγεται, με το πώς δεν θα φεύγει το καπάκι από το μπουκάλι στο πλαστικό παρά με διάφορα κοινωνικά θέματα, και τα χάσαμε?
4: Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Με άλλα λόγια, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά πρώτα απ' όλα το κοινωνικό μοντέλο, αυτό που ονομάζουμε κοινωνικό πρότυπο, και το οποίο σε μεγάλο βαθμό αγνοήθηκε και ασχοληθήκαμε με πάρα πολύ μικρά και ασήμαντα πράγματα με τα οποία θα έπρεπε να ασχοληθεί το εθνικό κράτος. Δεν υπήρχε λόγος να ασχοληθεί.
2: Το μέγεθο της αυγουλήθρας, θυμάμαι.
4: Ακριβώς, ναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεύτερον, δεν εστιάσαμε τόσο πολύ στις μεγάλες γεωπολιτικές ανακατατάξεις και στα μεγάλες γεωπολιτικές προκλήσεις, όπως είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία κτλ. Mm-hmm. Δεν προετοιμαστήκαμε με την κοινή άμυνα που θα έπρεπε να είχαμε προετοιμαστεί. Ναι. Και όλα αυτά, ξέρετε, έχουν συνέπειες για την κοινωνία και για το εκλογικό σώμα και για τους πολίτες, mm-hmm. και που διοχετεύονται στην ακροδεξιά.
1: Προσθέτουμε σε αυτά, κύριε καθηγητά, και το τη διαχείριση του μεταναστευτικού.
4: Βεβαίως, το μεταναστευτικό είναι μια άλλη πτυχή, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και κάτι που είναι ιστορικό φαινόμενο για πρώτη φορά, ότι οι δύο ηγέτες των υπερδυνάμεων, δηλαδή Πούτιν και Τραμπ, έχουν συμμαχήσει από κοινού, mm-hmm. εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπέρ της ακροδεξιάς, με την ελπίδα ότι η ακροδεξιά θα υπονομεύσει και ενδεχομένως θα κατεταφίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm.
2: Και τώρα βλέπουμε το FD επίσης να έχει θέσεις φιλορωσικές, να διδάσκονται στα σχολεία τα ρώσικα.
4: Όλη σχεδόν η ακροδεξιά, από τη μια άκρη ως την άλλη, από τη Βρετανία που δεν είναι βέβαια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι αν θέλετε την Πολωνία και οπουδήποτε αλλού, η ακροδεξιά είναι φιλορωσική. Αλλά ξέρετε, είναι και ο Πούτιν και ο Τραμπ, ο οποίος άλλωστε ο αρχηγός, ξέρετε, του ΑΕΒΤ στη Σαξονία, ευχαρίστησε πρώτα απ' όλα ποιον?
2: Το Μάσκ,
4: ο οποίος του προσέφερε στήριξη πολύτιμη μαζί με τον G. Days Vance, δηλαδή τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, προκειμένου να πετύχει αυτό το θαυμαστό εντός εισαγωγικών εκλογικό αποτέλεσμα, το οποίο αυτή τη στιγμή απειλεί κατά κάποιο τρόπο και την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία και την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, τα οποία παρά τις ατελειές τους είναι κατακτήσεις του ευρωπαϊκού, αν θέλετε, πολιτικού χώρου στη μεταπολεμική ιστορία και πρέπει να διαφυλαχθεί με κάθε μέσο.
0: Γεια σας, κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλησπέρα σας,
0: ευχαριστούμε κύριε Ακεμίδη, γεια σας.
1: Μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωσμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλη πιστοποιημένη πανελλαδική έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται. Αυτού το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του. Το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Πληροφορίες για τα νέα τμήματα Οκτωβρίου, mitropolitiko.edu.gr.
2: Και εγώ να πω ότι Νόβα σε περιμένει στις ημέρες καριέρας 12 και 3 Σεπτεμβρίου και 13 Σεπτεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo στο Hall 1 στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Γνώρισα από κοντά την ομάδα της Νόβα, ανακαλύπτοντας τις μοναδικές επαγγελματικές ευκαιρίες που σου προσφέρει. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
0: Έχετε στείλει πολλά και πολυπίκυλα μηνύματα εδώ, mm-hmm. από το θέμα της ακροδεξιάς κτλ. Είναι πολλά τα μηνύματα, δεν το περίμενα, ότι ο Μητσοτάκης λέει δεν έχει δώσει τίποτα στους ιδιωτικούς υπαλλήλους της μεσαίας τάξης. Ναι. Δεν έχει δώσει παρά μικρό.
2: Λέει ότι μέχρι τα 20.000 ευρώ αν είσαι αγρότης είσαι αφορολόγητος.
0: Αφορολόγητος. Ναι.
2: Ενώ αν είσαι μισθωτός, όπως ξέρεις, πληρώνεις 9% και 20% στις πρώτες δύο βαθμίδες. Δηλαδή 900 και 2.900. Γιατί ο αγρότης δεν πρέπει να πληρώνει καθόλου φόρο και ο μισθωτός που παίρνει 20.000 να πληρώνει 2.900.
0: Γιατί είναι μεγάλο στοίχημα του Πρωθυπουργού, τον οποίο αποθέωσες πριν από λίγο, η ανάταξη του πρωτογενούς τομέα. Έτσι δεν είπε,
1: το βεβαίως, είναι προτεραιότητα.
0: Ήταν πολύ καλός, είπε ο Μητσοτάκης.
2: Είναι καλός ο Μητσοτάκης έτσι κι αλλιώς, σαν αυτό που βλέπουμε. Από εκεί πέρα, πολλά από αυτά τα οποία λέει είναι πολύ μακριά. Εγώ περίμενα. Να σου πω την αλήθεια, ναι. Να κάνει αυτοκριτική σε πολλά πράγματα. Όταν είσαι 8 χρόνια στην
1: Ελλάδα. Έκανε σε κάποια
2: ρεσόνα. Μια φράση.
1: Τέμπι, είπε ο Πεκεπέ.
2: Αυτό δεν
1: πήγε. Μεταρρυθμίσεις είπε ότι καθυστέρησε ότι να μην είμαστε λαζόνες.
2: Ότι το 60% του κόσμου δυσκολεύεται.
1: Α, και αυτό είπα. Ακρίβεια πρώτος εγώ λέω.
2: Εγώ πρώτο εγώ.
1: Αλλά το θέμα είναι δεν να κάνεις διαπράξεις.
0: Κρατηθείτε λίγο. Πάμε σε διαφημί. Θα τα πείτε. Είσαστε ελεύθεροι.
1: Τον κρατάω.
0: Είσαστε σαν δύο καθαρό αίμα άτια στο λιβάδι. Θα τρέξετε αμέσως μετά τις διαφημίσεις και τους
2: χρειάζεται.
5: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες.
6: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
7: Τον πρώτο σταθμό.
6: Star FM 933.
8: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
9: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Το πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εξειδικεύει το Οικονομικό Επιτελείο. Οι κυριότερες νέες παρεμβάσεις αφορούν το μηδενισμό του φορολογικού συντελεστή ως 20.000 ευρώ για τους αγρότες και τους τρίτεκνους, τη μόνιμη αύξηση της ενίσχυσης του Νοεμβρίου σε συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιση στους υπερήλικες σε 400 ευρώ καθαρά, τη θέσπιση επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους από το 2027 και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή μονάδα από τον Απρίλιο. Αναλυτικά τα μέτρα στην ιστοσελίδα sky.gr. Ιδιαίτερα επικριτικός είναι ο γερμανικός τύπος μετά τη σαρωτική επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογές της Σαξονία-Ανχάλτ του ακροδεξιού κόμματος, εναλλακτική για τη Γερμανία με 43,8% και τη μεγάλη ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος του καγκελαρίου Μέρτς που περιορίστηκε στο 17,2%. Εδώ και χρόνια οι ομοσπονδιακοί καγκελάροι κρίνονται και από το κατά πόσον μπορούν να κρατήσουν την ακροδεξιά υπό έλεγχο. Ο Μέρτς δεν μπορεί να το κάνει, σχολίασε το Σπίγκελ. Δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων σχηματίστηκε σε βάρος 15χρονου στο Μεσολόγγι. Κατηγορείται ότι τραυμάτισε με μαχαίρι στο χέρι συνομιλικό του. 11 νεκροί, 6 τραυματίες και 6 αγνοούμενοι μέχρι στιγμής από χιονοστιβάδα που έπληξε ομάδα ορειβατών στο βόρειο Κάφκασο της Ρωσίας. Στη Φιλανδία ξεκίνησε σήμερα η δίκη ενός άνδρα που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 361 παιδιών ηλικίας από 9 έως 15 ετών μέσω των social media. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν από σήμερα στην 5η σταθμή του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση του κοινού δρομολογείται προσωρινή λεωφοριακή γραμμή. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, λέει εδώ ο Φώτης Ταξί Παναθηναϊκός.
1: Ναι. Γεια σου Φώτη.
0: Για Ανάκη Τζούνο ίσον γήπεδο χθες που δεν μπορείς να μιλήσεις από τη Βραχνάδα. Ζήτω ο κύριος Αλαφούζος που φτιάχνει ομαδάρα φέτος, δικό μας το πρωτάθλημα, λέει. Και από κάτω κολλάει και το Μητσοτάκης μέχρι να σβήσει ο ήλιος και στέλνει και έναν ήλιο.
2: Έδωσε.
0: Ναι, κάτι. Ναι. Κάτι αφορολόγητο.
1: Ναι, ζήτω σε όλα όπως λες και τα λοιπά. Εγώ γήπεδο δεν ήμουν χθες, δεν μπόρεσα να πάω.
0: Γι' αυτό τι είχαμε χθες.
1: Τι είχαμε χθες.
0: Μαγεία Παναθηναϊκού.
1: Όχι, δεν ήταν.
0: Επειδή δεν ήσουν γήπεδο.
1: Το προηγούμενο
0: ο,
1: που ήμουν,
0: ο Γρηγόρης με έναν απλό τρόπο και έτσι θα υποδεχθούμε τον Νίκο Φιλιππίδη λέει το εξής. Αφορολόγητοι όλοι εκτός από τους ιδιώτες. Ο Μητσοτάκης κυνηγάει τους ιδιώτες όπου τους βρει, λέει, γιατί λέει οι ιδιώτες κλέβουν και δεν δηλώνουν τι βγάζουν, λες και οι μισθωτοί δεν κλέβουν. Μπορεί όχι σε χρήμα γιατί δεν μπορούν, αλλά σε χρόνο. Ειδικά στο δημόσιο υπάρχουν πολλοί που δουλεύουν τις μισές ώρες.
2: Ακούτε.
1: Και το σκέφτεται έτσι ο άνθρωπος.
0: Λοιπόν, Νίκος Φιλιππίδης, γεια σου Νίκο.
3: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Υπάρχει μια τρίτη κατηγορία, έτσι.
1: Για ποια είναι αυτή.
3: Οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα.
0: Βέβαια.
3: Οι οποίοι πρόσφυσε, την πιο δυνατή φωνή την έχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι μικρομεσαίοι του ιδιωτικού τομέα. Οι συνταξιούχοι τρίτη.
0: Ναι.
3: Οι αυτοί που δεν ακούγονται, δεν υπάρχουν πουθενά.
2: Οι πιο ρηγμένοι.
3: Μπράβο. Αυτοί οι οποίοι δημιουργούν τον πλούτο. Αυτοί οι οποίοι δημιουργούν τους φόρους.
2: Με συγχωρείς, το λέγαμε και πριν.
3: Ένας
2: αγρότης μέχρι τα 20.000 δεν πληρώνει τίποτα. Ο μισθωτός πληρώνει 2.900. Στα 20 δεν είναι. Γιατί όμως. Γιατί ο μισθωτός είναι παιδιά. Που έχει, τα έχει πάθει όλα αυτά ο μισθωτός.
0: Θα γίνεται όλοι αγρότες και επιγερματίες.
1: Για να ενισχυθούν οι πρωτογενείς τομέας.
2: Και γιατί ο ελεύθερος επαγγελματίας φορολογείται ως ο βασικός μισθός. Με συγχωρείς, άμα είσαι ελεύθερος επαγγελματίας και έχεις και ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν για σένα, πώς δεν τον πληρώνεις εφορία όσο ένας από τους ανθρώπους που δουλεύουν για σένα. Δεν καταλαβαίνω.
3: Νομίζω ότι βλέπω ότι είσαι ανάποδα, γιατί εδώ η κοινωνία έχει βγει και φωνάζει ότι άλλα περιμέναμε, περίμεναν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και άλλα τους είπε ο Μητσοτάκης. Εσείς
1: είστε
3: ακόμα χειρότερα. Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
3: είναι πιο κοντά σε μένα.
2: Ποιος είναι, ποιοι φοροδιαφεύγουν.
0: Πάμε να μας πείτε τα
2: μέτρα,
0: βρεσείς. Μην κάνετε μια λογική συζήτηση τώρα. Κάνε μας τώρα στην εξειδίκευση τι σου έκανε εντύπωση και μετά θα κάνουμε και τη φιλοσοφία. Για πες ρε Νίκο.
3: Ότι έχει πολλά διάφορα μικρές αλλαγές, μικρές ρυθμίσεις, ρυθμισούλες. Έχει πει πάρα πολλές ο Θάνος ο Πετραλιάς.
0: Ναι.
3: Επιμέρους για παράδειγμα, οι οποίες δεν τις... για παράδειγμα το επίδομα των συνταξιούχων θα το πάρουν ανεξαρτήτως ηλικίας όλες οι αναπηρικές συντάξεις.
0: Σωστό.
3: Το οποίο, το οποίο είναι σημαντικό,
0: σωστό.
3: Γιατί ακούγαν το 65, ακούγαν το 65
2: και
3: νωρίτερα και νομίζω ότι είναι δίκαιο αρκετά να το συζητώ. Δηλαδή τουλάχιστον αυτοί υποτίθεται το 65 το έξω όριο, οριοθετώντας κάπως με έναν τρόπο αυτούς που δεν μπορούν και θέλουν και αυτούς που δεν θέλουν ενδεχομένως. Γιατί σε κάποια επαγγέλματα δεν είναι εύκολο να συνεχίσεις να δουλεύεις μετά τα 65. Σε κάποια άλλα είναι βέβαια και καλό είναι να τους

0: Χρειαζόμαστε, δεν το συζητάμε. Τώρα, στους, νομίζω ότι λίγο πολύ πάνω κάτω είναι αυτά που φανταζόμασταν. Η διευκρίνηση χρειάζεται. Για παράδειγμα, ένα που μου στέλνανε συνέχεια ήταν αυτή η φορολόγηση από 5 σε 15 που φορολογούσαν με το φόρο των μερισμάτων τα στελέχεια.
1: Ναι.
0: Από stock options. Αυτό αφορά μερικούς χιλιάδες. Πολλοί ενδεχομένως μας ακούνε. Λοιπόν, εδώ φαίνεται.
2: Α, μας
0: ότι...
2: ακούνε, αυτή την ώρα ακούνε. Αυτοί που έχουν stock options. Ναι. Αυτοί τι θα έχουν, φορολογία.
1: Stock options.
0: Ναι, ναι, από 5 σε 15. Φεύγει ο φόρος των μερισμάτων που τους φορολογούνταν και θα φορολογούνται με 15%. Είναι από τα μέτρα που προκάλεσε λίγο αμηχανία, γιατί πολύ δεν κατάλαβα να το τόπο ο Πρωθυπουργός. Αν ανεβάζει το φόρο στα μερίσματα, όπως ακούγεται στην αντιπολίτευση,
1: αν
0: το
1: πάει
0: 15 μόνος του.
1: Φεύγει, λες. Τα ανεβάζει τα μερίσματα ή όχι.
0: Αφορά μόνο τα στελέχη τα οποία παίρνουν στο κόψιμο, τα οποία είναι και μέλη διοικητικών συμβουλίων. Αφορά μερικές εκατοντάδες εταιρείες και μερικές λίγες χιλιάδες.
2: Και τους τραπεζίτες και τα λοιπά.
1: Άρα τα μερίσματα 5%.
0: Ναι, παραμένει το 5% και δεν έχει καμία αλλαγή. Αυτό που πάει για αργότερα αρκετά και αυξάνει την κοστολόγηση είναι η προκαταβολή φόρου.
1: Μάλιστα, αυτή η έρμη προκαταβολή φόρου που περιμέναμε να πάει στο 60, στο 55 γράφονταν μέσα
0: το
1: και από αυτούς.
0: Το 55 είναι για τους ελεύθερους επαγγελματίες και θα πάει στο 50-27.
1: Ναι, γιατί 27,
0: για τα
1: για τους
0: νομικά
1: υπόλοιποι.
0: Πρόσωπα, τις άλλες νομικές μορφές, δηλαδή από οίκη και πάνω, εκεί από το 28 το 80% θα γίνει 75%.
2: Είναι ο μοναδικός φορός που δεν έχω καταλάβει εγώ ποτέ.
1: Μα δηλαδή, είναι ελληνική πατέντα.
2: Πληρώνεις φόρο για αυτά που πιθανόν θα βγάλεις του χρόνου.
0: Ναι, σωστά.
1: Βολεύει όμως.
0: Κοίτα, μέχρι ένα ποσοστό υπήρχε και πριν από τα μνημόνια. Τα μνημόνια μπήκε η διαδικασία ότι πρέπει να τα προεισπράξουμε. Σε μια χρονιά, να το πούμε πολύ απλά, μια χρονιά που έπρεπε να κλείσει μια διαπραγμάτευση. Για, επειδή τους λείπαν κάποια λεφτά, βάλανε την προκαταβολή και έκλεισε.
1: Και διατηρήθηκε όμως.
0: Και διατηρήθηκε γιατί για να φύγει πρέπει μία χρονιά να περάσει με πόνο, να μην ανακοινώσει κανένα άλλο μέτρο στη ΔΕΘ, να βάλεις και ένα φόρο επιπλέον για να τη βγάλεις εκείνη τη χρονιά έκτακτο σε κάτι άλλο, ώστε την επόμενη χρονιά
1: να μην την καταργήσεις, Νίκο. Να την μειώσεις δραστικά, δεν γίνεται. Να μην πάρει το 80%.
0: Αυτό μας στοιχίζει.
1: Να μην βρει δημοσιονομικό.
3: Πώς θα εισπράττει το κράτος με αυτήν την ιστορία.
0: Αυτό που λέει τώρα αυτό που είναι κοντά στα 5-6 δις. 5-6 δις. Ακριβώς. Αυτό που λέει τώρα η κυβέρνηση είναι ότι θα το εξομοιώσω για όλους να είναι ίδιο στο 50%. Αντιλαμβάνεσαι ότι με 5 μονάδες τα νομικά πρόσωπα για να φτάσουν σε ελεύθερους επαγγελματίες στο 50% που θα φτάσουν το 27, θα πάμε όχι στην επόμενη κυβέρνηση, στη μεθεπόμενη.
1: Είναι, αυτό είναι
0: μέτρο, είναι μέτρο για τη μεθεπόμενη κυβέρνηση. Έτσι, δηλαδή 2033 και βάλει. Οπότε ναι, έχει οπωσδήποτε ένα ενδιαφέρον και έχει το δικό του ενδιαφέρον. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη φορολόγηση των τριτέκνων και των αγροτών, υπενθυμίζουμε ότι επί της ουσίας, και αναφέρονται και παράδειγματα σχετικά, ένας τρίτεκνος για παράδειγμα που αφορά το μέτρο 87.000 ανθρώπους, ο οποίος έχει 30.000 ευρώ εισόδημα, θα γλιτώσει ετησίως με το αφορολόγιο τους 20.000, 1.800 ευρώ ετησίως.
1: Μάλιστα, τρίτεκνος, και πρέπει να τους στηρίξουμε.
0: Πρέπει να τους στηρίξουμε, ναι. Αλλά στηρίζουμε μαζί και τους αγρότες. Τους λίγους που πληρώνουν φόρο.
1: Επειδή δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και κάναν όλα αυτά που κάνανε, τώρα δίνουν σε όλους τους αγρότες δωρεάν.
2: Αφορολόγητο τη
0: ζωή στην Ελλάδα. Δωρεάν ζωή στην Ελλάδα. Ναι. Θα πληρώνουν μόνο φόρους κατανάλωση οι άνθρωποι.
1: Τα 40 δις που λέει που δεν κρύβονται, που κρύβονται κάθε χρόνο που λέει ο Στουρνάρας, πήρε κάποια μέτρα έτσι να μαζέψουμε κάποια από αυτά.
0: Και η διαδικασία αυτή που λέει του ασπρίσματος της οικονομίας. Εντάξει, αυτά είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη, είναι οι εφαρμογές. Οι εφαρμογές που είχε ΑΔΕ, η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας, όλα αυτά έχουν ασπρίσει χρήμα, έχουν μειώσει πάρα πολύ το κενό ΦΠΑ, έχουν γίνει και έχουν δημιουργήσει και δημοσιονομικό χώρο και θα δημιουργήσουν και άλλο δημοσιονομικό χώρο.
1: Αλλά οι ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι οι κύριοι οι οποίοι δημιουργούν αυτά τα 40 δις, κανένας δεν μιλάει. Έτσι, τους δίνει τώρα πάλι.
0: Οι ελεύθεροι επαγγελματίες για να αλλάξει το σκηνικό δεν είναι προφανώς η λύση. Το τεκμήριο, ούτε το αυξημένο, ούτε το μειωμένο. Η λύση είναι πάρα πολύ απλή. Είναι όλες αυτές οι έμεσες πρακτικές που χρησιμοποιούνται στον έλεγχο ενός ελεύθερου επαγγελματία να χρησιμοποιηθούν για τη φορολόγησή του. Ό,τι πηγή πληροφόρησης υπάρχει, συν αυστηρό έλεγχο των δαπανών.
2: Στα ενίκια.
0: Δηλώνουν εισόδημα. Ναι. Απλώς δηλώνουν πάρα πολλά έξοδα.
2: Στο εισόδημα από ενίκια αλλάζει κάτι που ρωτάνε εδώ φίλοι πολλοί.
0: Όχι, τίποτα, δεν συμπεριλαμβάνεται στα μέτρα.
2: Δεν έχει κάποιον διάμεσο συντελεστή που έχει ακουστεί.
0: Απολύτως τίποτα. Ούτε μπήκε.
3: Το 15% δεν λέγανε να το μειώσει, δεν το μείωσε καθόλου.
0: Ποιο.
3: 15% αυτό που λένε στα
0: νύχια
4: και φορολογήστε.
0: Ούτε το 15% ούτε τίποτα άλλο.
2: Ούτε έβαλε το 25% ανάμεσα στο 15% και το 35%.
0: Το 26%. Νομίζω ότι έχει γίνει από πέρυσι αυτό.
2: Αυτό έμεινε σε αυτό, δεν έχει
0: γίνει. Από πέρυσι έχει γίνει, έχει πει ενδιάμεσο συντελεστή.
4: Άρα λίγο για να κλείσουμε, δεν είχε και καμία έκπληξη, έτσι, από όλα αυτά που λέγαμε. Δεν είχε
0: μεγάλη αλλαγή, όχι. Όχι. Έχει αυτό που προανήγγελα και μας ακούνε οι οδηγοί, οι ιδιοκτήτες ταξί, ότι σπάει το τεκμήριό τους ανάλογα με το ποσοστό ιδιοκτησίας. Δηλαδή, αν έχεις 50% ταξί, το μισό ταξί και όμως πολύ, θα έχουν μισό τεκμήριο, μισό φόρο.
3: Μάλιστα.
0: Άρα, βρήκαμε μια τάξη που παίρνει κάτι παραπάνω. Οι οποίοι βέβαια επιβαρύνονται με την σταθερή ταρήφα και το αυξημένο κόστος του ντίζελ. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Ναι. Το οποίο οι άνθρωποι το πληρώνουν κανονικότατα.
2: Εντάξει, που επιδοτείται το ντίζελ τώρα λίγο από το κράτος και από τα δηληστήρια. Όλο κάτι, εντάξει.
0: Οι σημερινές τιμές, μέση τιμή Ελλάδας. 2,08 η αμόλυβη, 2,03,5
2: η ντίζελ. Να τα πούμε λίγο απλά. Λοιπόν, έδωσε στους αγρότες,
4: ναι,
2: στους ταξιτζίδες, ναι, που δημιουργούν και ένα κλίμα,
3: στους
2: συνταξιούχους, οι ελεύθεροι επαγγελματίες,
3: λίγο το κουράκι.
2: Και στους δημοσίους υπαλλήλους, τους είπε ψηφίστε με του χρόνου, θα πάρετε λεφτά.
3: Για μας μισθούς.
0: Για μας μισθούς πέρσι. Επίσης μην ξεχάσουμε κάτι, επειδή το τονίζει ο Μητσοτάκης, το είπε στην ομιλία του, και η αλήθεια είναι ότι δεν το άκουγα ούτε από στελέχη της κυβέρνησης. Ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες μειώνεται ο φόρος τους, μιλάμε για αυτούς που δηλώνουν πάνω από το τεκμήριο και είναι η μισή.
3: Ναι.
0: Η μισή ελεύθεροι επαγγελματίες, 300.000, δηλώνουν πάνω από το τεκμήριο. Αυτοί θα δουν μείωση στην φορολογική τους δήλωση που θα υποβληθεί τον προσεχή Απρίλιο.
2: Η
0: μείωση που βλέπουμε εμείς, η μισθωτή από την 1η-1η του 2026.
2: Τον Απρίλιο θα το δουν αυτοί.
0: Ναι, θα υποβάλουν φορολογική δήλωση και έχουν την κλίμακα των μισθωτών.
2: Τότε θα γίνουν οι εκλογές τον Απρίλιο.
0: Το αποταμιευτικό είναι, το αποταμιευτικό επαναλαμβάνουν, είναι καλό.
2: Καλό. Άλλο θέλω να ρωτήσω. Μήπως είπαν κάτι ότι μπορεί να επεκταθεί και στα παιδιά που είναι και τώρα ανήλικα, εκείνο 8, 9, 6.
0: Όχι, το 2, το 2 παραμένει.
4: Το 2 παραμένει.
0: Το 2 παραμένει, δεν έχουν ψηφιστεί όλα αυτά, έτσι. Άρα όλα αυτά υπάρχει χρόνο.
4: Εγώ καταλαβαίνω ότι σε όλου έδωσα Μητσοτάκη πλην του Κώστα του Σπανού. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Όχι, γιατί ο Νίκο Φιλιππίδη δεν πήρε. Εγώ δεν πήρα. Ο Νότη δεν πήρε.
4: Ναι. Σπανός δεν πήρε τίποτα.
2: Δεν λέμε για σένα που πήρες.
4: Εγώ που πήρα.
3: Σε γιατί πήρα.
2: Πώς, τρίτεκνος.
3: Α, είσαι τρίτεκνος.
4: Ναι.
2: Κάτσε φιλαράκι.
4: Τι πήρα εγώ.
2: Τουλάχιστον 1800. Τουλάχιστον 1800.
4: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι ο Νίκος.
4: Μάλιστα.
0: Για 30.000 εισόδημα. Δεν νομίζω ότι.
2: Όχι, για παραπάνω.
0: Μπορεί, ο Γιάννης μας έχει εμπειρία, έχει κεντρικές θέσεις.
2: Όταν είναι παραπάνω το εισόδημα, είναι παραπάνω τα.
3: Βέβαια.
4: Άρα, λοιπόν. Άρα πήραν όλοι Νίκο μου πλην του Σπανού, του Πούτρα και του Χρήστου και του.
2: Και του Νίκου.
4: Και του Νίκου, ναι.
0: Και εμένα.
2: Όχι, ανάποδα. Ο μόνος που πήρε εσύ. Και το βάζεις έτσι, ρε φίλε. Δεν καλό, δεν κακό.
4: Να σου πω, γίνε εσύ αγρότης και εσύ να κάνεις πώς το λένε,
0: ελεύθερος
4: επαγγελματίας.
0: Έχει τα βάρη
4: εσύ
0: που
4: τάξη.
0: Δεν έχουμε.
2: Έχει τα βάρη.
0: Τα βάρη που δεν έχουμε εμείς.
2: Ποιος έχει τα βάρη.
4: Εγώ.
3: Τρία παιδιά είναι.
2: Γυναίκα του έχει τα βάρη, όχι ο Γιάννης.
4: Και εγώ ένα βάρος είμαι. Νίκο, καλή συνέχεια. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μήτρο Πολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει περισσότερο από 100 αναγνωρισμένα μπάτσελος, μάστερς και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας, πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 από φοιτητούς εργάζονται σήμερα. Από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του και το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφοίτηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mitropolitiko.edu.gr.
3: Και εγώ να πω ότι το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Περισσότερες πληροφορίες, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
10: Η συγκλονιστική μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον εμβληματικό ρόλο επιστρέφει στην Αθήνα. Μετά τα αλλεπάλληλα sold out σε όλη την Ελλάδα, συνεχίζει τον θρίαμβό της για 8 τελευταίες παραστάσεις. Μην τη χάσετε. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο ticketservices.gr.
11: Αυτή είναι η τελευταία μέρα. Θα νυχτώσει και θα είναι πια για πάντα νύχτα.
12: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
13: Τσεκ.
12: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
14: Τσεκ.
12: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
13: Και αυτά τσεκ.
12: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
14: Τσεκ.
12: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
15: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
13: Σχολικά, τσεκ.
15: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
16: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
2: Ο κύριος Τηλιανός έχει μια ορθή παρατήρηση ότι είναι ήδη μια ιδεολογικοπολιτική επιτυχία της τρέχουσας διακυβέρνησης ότι οι ανταγωνιστές της αγωνίζονται να πείσουν ότι αυτά που προσφέρουν δεν είναι υπερβαλλόντως πολλά. Σε παλαιότερες ΔΕΘ η σχετική προπαγάνδα ήταν για το ακριβώς αντίθετο πρόταγμα. Ίσως πράγματι κάτι να αλλάζει. Δεν ευθύνεται την κυβέρνηση αυτό.
4: Γιατί πολίτευση ευθύνεται σε αυτό.
2: Όχι, όχι. Ότι περάσαμε την κρίση 15 χρόνια και μάθαμε ότι ό,τι μας δίνανε και μας τάζανε όλα τα προηγούμενα χρόνια.
4: Πιστώνοντας σε κάποιους άλλους.
2: Ήταν κενά, γιατί ήρθαν και μας τα πήραν από πίσω από την καμπούρα. Ο Νίκος από την Καλαμάτα λέει: ο Σπανός νομίζω ότι αυτό που ήθελε μας το είπε. Ανύπαντρος με δουλειά και δικό του σπίτι, άρα να ένας καλός γαμπρός.
4: Κορίτσια, σπέσα.
1: Ανέβασε το τηλέφωνό σου στο ίντερνετ να τρέχουν τα κορίτσια.
2: Θα ανεβάσω εγώ, ρε. Δηλαδή, κύριε Παπαδόπουλε, φτωχοί ελεύθεροι επαγγελματίες δεν υπάρχουν. Οι εταιρείες που κλείνουν και δείτε πώς κλείνουν κάθε χρόνο από πίσω έχουν ανθρώπους που δεν έχουν να πληρώσουν. Όλοι οι πολίτες πρέπει να έχουν αφορολόγητο μέχρι τα 12.000 το χρόνο.
4: Πώς το βλέπεις αυτό?
1: Η μισθωτή και η μισθωτή. Η μισθωτή, γιατί να μην είναι.
2: Έχουμε αφορολόγητο μισθωτή.
1: Δεν έχουν.
2: Πώς?
1: Μέχρι τις 10.000 πλέον 900 ευρώ πρέπει να βάλω.
4: Μέχρι τις 10.000.
1: 9% έχει ο μισθωτός μέχρι το 10.000.
4: Ναι.
1: Και άλλα 20% στο επόμενο δεκάρικο. Δηλαδή 2.900 είναι το εικοσάρικο.
4: Μέχρι τις 20.000 είναι 2.900.
2: Ναι. Ναι. Ο Τάκης από το Λαγονής λέει: Χρήστο, το πετρέλαιο προ-Ιράν είχε 1,5. Έχει πάει στα 2. Με 300-400 χιλιόμετρα την ημέρα, για βρες τη διαφορά. Και το γραφείο μου έχει 6 οχήματα. Συμφωνώ, Τάκη μου. Αλλά εδώ μιλάμε, εγώ είμαι υπέρ της κρατικής παρέμβασης πάντα. Mm-hmm. Διαχρονικά και σε όλα τα θέματα. Αλλά να συμφωνήσουμε ότι η κρατική παρέμβαση δεν μπορεί να γίνεται για έναν.
4: Όχι, πρέπει να είναι
2: κρατική παρέμβαση, πρέπει να είναι για όλους. Να είμαστε καθαροί. Δεν μπορεί κάποιος άλλος να είναι
4: Ναι, γιατί δημιουργείς δύο κέντρες ταχύτητας.
2: Κατάλαβες. Δηλαδή δεν το επιδετήσουμε.
1: Και δεν είναι δυνατόν το κάρο της εφορίας να το σέρνουν κάθε φορά οι μισθωτοί επειδή δεν μπορούν να κρύψουν τίποτα, ρε παιδί μου.
4: Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να διαφοροποιηθεί και να αλλάξει. Ή σε όλα αυτά τα μέτρα θα έπρεπε να υπάρχει και μία πρόβλεψη, μία έστω, και για αυτή την κατηγορία των πολιτών. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι αισθάνονται ότι, όπως συζητάμε τώρα εδώ κάνοντας πλάκα ή λέγοντας σοβαρά,
2: εσύ
4: ότι
2: δεν είσαι αυτή
4: γύρω γύρω.
2: Τι? Εσύ έχεις 20.000 ευρωλόγητο, ρε μεγάλε.
4: Ναι, ότι γύρω γύρω.
2: Κάτσε λίγο τώρα.
4: Όλοι οι υπόλοιποι έχουν
2: κλαίνει
4: κάτι γύρες, πάρει.
2: Κλαίνει γύρες, κλαίνει και παντρεμένες.
1: Και με τρία παιδιά.
2: Και με τρία παιδιά. Δηλαδή πραγματικά κλαίνει γύρες, κλαίνει και παντρεμένες. Το επόμενο είναι να σου δώσει άδεια ταξί. Έχει δώσει.
4: Δεν ξέρω, λες.
1: Άδεια ταξί, μήπως πρέπει να βάλεις μια άδεια ταξί.
4: Δεν έχει δώσει.
1: Για την νοικιάσεις και να βγάζεις λεφτά.
4: Δεν έχει δώσει.
2: Όχι, δεν την νοικιάσεις.
1: Γιατί είναι και αυτή, δεν την οδηγάει.
4: Δεν να την οδηγάω.
2: Δεν λένε να την οδηγάει. Κοίτα πώς κάνει.
1: Θα δουλέψει εδώ και μετά το ταξί το βράδυ.
2: Τρελαίνεται, ρε σου λέει, τρελαίνεται.
4: Καλά, θα τη βρούμε την αγκάς. Πάρουμε
2: θα πάρει, την. Θα πάρει, γιατί νομίζω στην Ελλάδα Uber μπορούν να κάνουν μόνο οι οδηγοί ταξί, δεν μπορούν να κάνουν όλοι.
1: Ναι,
2: ναι. Ναι, έχει περιορισμού το Uber στην Ελλάδα. Δηλαδή πρέπει να έχει άδεια ταξί για να πάρει. Έχω την εντύπωση πως έτσι είναι.
4: Δεν το ξέρω, αλλά.
2: Αν κάνω λάθος, διορθώστε με κάποιοι. Οπότε θα έχει την άδεια ταξί, μετά θα πάρει μια μαύρη λιμουζίνα. Και θα μεταφέρει τουρίστριες από το αεροδρόμιο. Κατάλαβες.
4: Θα βγάζω λεφτά.
2: Προς τα πολυτελή ξενοδοχεία της χώρας.
1: Δεν μου λες, εγώ περιμένω το Μητσοτάκη. Κάτι να πει για τη ΔΕΘ, ρε παιδί μου. Να, ότι αυτό πρέπει να αλλάξει λίγο, κάτι να γίνει.
4: Τι να αλλάξει, η ΔΕΘ. Δεν νομίζω ότι θα γίνει αυτό ποτέ.
1: Θυμάμαι τον Γιάννη τον Μπουτάρη ότι έλεγε πρέπει να τελειώνουμε με αυτό το πράγμα. Με αυτό το καραγκιοζηλίκι. Με αυτή την κρατικοδίαιτη φιέστα. Κανένα. Μόνο Μπουτάρη τα λέει.
4: Απ' την άλλη, μια οικονομική εκδήλωση μεγάλη είναι. Τι είναι γεγονός που περιμένει και τα λοιπά.
1: Μισά,
4: γιατί θα πρέπει να αλλάξει η καταργητή για αυτό.
1: Είναι το ρεζίλι αυτό που πάνε
4: οι
1: υπουργοί με τα αεροπλάνα, ναι, και στέλνουν τους οδηγούς με τις μάρες Mercedes να τους περιμένουν εκεί. Δηλαδή δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Είμαστε τριτοκοσμική χώρα.
4: Δηλαδή πώς να γίνονταν αυτά. Δηλαδή,
1: να μπουν σε λεωφορείο.
4: Οι διεθνείς έκθεσεις Θεσσαλονίκης που είναι και διεθνείς.
1: Να
4: βγουν
1: στο αεροδρόμιο και να μπουν στο λεωφορείο και να τους πάρει στο ξενοδοχείο τους. Γιατί να πηγαίνουν δηλαδή οι αστυνομικοί και οι οδηγοί με τις Mercedes από εδώ στη Θεσσαλονίκη και ξαναγυρίζουν πάλι άδειοι. Αυτά είναι πράγματα.
4: Τώρα αυτό είναι το θέμα της διεθνής εκθέσης Θεσσαλονίκης.
1: Αυτό δείχνει κάτι
4: στον κόσμο. Διεθνής Θεσσαλονίκης παράγει κάποια πράγματα.
1: Ζητάς από τον κόσμο να μην κλέβει, να κάνει, να δείχνει. Και εσύ πρώτος απ' όλα κλέβεις. Συμπεριφέρεσαι με έναν τρόπο σαν να είναι κάτι διαφορετικό ήδη.
2: Τι παράγει, ρε Γιάννη.
4: Ποιο?
2: Η διεθνής εκθέσης Θεσσαλονίκης.
4: Πρώτον, παράγει πολιτικό γεγονός.
2: Αυτό δεν θα έπρεπε να παράγεται πολιτικό γεγονός. Ναι. Θα έπρεπε για μένα. Εγώ είναι υπερβολικός νομίζω ότι ορισμένα πράγματα. Συμφωνώ σε κάποια που λέει. Αλλά εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι το οικονομικό γεγονός της χρονιάς χωρίς την πολιτική ομπρέλα.
4: Γύρω-γύρω. Εδώ θα συμφωνήσω.
2: Δεν υπάρχει πολιτική ομπρέλα.
4: Ότι γίνονται συμφωνίες που δεν τις ξέρουμε.
2: Εταιρείες που έχουν καινοτομία. Ναι. Δηλαδή το ότι πήγε το Χ Υπουργείο και έκανε περίπτερο, τι με ενδιαφέρει.
4: Σε αυτό συμφωνώ και εγώ.
2: Τι να το κάνω
4: αλλά
2: το
4: ότι γίνονται και μεταξύ εταιριών συμφωνίες, ότι παρουσιάζονται προϊόντα κτλ.
2: Να δούμε τα πανεπιστήμια, να δούμε καινοτομίες. Να δούμε διάφορα πράγματα, τέτοια να δούμε. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό.
1: Αλλά και να μιλήσουμε για την ανάπτυξη της χώρας.
2: Πώς θα γίνει.
1: Η χώρα πηγαίνει καλά. Δεν μπορεί να πει κανείς δεν πάει καλά.
2: Επίσης, για να μην. Γιατί θα με τρέλανες λίγο με το 9%. Έχουμε αφορολόγητο.
1: Έχουμε.
2: Βέβαια έχουμε αφορολόγητο. Χωρίς παιδιά είναι 8.636. Με ένα παιδί είναι 9 χιλιάρικα. Με δύο παιδιά είναι 10 χιλιάρικα. Με τρία παιδιά 11 χιλιάρικα.
1: Άρα πόσο πληρώνει ένας μισθωτός που παίρνει 20.000, πόσα λεφτά πληρώνει.
2: Πληρώνει 2%.
1: 2%.
2: 2%.
1: Ωραία. Δεν διαφωνώ. Δεν θα σας διαφωνήσω.
2: Ναι, ναι.
1: 2% ο μισθωτός, τίποτα ο αγρότης. Γιατί. Γιατί εμείς δηλαδή.
2: Και ο τρίτεχνος.
1: Καλό, δεν το ξέρω. Ο τρίτεχνος κάτι προσφέρει. Χρειαζόμαστε παιδιά. Τι να
2: και οι αγρότες κάτι προσφέρουν. Γιατί καλά τα λέμε εμείς από εδώ.
1: Οι αγρότες προσφέρουν.
2: Καλά τα λέμε εμείς εδώ, αλλά θα πρέπει να βρει το κράτος έναν τρόπο να παραμείνουν οι άνθρωποι στην επαρχία.
1: Σωστό. Α, και αυτή είναι μια συζήτηση λοιπόν που θα έπρεπε να ήταν.
2: Ένας τρόπος για να παραμείνουν στην επαρχία είναι να έχουν υψηλό αφορολόγητο.
1: Ναι. Όχι. Δεν...
2: Να πρέπει μην κλέβουν να γίνουν, είναι το θέμα.
1: Να γίνουν επενδύσεις της χώρας,
2: ναι,
1: έτσι ώστε να μπορεί κάποιος να μείνει εκεί. Όλα τα χωριά έχουν λήξει 4 ανθρώπους.
2: Μάλιστα.
4: Καλή Δευτέρα. Καλή εβδομάδα.
14: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη. Συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
17: Sky 100,3.
18: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε Αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
19: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
18: Όχι εγώ, η ηλεκτρονέτ. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
19: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
20: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
21: Αμέσως μετά, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.
22: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
23: Victoria Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
24: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
23: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
24: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
23: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
24: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
23: Victoria Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
25: Victoria Data Center Services.
23: Τηλέφωνο 2421-10659.
25: www.frictoria.com.
26: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
27: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
28: Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
29: Σίδερα μασάει, ο Κουταλιανός. Τρένα σταματάει, ο Κουταλιανός.
28: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου σήμερα είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky και αρχίζουμε όπως πάντοτε με τις ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Πότε και πώς θα καταργηθούν τα επιδόματα και οι ενισχύσεις που ανακοινώθηκαν στη Θεσσαλονίκη? Κριτική από την αντιπολίτευση, διευκρινήσεις για δημοσίους υπαλλήλους και ελεύθερους επαγγελματίες.
1: Θεσπίζουμε έπειτα από 15 χρόνια ενίσχυση Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά για τους δημόσιους λειτουργούς. Για τους δασκάλους, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές. Αυξάνεται σε 400 ευρώ καθαρά η ενίσχυση στους συνταξιούχους και επεκτείνεται σε μόνιμη βάση από τον Νοέμβριο του 26 το σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών.
2: Τα λεφτόδεντρα φαίνεται ότι τα βρίσκει μόνο στη Χαριλάου Τρικούπη και στο Πασόκο ο κύριος Μητσοτάκης, όταν στην πραγματικότητα φυτρώνουν τελικά μια χαρά στο Μέγαρο Μαξίμου και εκεί μάλιστα βγάζουν και καρπούς.
0: Εχμηρώα σχόλια κυβερνητικών στελεχών κατά Σαμαρά μετά τη χθεσινή αντιπαράθεση με τον Πρωθυπουργό. Φουντώνει την κόντρα η ανταλλαγή πυρών.
3: Διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστοροφημία του.
4: Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης.
5: Έβγαλε τρομερή χολή. Αυτή η χολή, αν εξακολουθήσει να εμφανίζεται, θα μας κάνει καλό.
0: Τα αίτια της πτώσης του Phantom αναζητούν οι ειδικοί. Στο μικροσκόπιο τα τελευταία δευτερόλεπτα που καταγράφονται και σε βίντεο πριν από την συντριβή, τι μπορεί να έφταιξε και βύθισε όλους μας, όλη την Ελλάδα στο πένθος.
6: Δεν πρέπει να αποκλειστούν κάποια ενδεχόμενα όπως είναι μια δυσμενή κατάσταση του αεροπλάνου να βγει και εκτός φακέλου πτήσεως. Ένα, μπορεί να υπήρξε λόγω της φύσεως της άσκησης με πολλά G, με μεγάλη ταχύτητα, με εναλλαγές κατεύθυνση.
7: Πιθανόν έχασε τον κινητήρα ή επειδή είναι και χαμηλά, ξέρετε, τα πουλιά τρομάζουν και πετάγονται αμέσως. Αν πέσει ένα πουλί μέσα σε ένα κινητήρα, έχει καεί ο κινητήρα σε δευτερόλεπτα.
0: Θα τα δούμε όλα αναλυτικά στην πορεία. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Τζέση Αμπντουλάη στην αρισυνταξία. Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής. Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Για να δούμε πώς αρχίζει και η εβδομάδα για εσάς που μας ακούτε από το αυτοκίνητό σας, από το ραδιόφωνο του αυτοκίνητου σας. Γεια σου, Δημήτρη Κολιομιχάλη. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Σπύρο μου, κυρίες και κύριοι. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα. Και είναι ένα ήσυχο κυκλοφοριακά
0: μεσημέρι.
8: Ναι, μια ευχάριστη έκπληξη, όντως. Λίγη κίνηση μόνο στο κέντρο θα συναντήσουν οι εποχούμενοι στη Σταδίου και τη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή και βεβαίως στα έργα της Αττικής Οδού, στο σημείο δηλαδή που η Αττική Οδός ένθεν κακήθεν μας στέλνει προς τη Λαμία, που προσπαθούν να δώσουν μια δεύτερη λωρίδα τέλος πάντων για να αποσυμφορηθεί λιγάκι η κατάσταση. Τα υπόλοιπα θεωρώ πως είναι ανάξια λόγου. Δηλαδή λίγη κίνηση στην Κηφισιά, στην άνοδο της Κηφισίας στην Κηφισιά, λίγη στην Ερυθρέα, τίποτα σπουδαίο.
0: Τι λες τώρα, τι λέμε, μας προκαλείς μεγάλη έκπληξη. Σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά Δημήτρη, πήρα, πάντα τέτοια νέα να έχουμε. Και θα αρχίσουμε αμέσως τώρα με την εξειδίκευση των μέτρων, τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Τα εξειδίκευσαν, μέχρι πριν από λίγο κράτησε αυτή η συνέντευξη τύπου, ή μάλλον συνεχίζεται ακόμα με ρωτήσεις δημοσιογράφων από το Οικονομικό Επιτελείο, που εξειδικεύει τα μέτρα τα οποία αφορούν τους συνταξιούχους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους δημοσίους υπαλλήλους, πολλές κοινωνικές και επαγγελματικές τάξεις. Ως επικεφαλίδα, για να περάσουμε μετά στον Νίκο Φελιππίδη.
9: Γνωρίζουμε την πίεση από το κόστος ζωής, τη δυσκολία της στέγης, το κόστος που αντιμετωπίζει μια οικογένεια με παιδιά, την ανάγκη να ανέβουν περισσότερο οι μισθοί. Η Ελλάδα έχει προχωρήσει πολύ και η Ελλάδα έχει ακόμη πολύ δρόμο μπροστά της. Και σε αυτά ακριβώς επιχειρούν να απαντήσουν οι παρεμβάσεις που παρουσιάζουμε και αναλύουμε σήμερα.
0: Μια γενική αναφορά από τον κύριο Πιερακάκη, τον Υπουργό των Οικονομικών, για να περάσουμε τώρα στους ειδικούς, όπως λέμε, και αν μη τι άλλο, ένας από τους οικονομικούς αναλυτές που μας βοηθάει καθημερινά είναι ο Νίκος Φιλιππίδης. Γεια σου Νίκο μου, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα να έχουμε.
10: Γεια σου Σπύρο, καλή εβδομάδα.
0: Τι ακούσαμε, τι ακούμε σήμερα από το Οικονομικό Επιτελείο? Να ρωτήσω κάτι στην αρχή για να σου δώσω μετά τη σκητάλη να πεις ό,τι θέλεις εσύ. Υπάρχει κάτι που ξεφεύγει από αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός?
10: Μικρό διαφοροποιήσεις και εξειδικεύσεις, οι οποίες βέβαια προφανώς θα εξελίσσονται μέχρι να φτάσουμε στην ψήφισή τους. Είναι το μόνο βέβαιο.
0: Σε τεχνικό επίπεδο δεν αλλάζει κάτι δραματικά, είναι αυτά που είπε ο Μητσοτάκης.
10: Θα τα εξηγούμε εδώ πέρα σιγά-σιγά μαζί με τις αλλαγές που θα προκύπτουν. Το σημαντικό σε πρώτη φάση είναι να δούμε πράγματι γιατί υπάρχει μια σύγχυση, ποιοι είναι αυτοί, ποιοι παίρνουν τα περισσότερα, γιατί όλα εδώ είναι ευρώ. Γιατί εδώ είναι τα έσοδά μας, οι φόροι μας, οι οποίοι θα πάνε σε κάποιες άλλες ομάδες. Λοιπόν, το κόστος για τους ελεύθερους επαγγελματίες μαζί το μέτρο το περσινό της μείωσης της κλίμακας που φορολογούνται, που είναι η ίδια με αυτό μισθωτών, συν τη μείωση των τεκμηρίων που φεύγουν 2-3 παραδοχές και μένει μόνο αυτός του κατώτου μισθού, η σύνδεση με το κατώτο μισθό, συν τις εξαιρέσεις των ταξιτζίδων που σε περίπτωση συνιδιοκτησίας θα κόβεται το μισό τεκμήριο, το συνολικό άθροιμο είναι 572 εκατομμύρια ευρώ για το 2027. Τόσο είναι το όφελος. Τόσα πληρώνανε παραπάνω και 572 εκατομμύρια ευρώ θα παραμείνουν στις τσέπες τους. Πάμε στους συνταξιούχους. Το κόστος για το 2026 από την αύξηση του επιδόματος στα 400 ευρώ καθαρά είναι για το 2026 συνολικά 895 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά θα φτάσουν το 2027 το 1,7 περίπου δις. Είναι οι συνταξιούχοι οι οποίοι θα πρέπει να προσθέσουμε ότι οι δικαιούχοι αναπηρικών συντάξεων θα δικαιούνται ανεξαρτήτως ηλικίας το επίδομα. Δηλαδή δεν θα υπάρχει το όριο του 65 ετών και εισοδηματικά έχουν φύγει από τη μέση. Τώρα σε ό,τι αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους. Στον προϋπολογισμό του 2027 μπαίνουν 815. Επειδή μεσολαβούν οι εκλογές, καλό είναι, επειδή να κάνει ο καθένας τον προγραμματισμό του, ότι θα είναι στον προϋπολογισμό του 27 ψηφισμένη η καταβολή επιδόματος εορτών Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ μεικτά. Το Δεκέμβριο του 27 θα γίνει αυτό. Συν την αύξηση βάσει της αύξησης του κατώτου μισθού που θα είναι 80 ευρώ μηνιαίως μεικτά έως τον Ιανουάριο του 28.
11: Κάτσε,
10: όλο αυτό μας αφρίζει 815 εκατομμύρια για τους δημοσίους υπαλλήλους.
11: 815 για τους δημοσίους υπαλλήλους, 572 εκατομμύρια για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Λες ότι θα μπει στον προϋπολογισμό αυτό το επίδομα των 500 ευρώ, στον προϋπολογισμό του 27, άρα περιμένουμε να είναι στον προϋπολογισμό που θα συζητηθεί στη Βουλή τους επόμενους μήνες.
10: Α, μπράβο.
11: Ωραία. Πετραλιάς, ο κύριος Πετραλιάς, ο υφυπουργός οικονομικών, για το πόσοι ελεύθεροι επαγγελματίες ωφελούνται από αυτές τις παρέμβασεις.
12: Κάνουμε τη μεγάλη παρέμβαση για τη μείωση των προσαυξήσεων στα τεκμήρια των ελευθερών επαγγελματιών. Περίπου 400.000 ελεύθερους επαγγελματίες που υπόκειται σε τεκμήρια. Ουσιαστικά, αν έχει στείλει My Data και δεν έχει υποπέσει σε φορολογική παράβαση μετά από έλεγχο, λαμβάνει τη μείωση. Το 2028 θα έχουν επιπλέον μείωση 85 εκατομμύρια περίπου από τη μείωση προκαταβολής.
11: Είπε και το άλλο, Νίκο, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ότι θα έχουν αυτό το όφελος ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Είναι εντάξει στις εισφορές τους. Ή δεν έχουν υποπέσει σε κάποια φορολογική παράβαση. Δεν έχουν πέσει σε κάποια εργασιακή παράβαση.
10: Σωστά.
11: Δηλαδή πρέπει να είναι απολύτως εντάξει απέναντι στις υποχρεώσεις τους για να έχουν το όφελος, έτσι δεν είναι?
10: Ναι, αν και νομίζω ότι υπάρχουν διαδικασίες συμμόρφωσης. Αυτά υπάρχουν και πρόστιμα για όλα αυτά. Και ενδεχομένως. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς το λόγο, αλλά τέλος πάντων ένας νόμος τηρείται. Όταν δεν τηρείται υπάρχει πρόστιμο που συνοδεύει τη μη τήρηση ενός νόμου. Και έρχεται ένας άλλος νόμος ο οποίος προβλέπει κάποια πράγματα. Θα μας τα διευκρινίσει, θα τα καταλαβαίνουμε κι εμείς σιγά σιγά όσο περνούν οι μέρες.
11: Ωραία.
10: Να πάμε στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι
11: μου επιτρέπεις λίγο,
10: μόνιμα
11: μου επιτρέπεις λίγο για να μην ξεφύγουμε. Ανέφερες το κόστος των μέτρων για κάθε κοινωνική επαγγελματική ομάδα. 570 εκατομμύρια για ελεύθερους επαγγελματίες, 815 εκατομμύρια για τους δημοσίους υπαλλήλους, επειδή ασκείται μια κριτική από την αντιπολίτευση ότι φύτρωσαν λεφτόδεντρα στο Μαξίμου. Δεν σε βάζω στο πολιτικό σκέλος, αλλά αυτά τα χρήματα φύτρωσαν, από πού προέρχονται τέλος πάντων?
10: Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων προέρχεται, πρώτα απ' όλα, όλα αυτά είναι συμφωνημένα με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Είναι το πρώτο πλέον που συζητάμε σε τέτοιου είδους συνέντευξη τύπου. Εντάξει. Άρα είναι θέματα για τα οποία είναι συμφωνημένα και είναι εντός του δημοσιονομικού πλαισίου μας. Το μεγαλύτερο μέρος τους ήταν μέτρα τα οποία αφορούν το άσπισμα της οικονομίας και έχουν αναγνωριστεί ως τέτοια, ως επιπλέον έσοδα. Επίσης, ένα άλλο κομμάτι είναι ότι η υπεραπόδοση της οικονομίας λόγω της ανάπτυξης. Όπως και των δημοσίων εσόδων για διάφορους λόγους,
11: αντέχει,
10: και τον πληθωρισμό.
11: Αντέχει, έχει βάσει μια κριτική που λέει ότι μας υπερφορολογεί το κράτος, παίρνει πολλά περισσότερα από την τσέπη μας και στο τέλος κάνει τον κυμπάρι.
10: Είναι βέβαιο ότι συμβαίνει αυτό. Δεν κάνω καταλάβει σε ποιο αναφέρονται. Γιατί όλοι μιλάνε, έχουν κυβερνήσει όλοι. Οι φόροι δεν μπήκανε τώρα. Αν δεν κάνω λάθος, ένας φόρος ανακοινώθηκε, 1,5 φόρος ανακοινώθηκε χτες. Οι φόροι δεν ανακοινώνονται εδώ και μια εφταετία. Φόροι ανακοινωνόντουσαν ως το 2017, κάπου εκεί. Μετά σταμάτησε το μνημόνιο το 2018, το καλοκαίρι, και σταμάτησε να ανακοινώνονται φόροι. Πολύ απλά, τότε είχαμε συγκεκριμένες δημοσιονομικές στο δημοσιονομικούς στόχους και πολύ χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης, άρα έπρεπε να πάρουμε έσοδα από την υπάρχουσα πίτα. Μετά άρχισαμε να μεγαλώνουμε την πίτα. Η κριτική που εγώ περίμενα να ακούσω από την αντιπολίτευση ήταν όλα αυτά τα μέτρα οδηγούν στο μεγάλωμα της πίτας. Για να έχουν και αυτοί να μοιράσουν και να φτιάξουν τα προεκλογικά τους προγράμματα. Εκεί είναι το ζήτημα. Το ζήτημα είναι αν η οικονομία μεγαλώνει και αν οι πολιτικές που εφαρμόζονται οδηγούν στο μεγάλωμα της οικονομίας. Γιατί το να μοιράζουμε από τα ίδια είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει, το έχουμε βαρεθεί, να σου το πω πολύ απλά. Ωραία. Γιατί καταλήγει σε σύνθημα, απλώς αναδιανομής.
11: Ωραία, σε είχα διακόψει
10: και λίγο
11: όταν...
10: μίζερο, είναι και λίγο μίζερο.
11: Σε είχα διακόψει όταν πήγες να πεις κάτι χρηστικό. Ωραία. Μάλλον και εγώ, ναι.
10: Όχι, για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα είναι κρίσιμο. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν καταλάβαμε τι μπορεί να... Γιατί πέρυσι είχε γίνει μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα. Τώρα, είναι ο κατώτατος, παραλαμβάνω, αυτό αφορά και τους ανθρώπους με τις τριετίες.
11: Που συνδέεται όμως και με πολλά επιδόματα, έτσι δεν είναι?
10: Σωστά. Αλλά πρώτα με τις τριετίες, άρα μιλάει, αφορά περίπου 750.000 ανθρώπους, ο οποίος θα πάει 954 μεικτά τον Απρίλιο και 1.000 ευρώ το 28, εφόσον συμφωνήσει αυτό προφανώς και η επόμενη κυβέρνηση. Και θα έχουμε μείωση των ασφαλιστικών σφορών, εδώ είναι κάτι που αφορά τους πάντες. Από τον Απρίλιο του 27, το σύνολο της μείωσης 0,5% θα γίνει από τις εισφορές του εργαζόμενου. Θα πει κάποιος τι έγινε, θα κουνηθεί λίγο ο μισθός προς τα πάνω, υπέρ του εργαζόμενου. Γιατί αυτό που θα γλιτώσει, που παρακρατούσε η επιχείρηση, πλέον θα μείνει μέσα στο μισθό. Το τρίτο αφορά τους τρίτεκνους, οι οποίοι αλλάζει η φορολόγησή τους. Οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους ανήκουν στην κατηγορία των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα. Το αφορολόγητο τους πλέον είναι 20.000 ευρώ. Και όσοι έχουν πάνω από τις 20.000 ευρώ, και αυτοί θα έχουν αντίστοιχη μείωση για το ποσοστό του εισοδήματος που φτάνει ως το νέο τους πλέον αφορολόγητο, το οποίο αυξήθηκε.
11: Θα μας
10: Ναι. Αγρότες.
11: Κρίσιμο.
10: Δεν είναι λίγοι, γιατί είναι και το όφελος δείχνει καμιά 53.000 που πληρώνουν ακόμα. Μάλλον και θα πληρώνουν πλέον ελάχιστοι. Δηλαδή, νομίζω σιγά σιγά θα είναι σαφές. Θα είναι ελάχιστοι οι αγρότες που θα πληρώνουν, γιατί ανεβαίνει το αφορολόγητό τους και σε αυτούς στις 20.000 ευρώ.
11: Οπότε λες, καλύπτεται έτσι η συντριπτική πλειονότητα των αγροτών.
10: Ναι. Οι αγρότες στην Ελλάδα που δηλώνουν κατά κύριο επάγγελμα αγρότες είναι κοντά στις 500.000. Φόρο πληρώνουν αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν και στην ομιλία του Πρωθυπουργού, περίπου 5.000. Από αυτούς 5.000 που τους αφορά το μέτρο της αύξησης του αφορολόγητου, κάποιοι θα πάνε παντελώς στο αφορολόγητο, δεν θα πληρώσουν καθόλου φόρο. Κάποιοι άλλοι που έχουν πάνω από 20.000 θα πληρώσουν πολύ μειωμένο φόρο. Επαναλαμβάνω, μια πληθυσμιακή βέβαια ομάδα που έχει μειωθεί πάρα πολύ και έχει χτυπηθεί το εισόδημά της τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει το θέμα με τις οικογένειες, όπου δεν το είχαμε ακούσει καθόλου, πέρα από τον κουμπαρά, που θα μπορέσουμε ενδεχομένως να πούμε, αυξάνει το ποσό της αποζημίωση για βάουτσερ βρεφονιπιακών σταθμών κατά 10%. Με αύξηση των εισοδηματικών ορίων κατά 2.000 ευρώ και κατάργηση πλέον για τους τρίτεκνους. Οι τρίτεκνοι πλέον θα μπαίνουν σε βραφονιπιακούς σταθμούς, θα παίρνουν λοιπόν μια αποζημίωση για να πάνε σε έναν ιδιωτικό βραφονιπιακό σταθμό χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Άρα η μέρος εξομοίωση που συζητάγαμε πριν από τη ΔΕΦ, ναι, τους πολίτεκνους έρχεται, δηλαδή γίνεται επί της ουσίας. Και προβλέπονται και διάφορα άλλα μικρά επιδόματα για τους πολίτες.
11: Θα μπαίνουμε, γιατί και έχουμε μια παρέμβαση όσον αφορά τη στεγαστική πολιτική με την εξαγγελία ενός προγράμματος Σπίτι μου 3. Είναι αυτός ο κουμπαράς για τη νέα γενιά, όπου βάζει το κράτος όσα χρήματα βάζεις και εσύ με ανώτατο όριο τα 100 ευρώ το μήνα, ούτως ώστε στα 18 του ένα παιδί να έχει μια προοπτική να ξεκινήσει ό,τι θέλει, είτε σπουδές είτε κάτι άλλο. Θα τα αναλύουμε στη συνέχεια. Απλά εγώ θέλω σε αυτό το σημείο να σου πιστώσω το γεγονός ότι όποιος άκουγε Sky 100,3 και Νίκο Φιλιππίδη, από την πλευρά του ακροατή είχε όλη την εικόνα των μέτρων, από την πλευρά της κυβέρνησης πρέπει να εκνευριζόταν πολύ, γιατί τα είχες πει όλα αρκετές μέρες πριν. Δεν είχες αφήσει τίποτε για έκπληξη. Ακόμη και το επίδομα των δημοσίων υπαλλήλων τις τελευταίες ημέρες σε άκουγα στο ρεπορτάζ που το έλεγες. Είχες μια πολύ καθαρή εικόνα για το τι θα ετοίμαζε το οικονομικό επιτελείο. Αυτό πρέπει να σας το πιστώσουμε.
10: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Σπρέδω, απλώς το ρεπορτάζ.
11: Έλα, ήθελες να πεις και κάτι τελευταίο. Εγώ το τρέχω λιγάκι.
10: Όχι,
11: αλλά
10: όχι. Καλά κάνεις, καλά κάνεις. Αυτό που θέλω να πω είναι ο μοναδικός φόρος που ξεκάθαρος. Είναι η αύξηση του φόρου μεταβίβασης στην αγορά κατοικίας από πολίτες τρίτων χωρών. Mm. Από 3 σε 15%. Θέλω να σου πω, στη Βόρεια Ελλάδα, που ήμουν τώρα το προηγούμενο τριήμερο, η συζήτηση είναι ότι έχουν αγοράσει πολίτες τρίτων χωρών, αλλά και Ευρωπαίοι, κατά κύριο λόγο Βαλκάνοι, από άκρη σ' άκρη όλη την ακτογραμμή της Μακεδονίας και ενδεχομένως και της Τράκης. Αυτή ήταν η συζήτηση και η πράγμα που ήταν κάτι που ένιωθα ότι τους κατοίκους τους ενοχλούσε που κάνουν και διακοπές οι ίδιοι στα ίδια μέρη. Πρέπει να σου πω ότι εδώ είχαμε μια παρέμβαση αρκετά σημαντική και είναι σίγουρο ότι έπαιξε ρόλο ότι αφουγκράστηκαν την αίσθηση των πολιτών της περιοχής, ειδικά παραλαμβάνω Μακεδονία, Θράκη, που είναι και λίγο ευαίσθηση στα θέματα αυτά.
11: Ναι. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια. Καλώς, αύριο πάλι εδώ με τον Νίκο Φιλιππίδη θα συνεχίσουμε με την ανάλυση των μέτρων και με ό,τι βεβαίως έχει προκύψει μέχρι αύριο. Αναμφισβήτητα, ακούσαμε μία-δύο δηλώσεις από τους υπουργούς. Να ακούσουμε τώρα και μία-δύο δηλώσεις από την πλευρά εκείνων στους οποίους απευθύνεται η κυβέρνηση με αυτά τα μέτρα, όπως είναι οι επιχειρηματίες. Ο κύριος Χάτζη Θεοδοσίου ήταν στον Αντένα, είναι ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και είπε:
13: προκαταβολή φόρου. Τι σημαίνει 5% το χρόνο? Το 34% θα φτάσουμε στο 50%. Τέλος επιδεύματος. Αυτό πια ήταν κάτι το αδιανόητο. Λέει σε όλη την Ελλάδα, μπράβο, σε όλη την Ελλάδα, εκτός Αττικής. Δηλαδή στην Αττική υπάρχει αίσθηση ότι 400.000 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν καλύτερες μέρες. Από πού και ως πού εξαιρείται η Αττική?
11: Ο κύριος Σιδερόπουλος από την πλευρά των. Είναι αγροτοσυνδικαλιστής ο κύριος Σιδερόπουλος, ήταν στο Άξιον.
14: Το ότι ανεβήκαμε στο 20.000 στο αφορολόγητο σημαίνει ότι θα καλυφθεί ακόμα ένα μέρος των αγροτών εφόσον φτάνει το εισόδημα στα 20.000. Το πρόβλημά μας είναι η παραγωγή, το πρόβλημά μας είναι οι τιμές.
11: Και τώρα θα πάμε στο πολιτικό σκέλος με τον Γιάννη Καντέλη, ήδη μας περιμένει. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι.
11: Τα μέτρα έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη. Εμείς ακούσαμε και με τον Νίκο Φιλιππίδη την εξειδίκευση, το οικονομικό σκέλος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ωστόσο, όχι τόσο το Σάββατο, κυρίως χθες στη συνέντευξη τύπου, εκτόξευσε βολές κατά της αντιπολίτευσης, κράτησε και ένα εξαιρετικά δεικτικό σχόλιο, μάλιστα σε ερώτηση δική σου για τον κύριο Σαμαρά. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Εσύ μπορείς να μας μεταφέρεις και το κλίμα. Ακούσαμε ένα μεγάλο μέρος από την εκπομπή σας με τον Αντώνη Ατζολέτο, βέβαια. Αλλά πες κάτι και για το μαγκαζίνο, Γιάννη.
15: Λοιπόν, νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης έβαλε τρία πρόσωπα στο κάδρο με τη συνέντευξη τύπου. Ναι. Διότι, όπως σωστά είπες, Σπύρο, στην ομιλία του, αφιέρωσε 5 γραμμές για να αναφερθεί και γενικότερα στην αντιπολίτευση και πιο ειδικά, χωρίς να αναφέρει καν το όνομά του, στον κύριο Τσίπρα, με την αφιέρωση που γίνει και viral με τον στίχο του τραγούδιου της Αλέκας Κανελίου και του Δημήτρη Μητροπάνου. Αλλά στη συνέντευξη τύπου φρόντισε να βάλει τρία πρόσωπα στο κάδρο για διαφορετικούς λόγους. Για να τα πάρουμε και με τη σειρά. Πρώτον, ο κύριος Τσίπρας. Στον κύριο Τσίπρα εκ νέου επίθεση. Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι για τον κύριο Μητσοτάκη, για την κυβέρνηση, είναι ο βασικός αντίπαλος στον δρόμο για τις κάλπες. Το θέλουν κιόλας, πρέπει να σου πω, διότι δημιουργείται ένα δίπολο στο οποίο έχει επικρατήσει ο κ. Μητσοτάκης και το 2019 και το 2023 και θεωρούν ότι στο εκλογικό δίλημα Μητσοτάκης-Τσίπρας, εφόσον φτάσουμε με τα σημερινά δημοσκοπικά δεδομένα μέχρι τις εκλογές, πολλοί κεντρώοι ψηφοφόροι θα κατευθυνθούν προς τον κ. Μητσοτάκη. Δεν θα πάνε στον κ. Τσίπρα. Εδώ έρχεται και δένει η επίθεση προς το Πασόκ και στον κύριο Ανδρουλάκη. Είχε 4-5 αναφορές χθες, αν μέτρησα καλά, συνέντευξη τύπου. Είτε για το ιδιωτικό χρέος, είτε για τον τρόπο που γιορτάστηκε η 3η Σεπτέμβρη, είτε για τις ευθύνες του Πασόκ για την εκτόξευση του χρέους τη δεκαετία του 80. Δεν είναι τυχαίο, γιατί όσο λειτουργεί το δίπολο Νέας Δημοκρατίας Ελλάς, Μητσοτάκη-Τσίπρα, τόσο περισσότερο συμπιέζεται το Πασόκ. Και όσο το Πασόκ κοιτάζει προς τα αριστερά, η Νέα Δημοκρατία μπορεί να αλώσει περισσότερο και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης στον χώρο του κέντρου και να πάρει κεντρώς ψηφοφόρους, ειδικά όσο μπαίνει το δίλημα που αναφέραμε στην αρχή. Και με αυτόν τον τρόπο να καλύψει τις όποιες απώλειες από τα δεξιά. Και εκεί έρχεται και.
11: Κάτσε μισό λεπτό, μια και ήρθες εκεί.
3: Ξέρετε, ο κ. Σαμαράς υπηρέτησε τη χώρα ως πρωθυπουργός. Η παράταξη τον δέχτηκε πίσω, τον τίμησε, τον έκανε πρωθυπουργό. Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του. Διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του.
4: Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη. Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του ιστεροφημία. Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας και βέβαια του ΟΠΕΚΕΠΕ, του ΦΡΑΠΕ και του ΧΑΣΑΠΗ, των ΤΕΜΠΟΝ και των υποκλοπών. Δεν είναι αυτή η παράταξη, κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη.
11: Και εκεί πάνω στο κόμμα Μητσοτάκη υπήρξε και ανταπάντηση από τον Πρωθυπουργό. Ο κύριος Μητσοτάκης τοποθετήθηκε μετά από ερώτηση δική σου, Γιάννη. Στην αρχή φάνηκε να λέει, γιατί του έβαλες κάποιες υποθετικές ερωτήσεις, ότι αν κάνει κόμμα, στην αρχή φάνηκε να θέλει να το αποφύγει, αλλά η συνέχεια έδειξε ότι όχι μόνο δεν ήθελε να το αποφύγει, αλλά εγώ τον άκουσα για πρώτη φορά να σου απαντάει τόσο... με τέτοια ένταση, πώς να το πω.
15: Γιατί αυτό που το πιο αρχικά χαρακτήρισε υποθετικό, ξέρουν όλοι, ξέρει και ο ίδιος βέβαια πολύ καλά.
11: Ό,τι θα γίνει.
15: Ό,τι θα γίνει, ότι ο κύριος Σαμαράς δραστηριοποιείται πολύ έντονα στο παρασκήνιο, αλλιεύοντας και πολλά δυσαρεστημένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε διάφορες περιοχές της χώρας. Και εδώ λοιπόν, με την εμφάνιση του κόμματος Σαμαρά, δημιουργούνται νέες ανακατατάξεις στην δεξιά πολυκατοικία. Η Νέα Δημοκρατία, όπως σου έλεγα, για να δέσουμε τα κάδρα των προσώπων στα οποία επιτέθηκε ο κύριος Μητσοτάκης, προσπαθεί να αλλιεύσει από το κέντρο για να καλύψει τις όποιες απώλειες θα έχει στα δεξιά της. Απώλειες που προφανώς θα κάνει στην πορεία προς εκλογές, ό,τι μπορεί να είναι όσο το δυνατόν λιγότερες. Γιατί όλοι καταλαβαίνουν ότι ο κύριος Σαμαράς θα επιχειρήσει και σε κάποιες περιπτώσεις θα καταφέρει να βλάψει τη Νέα Δημοκρατία. Ειδικά στοχεύοντας πρόσωπα τα οποία μπορεί να μην είναι ευρέως γνωστά σε όλη τη χώρα, αλλά είναι πρόσωπα τα οποία έχουν την δυνατότητα να φέρουν κόσμο στην κάλπη, να μαζέψουν ψηφοφόρους για το νέο εγχείρημα του κυρίου Σαμαρά. Και ο κύριος Μητσοτάκης, με αυτήν την απάντηση χθες, την για πρώτη φορά τόσο σκληρή τοποθέτηση για τον πρώην Πρωθυπουργό, δείχνει ότι αρχίζει από τώρα να τον αντιμετωπίζει ως έναν πολιτικό αντίπαλο. Θα δούμε αυτό μόλις ανακοινωθεί το κόμμα, γίνεται ακόμη πιο σκληρό, αλλά έδειξε και τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσει τον κύριο Σαμαρά. Ποιος είναι αυτός? Ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος πρόδωσε τη Νέα Δημοκρατία σε δύο διαφορετικές φάσεις, χωρίς να σεβαστεί την παράταξη. Εδώ νομίζω ότι θα παιχτεί και όλη η αντίδραση από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης.
11: Πάντως και η απάντηση από τον κύριο Σαμαρά έδειξε ότι και εκείνος το έχει πάει αρκετά βήματα παρακάτω. Δηλαδή, πριν καλά-καλά τελειώσει η συνέντευξη του κύριου Μητσοτάκη, και βγήκε όχι με ανακοίνωση, βγήκε με βίντεο. Δηλαδή, πια το πράγμα έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Δεν θέλω να καθυστερήσουμε, γιατί έχω εδώ.
15: Έχει κλείσει τα ένστικα του κύριου Σαμαρά πολύ εύκολα, όπως να
11: είναι, πω. Είναι στο στούντιο συνέτερό σου, οπότε μην του φάμε χρόνο.
15: Εννοείται.
11: γιατί ούτως ή άλλως, καλώς ήρθες Αντώνη Σαντζολέτος, ούτως ή άλλως και on demand μπορεί κάποιος να μπει στο Sky Radio στην ιστοσελίδα και να βρει την εκπομπή σας, όπου τώρα κάνουμε μια σύνοψη, αλλά εσείς στις 10 η ώρα τα έχετε πει όλα και σε μεγαλύτερη έκταση. Απλά για όσους δεν είχαν προλάβει να ακούσουν, τώρα έχουν την ευκαιρία. Μόνο το τελευταίο, Γιάννη, έχω την εντύπωση, βλέποντας και κυβερνητικά στελέχη, σαν να έδωσε το σύνθημα ο κύριος Μητσοτάκης με τη σημερινή τοποθέτηση, και από το πρωί έχουν βγει πολύ απελευθερωμένοι κατά του κύριου Σαμαρά.
15: Ναι, γιατί καταλαβαίνουν.
11: Καταλαβαίνω ότι πια δεν υπάρχουν τώρα.
15: Είναι κεντρική επιλογή. Ναι, πλέον έχουν σταματήσει οι αυρότητες.
11: Τις
15: οποίες αντιμετωπίστηκε αρχικά ο κύριος Σαμαράς, και νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει δώσει τον τόνο σε όλους. Μένει να δούμε όμως, Σπύρο, θα σου έλεγα, και πόσοι θα ακολουθήσουν από τη Νέα Δημοκρατία σε αυτούς τους ψηλούς τόνους. Θα έχει αυτό ενδιαφέρον.
11: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη Καντέλη. Ο Γιάννης Καντέλης ήταν, για παράδειγμα, εντάξει, η κυρία Μπακογιάννη έχει τοποθετηθεί και στο παρελθόν έτσι σκληρά απέναντι στον κύριο Σαμαρά, αλλά για παράδειγμα ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, που βγήκε σήμερα το πρωί και είπε:
16: δυστυχώς για μένα η αντιπάθειά του για τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχει φτάσει σε βαθμό ανεξέλεγκτο. Δεν μπορεί να τα βλέπεις όλα αρνητικά. Γιατί αν τα βλέπεις ως Σαμαράς όλα αρνητικά, τότε δεν ξεχωρίζεις εσύ τον εαυτό σου από τη ζωή, το Τσίπρα, την Ανδρουλάκη.
11: Ήταν τηλέφωνο να πείτε.
16: Η δήλωση ήταν θλίψη, ήταν θλιβερή.
11: Αυτά είπε ο κύριος Γεωργιάδης, ο Αντώνης Ατζολέτος. Σε έχω ήδη ανακοινώσει καλώς ήρθες. Να δούμε τώρα και πώς αντιμετωπίστηκε ο Πρωθυπουργός στα όσα είπε η ομιλία του, η συνέντευξή του από την πλευρά της... των άλλων κομμάτων,
17: ναι, κοίτα, πιο πολύ εστιάζουν στο θέμα της ακρίβειας, ότι δεν έδωσε απαντήσεις και μάλιστα επειδή υπήρχαν κάποιες διαρροές ότι γενικότερα και οι γαλάζιοι βουλευτές θα ήθελαν κάτι περισσότερο, θα πάνε στις περιφέρειές τους, βλέπουν ότι κάποια μέτρα όπως η μείωση του ρεύματος 30% που είναι σε βάθος τριετίας ή ότι δεν έχει κάτι χειροπιαστό ο πολίτης, ναι, για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, να ανεβάσει το εισόδημά του. Mm-hmm. Άρα νομίζω επειδή πάμε σε εκλογές και οι εκλογές βασίζονται στην οικονομία, θα βασιστούν πάρα πολύ σε αυτό. Σαφώς βλέπουν και την κοινωνική από την πλευρά του κύριου Σαμαρά. Οπότε αυτό που λένε είναι ότι οι δημοσκοπήσεις που θα δούμε μετά τις 15 Σεπτεμβρίου σαφώς θα υπάρχει μια εικόνα για το που κινείται το πράγμα, αλλά για τη Νέα Δημοκρατία θα υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό. Πόσο θα πέσει όταν ο κύριος Σαμαράς φτιάξει το κόμμα, γιατί θα υπάρχει μια γενικότερη αναδιάταξη στην αριστερή πολυκατοικία. Επιμένει και Πασόκ και Ελλάς, θα δούμε μεθαύριο τον Αλέξη.
18: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
19: Sky 100,3.
18: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
20: 24 ώρες μαζί σας.
21: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
18: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
22: University of Greece. Future proof. Μάθε περισσότερα στο dri.aug.edu.
23: Γιατί με την Big Wing νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
5: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
7: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
8: Πάμε επόμενη γραμμή.
9: Ναι, εγώ είμαι.
8: Ναι.
9: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
8: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
9: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
8: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
9: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
8: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Ακούσαμε λίγο πριν από τον Νίκο Φιλιππίδη για τα της οικονομίας στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, το Γιάννη Καντέλη και τον Αντώνη Ατσολέτο, για την πολιτική αντιπαράθεση που προκάλεσε, που πυροδότησε η ομιλία και συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού. Ωστόσο, ο Πρωθυπουργός δεν έμεινε μόνο σε αυτά.
13: Και από εκεί πέρα για το θέμα των χωρικών υδάτων θέλω να υπενθυμίσω ότι δηλαδή διατηρεί το αναφέρετο δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα έως τα 12 μίλια όποτε και όπως το κρίνει ότι είναι η πιο κατάλληλη χρονική συγκυρία.
12: Ήταν μια αναφορά που δεν πέρασε απαρατήρητη στην Άγκυρα. Ο Μανώλης Κωστίδης, όπως πάντοτε αυτή την ώρα. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη. Την όμορφη Λεώρουση Κωνσταντινούπολη, όπου σήμερα βεβαίως όπως και χτες είναι, θυμόμαστε πάντα τα Σεπτεμβριανά, τα πογκρόμενα αντίον των Ελλήνων που συνέβη το 1955-71 χρόνια πέρασαν. Θυμόμαστε, δεν μένουμε εκεί, προχωράμε βεβαίως, αλλά πάντα η μνήμη υπάρχει και...
12: Την πολιτική αντιπαράθεση που προκάλεσε, που πυροδότησε η ομιλία και συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού. Ωστόσο, ο Πρωθυπουργός δεν έμεινε μόνο σε αυτά.
13: Και από εκεί πέρα για το θέμα των χωρικών υδάτων θέλω να υπενθυμίσω ότι δηλαδή διατηρεί το αναφέρετο δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα έως τα 12 μίλια όποτε και όπως το κρίνει ότι είναι η πιο κατάλληλη χρονική συγκυρία.
12: Ήταν μια αναφορά που δεν πέρασε απαρατήρητη στην Άγκυρα. Ο Μανώλης Κωστίδης, όπως πάντοτε, αυτή την ώρα. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη, την όμορφη Λεώρουση Κωνσταντινούπολη, όπου σήμερα βεβαίως όπως και χθες είναι, θυμόμαστε πάντα τα Σεπτεμβριανά, τα πογκρόμενα αντίον των Ελλήνων που συνέβη το 1955-71 χρόνια πέρασαν. Θυμόμαστε, δεν μένουμε εκεί, προχωράμε βεβαίως, αλλά πάντα η μνήμη υπάρχει και...

0: χθες είναι, θυμόμαστε πάντα τα Σεπτεμβριανά, το πογκρόμ εναντίον των Ελλήνων που συνέβη το 1955-71 χρόνια πέρασαν. Θυμόμαστε, δεν μένουμε εκεί, προχωράμε βεβαίως, αλλά πάντα η μνήμη υπάρχει και ήθελα να το θυμηθούμε.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο και καλά κάνεις, γιατί εμείς παρασυρώμαστε από το τρέχον, ενώ ο ελληνισμός της πόλης που τόσο πολύ με το ρεπορτάζ σου και τη δραστηριότητά σου, την ξέρει νομίζω ο κόσμος, γιατί πολλές φορές έχουμε αναφερθεί εδώ τις προσπάθειες που κάνεις και για τα σχολιά που έχουν μείνει και για τον κόσμο που έχει μείνει, τους Έλληνες στην πόλη, τη μεγάλη προσπάθεια που κάνεις και είναι πολύ εύστοχη η παρατήρησή σου, δηλαδή με βάζεις και εμένα με βάζεις στο σωστό πλαίσιο να δούμε και το μείζον. Εγώ πηγαίνω κατευθείαν στο τρέχον,
0: είναι,
1: αλλά σε καλά κάνεις.
0: Αυτά που λες είναι, αλλά επειδή είναι η τέτοια μέρα και ήθελα να θυμίσουμε ότι λόγω του πογκρόμ καταστράφηκαν, βέβαια έχουμε κάποιοι λένε 3, κάποιοι 7 ανθρώπους που σκοτώθηκαν από τα επεισόδια, χιλιάδες τραυματίες, 4.408 καταστήματα καταστράφηκαν, 26 σχολεία, 5 πολιτιστικοί σύλλογοι, 3 εφημερίδες, ξενοδοχεία, κλινικές, ζαχαροπλαστεία, εκκλησίες και βεβαίως συλλήθηκαν και σε δύο κημητήρια. Μιλάμε για μαύρη ιστορία που ακολούθησε μετά το 1955, το 1964 με τις απελάσεις των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης και σήμερα απομείναμε 2.000 άνθρωποι από κάποτε, από μια ομογένεια που μετά τη συνθήκη των Ζάνης υπήρχαν τουλάχιστον 120.000 Έλληνες που ζούσαν στην Κωνσταντινούπολη. Mm-hmm. Αυτά.
1: Ναι, ναι. Ως σύντομη αλλά απαραίτητη αναφορά στην ιστορία. Τώρα, στο σήμερα. Ακούσαμε πριν μια δήλωση του Πρωθυπουργού που νομίζω ότι απασχολεί πολύ τα τουρκικά μέσα, Μανώλη.
0: Πάρα πολύ, διότι υποψιάζονται ότι ο Μητσοτάκης κάτι ετοιμάζει. Και δεν είναι μόνο η δήλωση του Μητσοτάκη, αλλά και οι διαρροές στον ελληνικό τύπο, ότι ενδεχομένως η Ελλάδα να επεκτείνει τα χωρικά σύνδατα. Και όχι μόνο, και ο Πρωθυπουργός το αποκάλυψε, ότι στο διάβημα που έστειλε η Ελλάδα για τα θαλάσσια πάρκα στην Τουρκία, λέει ότι η Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμά της να επεκτείνει τα χωρικά σύνδατα στα 12 μίλια. Έως τα 12 μίλια, κυρίως στη διαρροή στον ελληνικό τύπο, αναφέρει ότι η Καθημερινή έγραφε ότι νοτίως της Κρήτης. Mm-hmm. Νοτίως, και όπως είπε σήμερα ο κ. Σπύρης, ίσως και δυτικά της Κρήτης. Αυτό είναι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό. Θυμόμαστε ότι ο Ιμπραήμ Καλίν, όταν ήταν διπλωματικός σύμβουλος του Ερντογάν, σήμερα είναι διοικητής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, είχε πει ότι ακόμα και στην Κρήτη, αν επεκταθούν τα χωρικά υδατά, ισχύει το κάζους μπέλι. Αυτό παλαιότερα. Ο Ιμπραήμ Καλίν την περασμένη, πριν από 15 μέρες, πριν από 10 ημέρες, με συγχωρείτε, ήταν στην Αθήνα. Συναντήθηκε εκεί με τον διοικητή των ελληνικών μυστικών υπηρεσιών, τον κύριο Δημήρη. Σύμφωνα με την Καθημερινή, συναντήθηκε και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η εφημερίδα Γενής Αφάκ αναφέρει ότι έφερε μήνυμα τονίζοντας ότι θέλει συνεργασία με την Ελλάδα, αλλά δεν θα επιτρέψει τετελεσμένα στο Αιγαίο. Η Τουρκία δεν θα επιτρέψει, και ότι η Τουρκία θα κάνει οτιδήποτε μπορεί για να υπερασπιστεί τα δικαιώματά της. Και ερχόμαστε στο κάζους μπέλι. Το κάζους μπέλι φαίνεται ότι επανέρχεται και στα μέσα ενημέρωσης, αλλά υπενθυμίζουν ότι υπάρχει, δηλαδή η αιτία πολέμου, δηλαδή η Τουρκία να θεωρήσει ως αιτία πολέμου σε περίπτωση που η ελληνική κυβέρνηση επεκτείνει τα χωρικά σύνορα στα 12 μίλια. Γιατί το λέμε αυτό? Διότι ναι, επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη επεκτάθηκαν τα χωρικά ύδατα για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδος στα 12 μίλια, στο Ιόνιο. Έκανε ένα βήμα η Ελλάδα. Τώρα συζητά νοτίως της Κρήτης. Όλα αυτά είναι για την Τουρκία, είναι προάγγελοι για κάτι που ετοιμάζει η Ελλάδα. Και νομίζω πως αυτή η κατεύθυνση οδεύουμε.
1: Για κάτι που ετοιμάζει η Ελλάδα και που βρίσκεται στη φαρέτρα της Ελλάδας, όπως διάβαζα και το δικό σου ρεπορτάζ, το άρθρο σου στην Κυριακάτικη Καθημερινή, αλλά και, και τις αναλύσεις των άλλων συναδέλφων στην Καθημερινή, εξετάζοντας η Ελλάδα διάφορα σενάρια κλιμάκωσης από την πλευρά της Άγκυρας, έχει στη φαρέτρα της και αυτό το όπλο προκειμένου να αντιμετωπίσει μια κατάσταση.
0: Ναι.

0: βεβαίως μπροστά μας έχουμε και πολλά ζητήματα. Δηλαδή έχουμε το καλώριο, έχουμε
1: την γαλάζια πατρίδα.
0: Την γαλάζια πατρίδα, ακριβώς. Όπου και η Τουρκία θα προσπαθήσει να κάνει επίλυση δύναμης, αλλά και η Ελλάδα υπενθυμίζει ότι σε περίπτωση που γίνουν τέτοιου είδους βήματα.
1: Έχουμε και εμείς από την άλλη πλευρά κινήσεις να κάνουμε και στο πεδίο, αν χρειαστεί. Οπότε
0: αύριο πηγαίνει στην Αίγυπτο.
1: Στον πρόεδρο Σίση.
0: Έχει σημασία αυτό το ταξίδι και για το τουρκολιβικό μνημόνιο, δηλαδή ενώ η Ελλάδα έχει συνάψει συμφωνία με την Αίγυπτο για την υφαλοκρηπίδα της, και αυτό έχει τη σημασία του. Και νομίζω τώρα αυτή η επίσκεψη θα μπορεί να φέρει πολλά αποτελέσματα,
1: ναι,
0: για τα επόμενα βήματα που θέλει να κάνει η Ελλάδα στη Μεσόγειο και στο Αίγυπτο.
1: Αυτό να το συζητήσουμε και αύριο, να το ανοίξουμε, γιατί η Αίγυπτος είναι μια χώρα πολύ κρίσιμη σε αυτό που λέμε χάρτης Ανατολικής Μεσογείου. Είναι η Τουρκία που θέλει να την τραβήξει στη συμμαχία των τριών, συνεργάζεται μαζί της στον αμυντικό τομέα. Η Αίγυπτος δείχνει ότι προς το παρόν δεν έχει διάθεση να εμπλακεί περισσότερο. Είναι πολύ, πολύ πλοκό το θέμα. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια εύχομαι. Ο Μανώλης Κωστίδης. Αυτά περί Αιγύπτου θα τα πούμε αύριο, με αφορμή και την παρουσία εκεί του Έλληνα Πρωθυπουργού. Θα αλλάξουμε θέμα. Ερχόμαστε σε αυτό που μας συγκλώνησε το Σαββατοκύριακο και μας βύθισε στο πένθος. Είναι η απώλεια των δύο πιλότων μας, το οποίο κατέπεσε συνετρίβη, και βεβαίως τώρα αναζητούνται και τα αίτια που προκάλεσαν αυτό. Ο Σταύρος Ιωαννίδης ήδη μας περιμένει. Γεια σου Σταύρο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
1: Και είναι κάτι που βεβαίως μας βύθισε στο πένθος. Από την άλλη πλευρά όμως πρέπει, και το γνωρίζεις εσύ πολύ καλύτερα από όλους μας, πρέπει να εντοπιστούν τα αίτια. Δηλαδή είναι αναγκαίο να βρούμε γιατί έπεσε αυτό το φάντομα, έτσι δεν είναι Σταύρο?
2: Φυσικά, και για αυτόν τον λόγο η πολεμική αεροπορία έχει προχωρήσει ήδη στην σύσταση της επιτροπής που θα εξετάσει όλα όσα συνέβησαν από την απογείωση μέχρι και την συντριβή του Phantom. Και βεβαίως έχουν ήδη συγκεντρώσει αρκετά στοιχεία οι αξιωματικοί της πολεμικής αεροπορίας, εκτός από τα εκατοντάδες βίντεο βεβαίως που έχουν καταγράψει την πτήση του μαχητικού από την πρώτη κιόλας στιγμή, όταν τροχοδρομούσε μέχρι τη στιγμή της συντριβής, περίπου 2 λεπτά αργότερα. Υπάρχουν κάμερες και από τη διοργάνωση, αλλά και από τους χιλιάδες θεατές που παρακολουθούσαν εκείνη τη στιγμή την πτήση του Phantom, οπότε το υλικό αυτό είναι άφθονο, βρίσκεται ήδη στα χέρια των αρχών, και από εκεί και πέρα φυσικά υπάρχουν οι καταγεγραμμένες συνομιλίες τόσο με τον πύργο ελέγχου όσο και με τον συντονιστή εδάφους που είναι μέλος της ομάδας επιδείξεων της πολεμικής αεροπορίας, και τα συντρίμια του αεροπλάνου, τα οποία και αυτά θα δώσουν απαντήσεις, κυρίως το αν αντιμετώπισε κάποιο μηχανολογικό πρόβλημα το μαχητικό. Όλα ό,τι στοιχείο μπορέσουν βεβαίως συγκεντρώσουν οι αρμόδιοι, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις.
1: Να σε ρωτήσω κάτι Σταύρο, εσύ έχεις πετάξει με Phantom ή μόνο με F-16?
2: Με Phantom όχι, με Phantom δεν έχει τύχει. Παρ' όλα αυτά.
1: Ναι, γι' αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Είναι ένα αεροπλάνο το οποίο φαντάζομαι για να πετάει είναι ελεγμένο απολύτως. Δηλαδή.
2: Απόλυτα, δεν το συζητάμε αυτό. Είναι αεροσκάφη τα οποία έχουν όλοι πιστοποιήσει, έχουν υπογράψει τεχνική της πολεμικής αεροπορίας για να πετάξουν, και αυτοί ξέρουν καλύτερα από όλους αν είναι αξιόπλοοι ή όχι.
1: Προφανώς.
2: Δεν τίθεται θέμα αξιοπλοείας. Επίσης, επειδή πολλοί στέκονται στην ηλικία των Phantom.
1: Ναι, αυτό, γι' αυτό εκεί θα το πήγαινα, ναι.
2: Ναι, τα Phantom αποσύρονται όχι γιατί δεν μπορούν να πετάξουν, δεν είναι αξιόπιστα, αλλά γιατί η διαφορά τους με τα σύγχρονα μαχητικά στις επιχειρησιακές δυνατότητες είναι μεγάλη. Έχουν παλιά ραντάρ, παλιούς αισθητήρες, παλιά όπλα, και αυτός είναι ο λόγος που αποσύρονται. Πτυτικά όμως δεν έχουν κανένα ζήτημα, δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα, συντηρούνται όπως πρέπει. Τα ελληνικά Phantom μάλιστα είναι εξυγχρονισμένα, στα τέλη της δεκαετίας του 90 εξυγχρονίστηκαν, και μην ξεχνάμε ότι για παράδειγμα στην αμερικανική αεροπορία υπηρετούν αεροσκάφη μεγαλύτερα σε ηλικία από τα δικά μας Phantom. Επίσης και στη δική μας αεροπορία τα Καναντέρ είναι εξίσου μεγάλα σε ηλικία, ή και άλλα αεροσκάφη, οπότε δεν είναι ζήτημα η ηλικία του μαχητικού. Όπως επίσης και το Phantom είναι αεροσκάφος το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον σε αεροπορικές επιδείξεις στο παρελθόν, και στην Ελλάδα βεβαίως, σε πάρα πολλά air show στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά και σε άλλες αεροπορίες.
1: Τα λέω αυτά. Το είπα γιατί φαντάζομαι και εσύ έχεις δει το τι κυκλοφορεί στα κοινωνικά δίκτυα από την πρώτη στιγμή. Κάτι που θα θεωρώ βέβαια έως και ασεβές δηλαδή προς την απώλεια των πιλότων μας, αλλά γράφονται πολλά.
2: Γράφονται πάρα πολλά, Σπύρο. Νομίζω όμως ότι σε αυτή τη φάση, σε αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή, πρέπει να σεβαστούμε και τη μνήμη των πιλότων και τις οικογένειές τους και τους συναδέλφους τους στην πολεμική αεροπορία, που όπως είπα ξέρουν καλύτερα από όλους και για ποιον λόγο το κάνουν, γιατί πηγαίνουν και πετούν στα air show και αν τα αεροπλάνα τους είναι κατάλληλα και ικανά, και φυσικά όλα αυτά τα προγράμματα που βλέπουμε με τους ελισμούς τα έχουν μελετήσει, τα έχουν κάνει χιλιάδες φορές πρόβα, έχουν εκπαιδευτεί. Δεν γίνεται τίποτα στην τύχη, δεν γίνεται τίποτα γιατί κάποιος πιέζει. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτά τα πράγματα έχουν επιστοποιηθεί από την ηγεσία και δεν υπάρχει περιθώριο.
1: Τώρα ας μην μπούμε στα σενάρια, γιατί έχω ακούσει και εγώ ότι μπορεί να μπήκαν πουλιά στους κινητήρες, μπορεί το ένα, μπορεί το άλλο. Φαντάζομαι.
2: Είναι πολύ νωρίς
1: ακόμα.
2: Το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων θα δείξει τα αίτια και θα το δείξει, όχι γιατί αυτά δεν δημοσιεύονται όπως γνωρίζουμε, απλώς για να αποφευχθούν στο μέλλον αντίστοιχες.
1: Ναι, σωστά.
2: Και πρέπει να πούμε πάντως ότι εκεί που εστιάζουν οι αρχές είναι βεβαίως να αποκλείσουν την πιθανότητα κάποιου μηχανικού προβλήματος, κάποιας αστοχίας, είναι η αεροδυναμική συμπεριφορά του αεροσκάφους, το πώς συμπεριφέρεται στο συγκεκριμένο φάκελο πτήσης. Είναι όλα ανοιχτά όμως, είναι ακόμη πολύ νωρίς και αυτοί που χειρίζονται την υπόθεση γνωρίζουν ακριβώς τι πρέπει να κάνουν.
1: Σε ευχαριστώ, Σταύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Σταύρος Ιωαννίδης, γνώστης των πραγμάτων, με ψύχρεμη προσέγγιση, κυρίως με ακρίβεια και όχι τα πολλά σενάρια που διαβάσαμε την πρώτη στιγμή, έολα έως ασεβή, επαναλαμβάνω, την ώρα που θρυνούμε την απώλεια των πιλότων μας. Και τώρα θα πάμε στη Γερμανία. Στη Γερμανία, γιατί είχαμε τη νίκη της ακροδεξιάς στη Σαξονία. Και όπως διαβάζω στην Deutsche Welle, το πολύ εύστοχο που γράφουν η Δήμητρα Κερανούδη και ο Κώστας Αργυρός, διαβάζω το ρεπορτάζ από την ιστοσελίδα της Deutsche Welle, στο πρώην κρατήδιο της Ανατολικής Γερμανίας άνοιξε το εκλογικό φθινόπωρο στη χώρα. Για εκλογικό φθινόπωρο κάνουν λόγο και ήδη έχουμε τη διευθύντρια της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle μαζί μας. Γεια σου, Δήμητρα. Καλό μεσημέρι.
3: Γεια σας από το Βερολίνο σήμερα. Μέχρι χθες ήμασταν στη Σαξονία Ανχαλτ να παρακολουθήσουμε τις εκλογές. Σπύρο, ιστορικό θα πρόσθετα εκλογικό φθινόπωρο, γιατί οι εκλογές της Σαξονία Ανχαλτ που τελικά επιβεβαίωσαν και ξεπέρασαν μάλλον τις προβλέψεις και τις προσδοκίες, με μια συντριπτική νίκη της ακροδεξιάς εναλλακτική για τη Γερμανία, ένα θρίαμβο με ένα ποσοστό που σχεδόν αγγίζει το 44%, αποτελεί τομή για τη γερμανική ιστορία, αλλάζει τον πολιτικό χάρτη στη Γερμανία, είτε καταφέρει να φτιάξει τελικά κυβέρνηση, συνασπισμό ενδεχομένως με τη συμμαχία Σάρα Βάγκενεχ, είτε όχι. Το αποτέλεσμα σε κάθε περίπτωση είναι για τη Γερμανία αυτή τη στιγμή κομβικής σημασίας. Ανοίγει το εκλογικό φθινόπωρο, μπορούμε να πούμε, γιατί σε δύο εβδομάδες έχουμε και άλλες κρίσιμες εκλογές.
1: Βέβαια, εγώ το φθινόπωρο, Δήμητρα, το διάβασα και αλλιώς, έως και χειμώνα θα έλεγα, όχι φθινόπωρο, βάρε χειμωνιά με αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα. Όχι μόνο μετεωρολογικά, αντιλαμβάνεσαι τι εννοώ.
3: Ήδη σήμερα στο Βερολίνο υπάρχει αναβρασμός, κυριολεκτικά πολιτικός σεισμός, και δεν είναι δημοσιογραφική υπερβολή. Η γραμμή όμως της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή είναι η εξής. Εμείς συνεχίζουμε στην πορεία των μεταρρυθμίσεων που έχουμε χαράξει, συνεχίζουμε στην εξωτερική πολιτική που έχουμε επιλέξει, δηλαδή βάζουμε πλέον ανοιχτά στο στόχαστρο τη Ρωσία, αποδίδοντας ευθύνες ανοιχτά για τον υβριδικό πόλεμο στη Μόσχα, συνεχίζουμε τη στήριξη στην Ουκρανία και προχωρούμε στις βαθιές μεταρρυθμίσεις, που βέβαια συνοδεύονται από πάρα πολύ επώδυνες περικοπές σε συντάξεις, επιδόματα στο γερμανικό κοινωνικό κράτος. Τα λέμε αυτά, Σπύρο, γιατί αυτά τα θέματα έπαιξαν ρόλο στη Σαξονία και καθόρισαν το αποτέλεσμα. Δεν ήταν τοπικές περιφερειακές εκλογές, ήταν εκλογές οι οποίες έστειλαν ένα σαφές μήνυμα στην καγκελαρία και τον ίδιο τον Φρίντριχ Μέρτς. Να αλλάξει πορεία άμεσα.
1: Ναι, τώρα μπορεί να σχηματίσει, μπορεί να, τι να το πω, να αναλάβει τη διακυβέρνηση του κρατηδίου το AfD, η ακροδεξιά, ή θέλει συμμάχους?
3: Δεν είναι απίθανο, θέλει συμμάχους όμως. Και μέχρι στιγμής φαίνεται ένα από τα πιθανά σενάρια η δημιουργία ενός υβριδικού μοντέλου συνασπισμού μεταξύ AfD και της αριστερών καταβολών συμμαχίας της Σάρα Βάγκεκνεχτ. Αυτό το κόμμα τελικά μπήκε στη Βουλή. Αυτή τη στιγμή η Σάρα Βάγκεκνεχτ ρυθμίζει τις εξελίξεις και έχει πει ότι δεν αποκλείεται συνεργασία με την AfD σε θέματα τα οποία έχουν κοινή πλευρά.
1: Άρα αντισυστημικό υβρίδιο τώρα εκεί θα αρχίσει να σχηματίζεται.
3: Ακριβώς. Σε τι συμφωνούν όμως? Σε τρία πράγματα. Πρώτον, ότι η Γερμανία πρέπει να αλλάξει στάση απέναντι στη Μόσχα και να την προσεγγίσει. Δεύτερον, να μπει τέλος στο ράλι εξοπλισμών αλλά και στη στήριξη στην Ουκρανία. Και τρίτον, συμφωνούν ότι το δημοκρατικό τείχος, δηλαδή η απόφαση των υπόλοιπων κομμάτων να βάλουν μπλόκο στην ακροδεξιά, πρέπει να σπάσει. Έχει αποτύχει, είπε η Σάρα Βάγκεκνεχτ, και έτσι από εδώ και πέρα τις επόμενες ημέρες εκεί στρέφονται όλα τα βλέμματα. Αν θα καταφέρουν δηλαδή αυτά τα δύο κόμματα να σχηματίσουν
1: κυβέρνηση.
3: Δεν θα είναι εύκολο. Ναι, δεν θα είναι εύκολο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμητρα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Η Δήμητρα Κυρανούδη, η Διευθύντρια της Ελληνικής Υπηρεσίας από την Deutsche Welle, για ένα εκλογικό αποτέλεσμα που έχει προκαλέσει, όπως μας είπε η Δήμητρα, πολιτικό σεισμό στη Γερμανία, αλλά θα έλεγα και έντονο σκεπτικισμό σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και αμέσως στο Χρήστο Στρατουλάκο, έχουμε αυτή την πυρκαγιά στην Κόνιτσα. Να δούμε πώς πάει. Γεια σου, Χρήστο. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι, από την Κόνιτσα, όπου για όλη η μέρα προσπαθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να αντιμετωπίσουν αυτήν την πραγματικά πολύ δύσκολη πυρκαγιά εδώ στην Κόνιτσα των Ιωαννίνων. Το θετικό που μπορούμε να πούμε σήμερα σε σχέση με τα όσα συνέβησαν στο Σαββατοκύριακο είναι ότι η φωτιά πλέον δεν απειλεί την Κόνιτσα. Καθώς χθες το βράδυ, Σπύρο, να σου πω ότι έφτασε πάρα πολύ κοντά, περίπου στα 700 μέτρα από τα πρώτα σπίτια του οικισμού. Ευτυχώς εκεί είχαν παραταχθεί οι πύγες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος μαζί επίσης με τους εθελοντές αλλά και την πολιτική προστασία του Δήμου και της περιφέρειας. Ευτυχώς τα κατάφεραν, δεν κινδύνευσαν τα σπίτια τελικά, μπόρεσαν να σβήσουν την πυρκαγιά και λίγη ώρα αργότερα κόπασαν σχεδόν τελείως οι άνεμοι. Σπύρο, μέχρι και πριν λίγη ώρα είχαμε άπνοια, με αποτέλεσμα να μπορέσουν οι δυνάμεις.
1: Βρήκαν την ευκαιρία να την χτυπήσουν.
4: Ακριβώς, ναι. Κυρίως και οι επίγειες δυνάμεις, να σου πω ότι κάνουν σημαντική δουλειά, παρότι μιλάμε για μια πολύ δύσβατη περιοχή, χωρίς δρόμους για να μπορέσουν να φτάσουν τα επίγεια τμήματα της πυροσβεστικής στα σημεία που είναι έρπουσα η πυρκαγιά. Και το λέω και το αναφέρω τη λέξη έρπουσα, διότι σε πολλά σημεία βλέπουμε την πυρκαγιά να καίει το έδαφος και να μην έχουν καεί τα δέντρα. Από εκεί πέρα να σου πω ότι σήμερα, τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουν ενισχυθεί λίγο οι άνεμοι, κυρίως με τα ελικόπτερα τα οποία επιχειρούν εδώ, προσπαθούν να κάνουν στοχευμένες βολές για να αντιμετωπίσουν τα τρία σημεία τα οποία απασχολούν αυτή την ώρα την πυρκαγιά. Δεν υπάρχει ενιαίο μέτωπο. Το ένα είναι απέναντι ακριβώς από την Μονή Στομίου εδώ στην Κόνιτσα, ένα άλλο κοντά στη Χαράδρα του ΑΟΥ και ένα ακόμα το οποίο είναι πάνω από την.
1: Είναι και δύσβατα πανέμορφα βέβαια μέρη, πανέμορφα, και είναι κρίμα που ένα κομμάτι τους τώρα έχει παρωθεί στις φλόγες. Είναι πανέμορφα μέρη, δύσβατα, οπότε μεγάλη δουλειά γίνεται από τα εννεάρια μέσα.
4: Ακριβώς. Να πούμε βέβαια, ναι, ότι είναι και πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ναι, που έχουν έρθει δύο ομάδες από την Πάτρα, από το Αγρίνιο έχουν έρθει πυροσβέστες από τη Θεσσαλονίκη και προσπαθούν και αυτοί στα σημεία στα οποία μπορούν να φτάσουν, ναι, να καθαρίσουν, όπως λένε στην γλώσσα τους πυροσβέστες, τα σημεία που έχει περάσει η φωτιά για να μην υπάρχουν αναζωπηρώσεις. Και βέβαια οι κάτοικοι έρχονται και ελπίζουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να μπορέσει να αντιμετωπιστεί αυτή η πυρκαγιά. Υπάρχει ανησυχία, μάλιστα, και εκνευρισμός μετά από 8 μέρες.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Καλή δουλειά, καλή συνέχεια. Εύχομαι. Χρήστος Στρατουλάκος ήταν από την Κόνιτσα. Αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
5: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Σαρωτική νίκη της AfD στη Σαξονία-Ανχάλτ. Οι συνέπειες για το Βερολίνο και τον καγκελάριο Μέρτς. Γρίφος ο σχηματισμός τοπικής κυβέρνησης από την AfD. Τα σενάρια για την επόμενη μέρα. Πρώτον πυλών ο νέος προϋπολογισμός στη Γερμανία. Νουθεσίες από τους οίκους αξιολόγησης. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Η εφημερίδα Bild αναφέρει ότι σήμερα το πρωί στο Βερολίνο ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, μιλώντας στο Προεδρείο του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, εξέφρασε την αγανάκτησή του για τη νίκη της AfD και για μια διαφαινόμενη ακροδεξιά κυβέρνηση. Μια εξέλιξη όπου, όπως ανέφερε, συγκλονίζει συθέμελα το κόμμα του και κανείς δεν μπορεί να την αγνοήσει για το μέλλον. Σημαντική αυτή η εβδομάδα στο Βερολίνο και για έναν ακόμη λόγο, από αύριο το Κοινοβούλιο θα συζητήσει τον προϋπολογισμό για το 2027, με τις δαπάνες να φτάνουν τα 555,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλώντας στην Κυριακάτικη Welt, αναλυτές του Αμερικανικού οίκου αξιολόγησης Fitch αλλά και του Ευρωπαϊκού Scope προειδοποιούν τη γερμανική κυβέρνηση ότι το κόστος δανεισμού αυξάνεται συνεχώς. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
1: Και επιστροφή από τη Βόνη στο Φάληρο με Νίκο Σταματέλο στο στούντιο. Καλώς τον.
6: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Τρίτη αγωνιστική της Super League, με τον Παναθηναϊκό να είναι ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι απέναντι στον ΠΑΟΚ με 3-1, με ηγέτη και σκόρερ τον Τετέ. Δύο γκολ έβαλε επιθετικός του Παναθηναϊκού. Ο Πανετολικός επικράτησε εκτός έδρας του Λεβαδιακού με 2-0 και είναι μόνος πρώτος στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Έχει 9 βαθμούς σε 3 αναμετρήσεις. Ο Όφη νίκησε την Κηφισιά με 2-0. Δεν ανέδειξε νικητή η αναμέτρηση Ατρόμητος Καλαμάτα. Η τρίτη αγωνιστική ολοκληρώνεται απόψε με την αναμέτρηση Αστέρας Ηρακλής που θα αρχίσει στις 6. Στο US Open ο Τσιτσιπάς γνώρισε την ήττα από τον Μπεν Σέλτον με 3-0 σετ στον τέταρτο γύρο. Δεν έχει φτάσει άλλη φορά τόσο μακριά ο Τσιτσιπάς στην καριέρα του. Mm-hmm. Είχε κάποιες ενοχλήσεις στο δεύτερο σετ, δέχτηκε ιατρική φροντίδα, χωρίς όμως να δείξει ότι ξεπέρασε το πρόβλημά του. Και σε μια είδηση τελευταία στιγμή στο μπάσκετ, ο Τόμας Γουόκαπ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ντουμπάη, όπως ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Ναι, οι Ερυθρόλευκοι θα εισπράξουν το ποσό των 2,3 εκατομμυρίων ευρώ από την Ντουμπάη για να τελειώσει ένα σύριαλ του καλοκαιριού που κούρασε αρκετά.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
7: Επόμενος.
8: Ναι, ναι.
7: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
8: Εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κάπου εδώ φτάσαμε και εμείς στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής για να ξεκινήσει και ωραία η εβδομάδα. Κολοκυθάς με Αναστασοπούλου. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε. Γεια σας.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά, με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4.
12: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
13: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
14: Ο ζωντανός σταθμός.
15: Star FM 93,3.
16: Σύγχρονη δόμηση.
17: Πλήρης ανακαίνιση.
16: Άψογα υλικά.
17: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
16: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
17: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
16: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
17: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
16: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
17: Και όλα γίνονται εύκολα.
18: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
19: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
20: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
21: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
22: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620 84 333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
23: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
24: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
23: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
24: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
25: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620 23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
26: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
25: Πίτσα Ρωμαίο.
26: Για αυτούς που ξέρουν.
23: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
27: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Ακούς Star FM 933. Star FM.
28: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Εδώ είμαστε φίλε Κροάτρε, εδώ είμαστε φίλε Κροατή. Καλώς ήρθες στην παρέα μας, καλώς ήρθες στο μουσικό μας κοκτέιλ. Ένα μουσικό κοκτέιλ το οποίο και σήμερα θα περιλαμβάνει έτσι την καλύτερη μουσική. Έχουμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τι δεν σας έχουμε σήμερα εδώ στο μουσικό μας κοκτέιλ. Τηλεοπτικά νέα, παράξενες ειδήσεις, ό,τι έτσι χρειάζεται να μαθαίνετε. Εδώ θα το ακούτε μέσα από το μουσικό μας κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος, είμαστε εδώ καθημερινά με το μουσικό μας κοκτέιλ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3, εδώ είμαστε με το μουσικό μας κοκτέιλ πάντα με τα καλύτερα και φυσικά μέσα από το αγαπημένο σου ραδιόφωνο Star FM 933, εκεί είναι συντονισμένο το ραδιόφωνο σου και μας απολαμβάνεις. Μπορείς όμως να μας ακούς και από το κινητό σου τηλέφωνο, το tablet ή τον υπολογιστή σου πληκτρολογώντας star.fm.gr. Τώρα για εσένα που θες να κατεβάσεις εντελώς δωρεάν και την εφαρμογή του σταθμού μας, μπαίνεις στο Play Store, κάνεις μία αναζήτηση γράφοντας Star FM 93,3, βλέπεις το λογότυπο του σταθμού μας, κατεβάζεις την εφαρμογή μας εντελώς δωρεάν και μας ακούς από το tablet, το κινητό σου και την smart τηλεόρασή σου μέσω ίντερνετ οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι. Οι εξελίξεις οι τηλεοπτικές είναι πάρα πολλές και θέλω να πάμε γρήγορα στα πρώτα θέματα της εκπομπής, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει επιτέλους με τη Face Κορδά, η οποία θα βρίσκεται στον αντένα, ήδη ετοιμάζει τη νέα της εκπομπή, μόνο που η Face Κορδά πλέον αφήνει το καθημερινό και πάει στο Σαββατοκύριακο. Λίγο πριν το τέλος του καλοκαιριού, τελευταία στιγμή η Face Κορδά και η ομάδα της ενημερώθηκαν από το Mega ότι η πρωινή τους εκπομπή δεν θα συνεχίσει του χρόνου. Μπορεί λοιπόν αυτό να έγινε πάρα πολύ σύντομα, ωστόσο οι τηλεοπτικές προτάσεις που δέχτηκε η Face Κορδά ήταν πάρα πολλές. Τελικά όμως η Face Κορδά επέλεξε να επιστρέψει στον Αντένα. Είναι ένα κανάλι με το οποίο έχει συνεργαστεί στο παρελθόν για πάρα πολλά χρόνια και η σχέση της παραμένει άψογη με το κανάλι και τη διοίκηση του σταθμού. Έτσι λοιπόν αποφάσισε η Face Κορδά να επιστρέψει στον Αντένα. Βέβαια στο καθημερινό πρόγραμμα θα βρίσκεται ο Γιώργος Λιάγκας. Οπότε η Face Κορδά δέχτηκε την πρόταση που της έκανε ο Αντένα να αναλάβει μία εκπομπή μεσημεριανή στην ζώνη του Σαββατοκύριακου. Μία εκπομπή όμως η οποία θα έχει απέναντί της έναν πολύ ισχυρό αντίπαλο που δεν είναι άλλος από την Ναταλία Γερμανού, όπου έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια πως όποια εκπομπή και αν πήγε να μπει απέναντί της δεν πήγε καλά σε τηλεθέαση και κόπηκε. Έτσι λοιπόν στον Αντένα ετοιμάζουν και στείνουν πυρετοδός την νέα μεσημεριανή εκπομπή του Σαββατοκύριακο που θα παρουσιάζει Face Κορδά, η οποία θα είναι απέναντι από την Ναταλία Γερμανού. Μέχρι νομίζω τέλος Σεπτέμβρη κάπου εκεί θα κάνει πρεμιέρα η Face Κορδά. Θα αργήσει λίγο, ωστόσο θα βγει στο πρόγραμμα του Αντένα κανονικότατα προς το τέλος του Σεπτέμβρη η μεσημεριανή της εκπομπής στη ζώνη του Σαββατοκύριακου και φυσικά περιμένουν και εκεί στον Αντένα να δουν πώς θα τα πάει η Face Κορδά απέναντι από την Ναταλία Γερμανού στον Αλφα, η οποία συνεχίζει κανονικότατα στον Αλφα για ακόμη μια σεζόν με μια μικρή ανανέωση στην ομάδα της. Θα δούμε νέα πρόσωπα στην Ναταλία Γερμανού, θα δούμε όμως και τις σταθερές αξίες, τα πρόσωπα τα οποία θέλει να έχει την πλάτη στην Ναταλία Γερμανού και έχει όλα αυτά τα χρόνια, όπως ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης, και φυσικά θα δούμε και νέες ενότητες φέτος στο Καλύτερα Δεν Γίνεται. Όλα αυτά λοιπόν προς το τέλος του Σεπτέμβρη που θα κάνουν πρεμιέρα και οι δύο αυτές εκπομπές στη μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκύριακου. Για να δούμε τελικά ποια από τις δύο θα καταφέρει να είναι πρώτη σε τηλεθέαση. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, δεν θα πάτε πουθενά. Να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας βρείτε στα social media, θα μας αναζητήσετε στο Instagram γράφοντας Δήμος Star FM Grevena, στο Facebook Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο και εννοείται περιμένουμε τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις προτάσεις σας, οτιδήποτε θέλετε να μας ρωτήσετε και να μας στείλετε, μπορείτε να το κάνετε στέλνοντας email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Φύγαμε για αγαπημένα τραγούδια, μένετε εδώ στο μουσικό μας κοκτέιλ και στον Star FM και καλή σας ραδιοδιασκέδαση.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο ακούτε στα ραδιόφωνά σας. Τους 93 και 3 είναι συντονισμένα εδώ από την πόλη των Χορεβενών για όλο τον νομό μας, τα χωριά μας και όχι μόνο, και για όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. Πληκτρολογείτε star.fm.gr και μας απολαμβάνετε οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε, και σε Ελλάδα και σε εξωτερικό. Μας ακούτε από το κινητό σας τηλέφωνο, το τάμπλετ, τον υπολογιστή σας, αλλά και την smart τηλεόρασή σας. Τώρα για εσένα φίλη ακροάτρια και για εσένα φίλη ακροατή που θέλεις να μας βρεις στα social media, θα μας αναζητήσεις στο Instagram γράφοντας Δήμος Star FM Γρεβενά, στο Facebook Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο, και φυσικά περιμένουμε το email σου με παρατηρήσεις, προτάσεις και σχόλια. Το στέλνεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Και λίγο πριν περάσω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, παρέα πάντοτε συντροφιά με τη μοναδική και λαχταριστή πίτσα Ρωμαίο, για την οποία θα μάθουμε σε λίγο περισσότερα, θα σας πάω στο πιο αδύναμο κρίκο. Λοιπόν, είναι ένα παιχνίδι γνώσεων. Εντάξει, γνώσεων είναι. Τώρα οι ερωτήσεις που έχει είναι αρκετά έτσι περίεργες. Από την άλλη και οι παίκτες και αυτοί είναι λίγο περίεργοι. Τέλος πάντων, ο πιο αδύναμος κρίκος πάντως την σεζόν που μας πέρασε επέστρεψε στο Open με παρουσιάστρια την Μαρία Πακοδήμου. Είναι ένα τηλεπαιχνίδι το οποίο δεν πήγε καλά σε τηλεθέαση. Στο Open είχαν αποφασίσει να ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο, τελικά όμως άλλαξαν γνώμη και έτσι ο πιο αδύναμος κρίκος θα συνεχιστεί και δεν μπορείτε να φανταστείτε ποιος θα είναι ο παρουσιαστής. Βρήκαν λοιπόν τον κατάλληλο παρουσιαστή για τον πιο αδύναμο κρίκο, που δεν είναι άλλος από τον Τάσο Δούση. Ο Τάσος Δούσης, ο οποίος παρουσίαζε στο Open την ταξιδιωτική εκπομπή Εικόνες, η οποία φέτος μάλλον δεν θα μας συντροφεύσει με καινούργια επεισόδια. Ακόμα είναι έτσι σε ένα δίλημα για το αν θα προλαβαίνει να πηγαίνει τα ταξίδια του ο Τάσος Δούσης και να είναι και στο πλατό για να κάνει τα γυρίσματα για το πιο αδύναμο κρίκο. Μπορεί και να τα προλάβει και να δούμε κάποια καινούργια επεισόδια. Ακόμη δεν έχει αποφασιστεί σίγουρα τι θα γίνει με την ταξιδιωτική του εκπομπή. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Τάσος Δούσης θα αναλάβει την παρουσίαση του πιο αδύναμου κρίκου. Είναι ένας παρουσιαστής εκεί στο Όπεν που πιστεύουν πάρα πολύ ότι του ταιριάζει Γάντι ο ρόλος αυτός. Γιατί εντάξει, ο παρουσιαστής εκεί πρέπει να έχει συγκεκριμένο ύφος και στυλ. Έτσι είναι το συγκεκριμένο φορμάτι του παιχνιδιού. Οπότε ο δύναμος κρίκος θα συνεχίσει και την σεζόν αυτή στον τηλεοπτικό σταθμό Open. Ήδη οι παίκτες μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή και τα πρώτα γυρίσματα θα ξεκινήσουν το επόμενο διάστημα. Για σας λοιπόν που είσαστε έτσι λάτρεις του συγκεκριμένου παιχνιδιού, ο πιο δύναμος κρίκος θα παραμείνει στο Open με άλλο παρουσιαστή. Αυτή τη φορά θα το δούμε με τον Τάσο Δούση να το παρουσιάζει το συγκεκριμένο τηλεπαιχνίδι. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, διότι θα περάσουμε σε πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα εμείς, όμως δεν θα αργήσουμε πολύ. 2-3 λεπτά θα κάνουμε, επιστρέφουμε. Σας έχουμε πολλές τηλεοπτικές εξελίξεις. Τα πάντα όλα θα τα μάθετε εδώ μέσα από το μουσικό μας κοκτέιλ. Μένετε στην παρέα μας και δεν πάω πουθενά. Εννοείται αν δεν σας πάω από τη μία, τη μοναδική, τη γευστική, τη λαχταριστή, την πίτσα η οποία ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σας. Την απολαμβάνετε όπως τη θέλετε και την αγαπάτε. Έχει τα καλύτερα υλικά, αυτό είναι σίγουρο. Έχει καθημερινά ολόφρεσκια ζύμη. Παρασκευάζεται στη Ρωμαίο ολόφρεσκια ζύμη αποκλειστικά και μόνο για τη δική σας απόλαυση. Και ναι, τη λαχταριστή πίτσα από τη Ρωμαίο μπορείς να την απολαύσεις καλώντας το 2462023900 από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ. Αν πάρεις δύο πίτσες, παίρνεις και το δωράκι σου, εννοείται θα απολαύσεις τη σαλάτα σου, τη φρεσκοκομμένη, τις πατατούλες σου, την μοναδική σοκολατόπιτα που έχει η Ρωμαίο και φυσικά λαχταριστή πίτσα με πατάτες τηγανιτές από πάνω ή με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο. Είναι άπαιχτη. Δοκιμάστε τη, θα με θυμηθείτε. 23900 καλείτε, δίνετε την παραγγελία σας στην πίτσα Ρωμαίο. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
1: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
1: Πίτσα Ρωμαίο.
3: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
4: Ακούς Star FM 933. Star FM.
5: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
6: Central.
7: Central.
8: Central.
6: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
9: La gente está muy loca.
6: Και το πρωί και το βράδυ.
10: All day. All night.
6: Central και...
11: Φύγαμε.
12: All day.
6: Central στη Γαλατινή.
13: Frictoria.com Data Center Services.
14: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
15: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
13: Frictoria.com Data Center Services.
15: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
13: Frictoria.com Data Center Services.
15: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
13: Frictoria Data Center Services.
16: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
13: Frictoria.com Data Center Services.
16: Τηλέφωνο 24 21 100 659. Frictoria Data Center Services.
13: www.frictoria.com.
17: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.star-fm.gr.
18: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

Η μία επιτυχία φεύγει, η άλλη επιτυχία έρχεται. Δυνατά πάντοτε εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, Star FM 933 και www.starpavlafm.gr για να μας ακούσουμε μέσω ίντερνετ οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι. Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει παρέτσα και σήμερα με το μουσικό μας κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος, καθημερινά είμαστε κοντά σας από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Εμείς εδώ είμαστε στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού και σας σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ. Τώρα, πριν να περάσω στο επόμενο τραγούδι, θα περάσουμε να δούμε τα πάντα για τη νέα δυνατή έτσι κωμωδία που θα απολαύσουμε στο Μέγκα. Πρόκειται λοιπόν για την σειρά «Η Νταντά της Γειτονιάς», όπου θα βρίσκεται στο νέο πρόγραμμα του Μέγκα. Πρόκειται για μια πάρα πολύ ωραία κωμωδία και δεν μπορείτε να φανταστείτε ποιος έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη σειρά αυτή. Μιλάμε φυσικά για τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση, ο οποίος νομίζω ότι έχει να πρωταγωνιστήσει σε κωμωδία από το «Καφέ της Χαράς», μιας και εκεί έκανε τον ρόλο του Φατσέα. Στην πορεία τον είχαμε δει έτσι σε πιο δραματικές σειρές. Ο ταλαντούχος ηθοποιός την χρονιά αυτή θα βρίσκεται στο Μέγκα σε μια σύγχρονη ιστορία γεμάτη χιούμορ και ζεστασιά, η οποία θα υπενθυμίσει ότι ποτέ δεν είναι αργά να γνωρίσεις αυτόν ο οποίος θα σε οδηγήσει εκεί όπου ανήκεις. Η Νταντά της Γειτονιάς λοιπόν είναι μια σειρά η οποία εξελίσσεται στις πολύχρωμες γειτονιές του Περιστερίου. Εκεί λοιπόν θα ξεκινήσει η κοινή πορεία δύο ανθρώπων και ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης θα είναι ένας συνταξιούχος δάσκαλος ο οποίος έχει χάσει τη γυναίκα του. Και από τότε έτσι που έχει χάσει την γυναίκα του, έχει βαλτώσει στη μοναξιά και τη ρουτίνα. Λίγα χιλιόμετρα όμως πιο μακριά θα βρίσκεται μια έτσι νεαρή, η οποία πασχίζει να μεγαλώσει μόνη της τα δυο παιδιά της και εντελώς τυχαία και ξαφνικά ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης κάπου θα γίνει ένα μπέρδεμα με κάτι χαρτιά και θα αναλάβει να είναι η Νταντά στο συγκεκριμένο σπίτι. Έτσι λοιπόν σίγουρα θα δούμε πάρα πολύ ωραίες στιγμές και με πολύ γέλιο αλλά και με πάρα πολλά μηνύματα. Αυτή είναι η νέα σειρά η οποία θα πρωταγωνιστήσει στο πρόγραμμα του Μέγκα και έρχεται μέσα στον Οκτώβρη στο ανανεωμένο πρόγραμμα του Μέγκα. Τώρα, πριν περάσουμε στο επόμενο τραγούδι, θα σας πάω στο κέντρο αγγλικής γλώσσας System. Στο System, όπου θέλω λίγο την προσοχή σας, εσάς αγαπητοί γονείς, για εσάς που θέλετε το παιδάκι σας να ξεκινήσει

0: ξεκινήσει τα αγγλικά του, θέλετε να βάλετε το παιδάκι σας στα σωστά θεμέλια εκμάθησης της αγγλικής σου γλώσσας, να μάθει σωστά τα αγγλικά του. Θέλετε το παιδάκι σας να πάρει το πτυχίο του στα αγγλικά γρήγορα αλλά και σωστά, σε ολιγομελή τμήματα, αμποέμπειρο διδακτικό προσωπικό και με σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας. Όλα αυτά θα τα βρείτε στο System και στην Kelly Blandu και φυσικά στο κέντρο αγγλικής γλώσσας System της Kelly Blandu θα βρείτε επίσης πολύ προσιτές τιμές στα δίδακτρα, επιπλέον έκπτωση στα αδέρφια και φυσικά μπορείτε να απευθυνθείτε τώρα στο κέντρο αγγλικής γλώσσας System, διότι οι εγγραφές άρχισαν, πραγματοποιούνται καθημερινά. Καθημερινά λοιπόν μπορείτε να κάνετε τις εγγραφές για το παιδάκι σας στο κέντρο αγγλικής γλώσσας System της Kelly Blandu, Κωνσταντινούπολης 4, στον πρώτο όροφο 2462084333. Καλείτε για να μάθετε περισσότερα. Για εσάς λοιπόν που θέλετε το παιδάκι σας να μάθει σωστά τα αγγλικά του, System θέλετε και Kelly Blandu, οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει, πραγματοποιούνται καθημερινά στο κέντρο αγγλικής γλώσσας System της Kelly Blandu. Εμείς σας το προτείνουμε, μπορείτε να καλέσετε το 2462084333, να μιλήσετε με την υπεύθυνη σπουδών την Kelly Blandu και η επιλογή μετά είναι δική σας. Σε πολύ λίγο θα μάθουμε περισσότερα για το κέντρο αγγλικής γλώσσας System της Kelly Blandu. Εμείς αμέσως τώρα φύγαμε για αγαπημένο τραγούδι. Μένετε εδώ στην παρέα μας, δεν πάτε πουθενά και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Star FM 933, το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Σε έναν κόσμο που φαντάζει τεράστιος, υπάρχουν κάποια πράγματα που εκμηδενίζουν τις αποστάσεις. Γνώση, κατανόηση, επικοινωνία ή αλλιώς το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Bladu. Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι από άρτια καταρτισμένους καθηγητές. Ευέλικτο ωράριο αλλά και ειδικά διαμορφωμένα τμήματα για φοιτητές, δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους σε ανταγωνιστικότατες τιμές. Αποκτήστε τώρα Lower, Advanced και Proficiency με 100% επιτυχία. Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Bladu.
1: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
0: Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
2: Star FM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο. Ακούτε λίγα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Λίγο όμως πριν σας αποχαιρετήσουμε, εννοείται ότι έχουμε τηλεοπτικές εξελίξεις να σας μεταφέρουμε. Θα σας θυμίσουμε όμως και το ραντεβού μας, το ραδιοφωνικό, είναι καθημερινό από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10. Εδώ τα λέμε στον Star FM 933. Και κάθε μεσημεράκι στις 3 σας σερβίρουμε ξανά το μουσικό μας κοκτέιλ, πάντα με τα καλύτερα, με πολλή μουσική, με παράξενες ειδήσεις, με τηλεοπτικές εξελίξεις και γενικότερα με όλα αυτά τα οποία έτσι αξίζει να μαθαίνετε. Εμείς σας τα μεταφέρουμε μέσα από την εκπομπή μας καθημερινά εδώ στο πρόγραμμα του Star FM. Τώρα λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε θα πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, τον οποίο την σεζόν που μας πέρασε τον βλέπαμε στην ταξιδιωτική εκπομπή του Sky να την παρουσιάζει. Μία εκπομπή η οποία ολοκληρώθηκε λόγω της χαμηλής τηλεθέασης στο πρόγραμμα του Sky και δεν θα συνεχιστεί την επόμενη σεζόν. Ωστόσο, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Sky και θα παρουσιάσει ένα ολοκένουργιο τηλεπαιχνίδι το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί στην Ελλάδα. Πρόκειται για το The Quiz with Balls, το οποίο έρχεται στο ανανεωμένο πρόγραμμα του Sky. Ένα παιχνίδι όπου αν ο παίκτης δεν απαντά σωστά, κατά πάνω του θα έρχονται τεράστιες μπάλες οι οποίες θα τον ρίχνουν μέσα σε μία πισίνα βάθους 4 μέτρων. Πρόκειται λοιπόν για ένα πολύ δυνατό τηλεπαιχνίδι. Να πούμε ότι ο παίκτης μπορεί να κερδίσει μέχρι και 20.000 ευρώ, θα φτάνει το επαθλό του σε κάθε επεισόδιο. Ωστόσο, ο παίκτης θα πρέπει να στέκεται στη θέση που του αντιστοιχεί, εκεί που θα είναι δηλαδή και η σωστή απάντηση, να μένει στεγνός και να μην τον ρίχνει τεράστια αυτή γιγάντια μπάλα, η οποία θα φτάνει σε ύψος σχεδόν 1,80 και βάρος 14 κιλά. Αυτές οι μπάλες λοιπόν θα κυλούν κατά πάνω στους παίκτες και οι παίκτες θα πρέπει να τις αποφύγουν, να κάθονται σε σωστή απάντηση και αν τα καταφέρουν να μείνουν εκεί θα κερδίζουν χρήματα που μπορούν να φτάσουν μέχρι και τις 20.000 ευρώ. Είναι ένα πολύ ωραίο τηλεπαιχνίδι το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί στην Ελλάδα. Θα το δούμε για πρώτη φορά στο νέο πρόγραμμα του Sky με παρουσιαστή το Γιάννη Τσιμιτσέλη. Εμείς κάπου εδώ ολοκληρώνουμε για σήμερα το μουσικό μας κοκτέιλ. Μαζί μας ήταν πάντα και η πίτσα Ρωμαίο, μας συντρόφευσε, λαχταριστή πάντοτε, γευστικότατη, με ολόφρεσκια ζύμη καθημερινά και τα καλύτερα υλικά. Και αυτό που σας λέω σε κάθε εκπομπή για την πίτσα Ρωμαίο είναι ότι όλα αυτά που χρησιμοποιούν στη Ρωμαίο είναι πραγματικά τα καλύτερα. Γι' αυτό και αν σας μείνουν 1-2 κομμάτια πίτσα, βάλτε τα στο ψυγείο, την επόμενη μέρα μπορείτε να τα ζεστάνετε πολύ λίγο είτε στην κουζίνα σας είτε στο air fryer. Και θα δείτε πόσο λαχταριστή είναι η πίτσα και την επόμενη μέρα λες και την παρήγκληση εκείνη τη στιγμή. Αυτό τα λέει όλα για την πίτσα Ρωμαίο. Αν πάρετε 2 πίτσες παίρνετε και το δωράκι σας, μοναδικό πενιρλί, τέλειο κλαμπ σάντουιτ, τις πατατούλες σας, τα αναψυκτικά σας και η μοναδική σοκολατόπιτα που κάνει η Ρωμαίο απαιχτεί για να ολοκληρώσετε το γεύμα σας. Όλα αυτά μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 23900 έρχονται delivery στο σπίτι σας. Αμέσως τώρα θα μάθουμε περισσότερα για την πίτσα Ρωμαίο. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας και σήμερα και επιλέξατε εδώ τη δική μας ραδιοφωνική συντροφιά. Ήμουν ο Δήμος, αυτό ήταν το μουσικό μας κοκτέιλ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνετε, να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας.
3: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
4: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
3: Ε, ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
4: Αφού το ξέρεις! Όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
5: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
6: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
5: Πίτσα Ρωμαίο!
6: Για αυτούς που ξέρουν!
3: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
7: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
8: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
7: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
9: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
10: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
11: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΗ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΗ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
12: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
13: Τον πρώτο σταθμό.
12: Star FM 933.
14: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28 109.
1: Central.
2: Central.
3: Central.
1: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
4: La gente está muy loca.
1: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day. All night.
1: Central και...
6: Φύγαμε.
7: All day.
5: All night.
1: Central στη Γαλατινή.

0: freaktoria.com. Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
0: freaktoria.com. Data Center Services.
2: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. freaktoria.com. Data Center Services. Οικολογικά Data Center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν Control Panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
0: Freaktoria. Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: freaktoria.com. Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421 100 659. Freaktoria Data Center Services.
0: www.freaktoria.com. Star FM

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
1: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
0: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
1: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
2: Πίτσα Ρωμαίο.
3: Για αυτούς που ξέρουν.
0: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
4: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
5: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Ακούς Star FM 93. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό
2: Star FM 933.
0: Star FM

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Η πρώτη σκέψη όταν ξυπνάω μέσα στο μυαλό μου κι η τελευταία είσαι εσύ. Και σαν σημάδι ξαφνικά μου λέει το ένστικτό μου κάτι καλό πως θα συμβεί. Από τη μέρα που σε είδα έχω παρεστήσεις, συμβαίνουν πράγματα τρέλα. Ξέρω τι θέλεις να μου πεις χωρίς να το ζητήσεις, και η καρδιά

να ακολουθήσω. Έξω από την πόρτα σου περνώ. Για σένα αγάπη μου μπορώ σαν το κερί να σβήσω, έστω για λίγο αν δεν σε δω. Μαζί σου έφτασα ψηλά στην κορυφή του κόσμου, ξεπέρασα τη λογική.

0: 33. Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η ηλεκτρονέτ. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Ποπ Βαρελής Χερυμάνθο Αχαΐα στο κιλό, τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 6.

0: FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
1: Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
2: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
5: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
7: You're 24 ώρες μαζί σας.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 93,3.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στο Καμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
4: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
3: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

νύχτη αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα. Το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει η πόλη.

0: Ακούς Star FM 9.32. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
2: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
3: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
4: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
5: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
6: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
3: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
2: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
3: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
5: Frictoria.com Data Center Services.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
7: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
5: Frictoria.com Data Center Services.
7: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
6: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
7: Frictoria.com Data Center Services.
6: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
5: www.frictoria.com.
8: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
9: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: νούμερο 1 σταθμό τη πόλη. Star FM 933. Star. Star.
1: Να η πόρτα κι ο

0: Ο πρώτος, στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι ελίτ, στρώμα ελίτ, μαξιλάρι ελίτ, ύπνος ελίτ, άνθρωποι ελίτ, εξυπηρέτηση ελίτ, τιμές ελίτ, προσφορές ελίτ. Ζήσε ελίτ. Ζήσε ελίτ στρώμα.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
4: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
5: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
3: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας, System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
4: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά. 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
5: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
6: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
7: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
6: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
7: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
8: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
9: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
8: Πίτσα Ρωμαίο.
9: Για αυτούς που ξέρουν.
6: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
10: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
11: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
1: Ακούς Star FM 933. 933. Star FM.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και φύγαμε.
4: All day. All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
5: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
1: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
0: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
1: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
2: Πίτσα Ρωμαίο.
3: Για αυτούς που ξέρουν.
0: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 10.
5: Ακούς Star FM 9.33.

αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει.

0: εκείνος που για σένα
1: διαφέρει και σε ενδιαφέρει. Star FM 933. Συντονίσου.

0: www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. www.epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 93. Star.

0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Καλύτερη μουσική στην πόλη. Καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day, all night. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
2: All day, all night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
5: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
6: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
7: Ακούς Star FM 93,3. 93,3. Star FM.
8: Star FM 93,3. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Star FM. Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

0: Star FM 93,3.
1: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
4: Star FM 93. Μόνο επιτυχίες.

Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM 933.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 933. Star FM.
2: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 93.3. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.